Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

give up now. Stick to the fight when you're hard.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Ενός δύσκολου χειμώνα απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα. Για τη στήριξη των πολιτών, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και 3 άμεσες επιδοτήσεις στην Αντλία. 40 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το δίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα, με τη τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για μη επαρκή μέτρα. Έναν 62χρονο άφησε πίσω του νεκρό το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα. Ο υπάλληλος ξενοδοχείου στη Ρόδο έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο νησί, με τους δρόμους να πλημμυρίζουν. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μέσα σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής. Εκτός από τη Ρόδο, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν η Εύβοια και οι Σποράδες. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθου καταγράφηκαν ζημιές και σε καταστήματα και κατοικίες. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στη Ρόδο και σε περιοχές της Εύβοιας. Προβλήματα δημιουργούν οι θυελλώδεις άναμοι στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Άρση του απαγορευτικού αναμένεται μετά τις 9 στο λιμάνι του Πειραιά. Τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό εκτελούνται βάσει της κρίσης του πλοιάρχου. Στη Ραφίνα εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ άρση του απαγορευτικού αναμένεται στο λιμάνι του Λαβρίου πιθανότατα μετά τις 12 το μεσημέρι. Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν και την Κωνσταντινούπολη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 14χρονος από ηλεκτροπληξία, αφού πάτησε σε λακκούβα με νερό σε πάρκο εν μέσω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ, προκειμένου να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες. Συνελήφθησαν ένας 20χρονος και ένας 18χρονος στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Οι δύο νεαροί είχαν προηγουμένως εξαπατήσει μία 90χρονη, αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τους δύο νεαρούς να βγαίνουν από πιλωτή πολυκατοικίας, καθώς και ύποπτο γιοταχή με δύο ακόμη επιβαίνοντες, και ενημέρωσε την άμεση δράση. Ακολούθησε σήμα για έλεγχο του ύποπτου οχήματος, με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα, να κινείται ανάποδα στην οδό Δεξαμενής και να συγκρούεται με τοπικά με άλλο γιοταχή, και με παρκαρισμένα οχήματα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. Στον διεθνή χώρο, ο Αμερικανικό στρατό έχει καταρτήσει σχέδια επίθεση που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση τη μεγαλύτερη μη πυρηνική βόμβα του Αμερικανικού οπλοστασίου εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Σύμφωνα με το CNN, η ενδεχόμενη χρήση τη μητέρα όλων των βομβών αναμένεται σε περίπτωση που ο Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Στις 10 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ στη Γαλλία για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΆΚΑ για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλιο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearandalpharadio989.gr. Έτσι, τρόπη επικοινωνίας. Νομίζω ότι μπήκε για τα καλά ο χειμώνας και έπρεπε για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι. Σταμάτησε να με κοιτάει, γιατί αν δεν μπει ο χειμώνας, δεν μπορούμε να μετράμε αντίστροφα και το καλοκαίρι. Και εμείς οι καλοκαιράκηδες είπαμε ότι εντάξει, άντε, σας δίνουμε λίγο χρόνο, σε εσάς τους χειμωνούλιδες, να το ζήσετε, αλλά όχι για πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, Πέμπτη είναι, ωραία, κατεβαίνουμε, ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα με πολλά θέματα, πανδεσία χρωμάτων και πραγματικά η επικαιρότητα έχει από όλα τα καλά, από όλα τα καλά. Γιατί, προσέξτε, διάβαζα αυτή την είδηση με το κοντέινερ στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος είχε δηλώσει ότι θα φέρει χάντρες και γυαλιά και είχε μέσα κάτι σπαθιά, κάτι πεταλούδες, κάτι στιλέτα 1500 και κάτι τέτοια. Δηλαδή, πού πας, ρε μεγάλε. Αυτά πήγαιναν βέβαια για τη Βουλγαρία. Όπως επίσης και την άλλη είδηση ότι ένας ιερέας από τη Λαμία, ετών 70, έβγαλε αυτά τα revenge porn, τα βίντεο, τα εκδικητικά, με την φίλη του, σύντροφό του που είχε στο παρελθόν, 43χρονη. Τώρα εντάξει, ο Σταμάτης κουνάει χέρια, πόδια, κάνει μορφατσμούς. Είναι από αυτά που δεν μπορείς να τα σχολιάσεις, καταλάβατε. Κατά τα άλλα, η ΑΕΚ κρατούσε την τύχη της στα χέρια της στο Λονδίνο, αλλά ο Γιώβης και ο Μπρινιόλι κάνανε λάθη και φάγανε το δεύτερο γκολ και ήρθε η ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ. Και πραγματικά είχε 10.000 οπαδούς μέσα της ΑΕΚ. Αλλά πώς τον είπαμε τον προπονητή της ΑΕΚ? Νίκολιτς, μάλιστα. Λοιπόν, ο Νίκολιτς μετά στη συνέντευξη, αντί να αποδεχτεί τα λάθη του, τις αλλαγές που έκανε, έτσι, και έχασε το ρυθμό της ΑΕΚ, την έπεσε στο Μέγκα. Μεταδίδεται, δηλαδή, ήμαρτον, πόσο οπαδηλίκοι μπορούν να πουλάνε όλοι αυτοί? Και τον έκανε σοβαρό άνθρωπο αυτό τον προπονητή, έτσι. Επειδή στα social media, σε κάθε παιχνίδι, ποστάρουνε, γιατί σε αυτές τις διοργανώσεις έτσι γίνεται, ποστάρουνε ένα αφισάκι που είναι η προαναγγελία του παιχνιδιού με ένα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και έναν ποδοσφαιριστή της αντιπάλου ομάδας. Και ρώτησε τον δημοσιογράφο που τον ρώταγε το παιχνίδι, ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος, λέει, που ποστάρατε, λέει, που κάνατε πρόμο το παιχνίδι. Παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Το οποίο βέβαια αυτό είναι πάγια τακτική σε όλα τα παιχνίδια. Είτε παίζει ο Ολυμπιακός, είτε παίζει Παναθηναϊκός, είτε παίζει. Δηλαδή, εδώ, σε αυτή τη χώρα, ό,τι να είναι. Ο άλλος έχασε το παιχνίδι και για να πουλήσει το παδιλίκι σου, ότι κοιτάξτε, μας κάνουν πόλεμο, καταλάβες. Έλεος, παιδιά, έλεος. Δεν υπάρχει σωσμός, παιδιά. Δεν υπάρχει σωσμός. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Θα τα πούμε και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση σε σχέση με το ενεργειακό πρόβλημα. Εντάξει, κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός πάει και στη Σύνοδο Κορυφής με τους Ευρωπαίους. Καλά, παιδιά, μέχρι να αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι, νομίζω θα το έχουμε περάσει το χειμώνα. Θα πάμε για μέτρα για το καλοκαίρι, καταλάβατε. Λοιπόν, προσπαθεί εκεί να κερδίσει κάτι με ρήτρα διαφυγής για να μειωθούν οι φόροι και όλα αυτά. Αλλά εγώ θα μείνω στην πρωτοφανή επικοινωνιακή επιλογή για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Χθες, τρεις κυβερνητικοί παράγοντες ανακοίνωσαν μέτρα για την ενεργειακή κρίση μέσα σε ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο. Ενώ είχαν προαναγγείλει συνέντευξη, δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι και κυρίως χωρίς ερωτήσεις. Παιδιά, στηθήκαν οι υπουργοί και άρχισαν να κάνουν ανακοινώσεις. Προφανώς, έτσι αποφεύγονται δύσκολες διευκρινήσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις. Γιατί τώρα έχουμε κάτι Κίμπερλι, κάτι αυτά. Ήταν διάφοροι υπουργοί που θα μπορούσαν να ερωτηθούν για όλα αυτά. Μόνο που η κυβερνητική ενημέρωση δεν είναι διαφημιστικό σποτ, κύριοι της κυβέρνησης. Οι πολίτες δικαιούνται απαντήσεις, όχι απλώς προσεκτικά σκηνοθετημένες ανακοινώσεις. Και όταν η κυβέρνηση επιλέγει το μονόλογο αντί του διαλόγου, αναπόφευκτα γεννά υποψίες. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ανακοινώθηκε ή τι ανακοινώθηκε, αλλά και τι δεν μπορούσε να ρωτήσει κανείς. Η διαφάνεια λοιπόν δεν εξασφαλίζεται με το κουμπί της αναπαραγωγής. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα εδώ πέρα. Και από την άλλη, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ωραία πράγματα. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πόλεμο στους ανεξάρτητους βουλευτές, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον πέρα από τον πόλεμο Πασόκ Τσίπρα. Γιατί βλέπετε, οι δημοσκοπήσεις πιέζουν τον Αλέξη Τσίπρα και έχει ρίξει όλα τα όπλα, τα βαριά όπλα.
που ξέρει βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας. Και τώρα υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τους 14 πρώην βουλευτές, τους ανεξάρτητους και καλά, που είναι στον προθάλαμο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή παίρνουν τα χρηματάκια τους από τη Βουλή, ενώ έχουν ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ, για να κάνουν προεκλογική εκστρατεία για τον Τσίπρα. Προσέξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και μπράβο στη Δούρου, γιατί αυτή είναι η επικεφαλής, τους διέσυρε τους 14 πρώην βουλευτές που κράτησαν τις έδρες και παραμένουν στον προθάλαμο της Ελλάς. Με βίντεο λοιπόν σχεδόν 6 λεπτών ξεμπρόστιασε το Φάμελο, το Σαρακιώτη, τον Καλαματιανό, τον Μπάρκα, τη Γεροβασίλη, το Μαμουλάκη, το Ζαμπάρα, τον Παναγιωτόπουλο, δεν έχω καμία σχέση, τη Βέτα, το Γαβρίλο, την Κοτοτόλη, το Μεϊκόπουλο και την Τζαπανίδου και τον Ψυχογιό. Οι 8 πρώτοι εμφανίζονται να καταγγέλουν παλαιότερα όσους εγκατέλειπαν τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδίδουν έδρες. Στο φινάλε μάλιστα προβάλλονται και υπεύθυνες δηλώσεις με τις υπογραφούλες τους. Λοιπόν, αυτοί οι 14 και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν φύγει, εγώ θέλω να είμαι εντάξει με όλους, και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν βάλει την υπογραφούλα τους, τιμούν την υπογραφή τους, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι αξιόπιστοι και πρέπει ο πολίτης να τους ψηφίσει? Και όταν βάζαν την υπογραφούλα τους, τότε η έδρα ανήκει στο κόμμα. Σήμερα προφανώς έγινε προσωπική τους περιουσία, γιατί είναι και ο μισθός, παιδιά. Το Σύνταγμα τους επιτρέπει να παραμείνουν, αλλά η πολιτική συνέπεια και η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία δεν κατοχυρώνεται με συνταγματικό άρθρο. Και το καλύτερο, ακούγεται ότι ο Τσίπρας μπορεί τελικά να μην χωρέσει ούτε τους μισούς στο νέο κόμμα. Δηλαδή κάποιοι κινδυνεύουν να μείνουν και με την έδρα και με την πολιτική τους μοναξιά. Τόση συνέπεια, παιδιά, είναι για δελφινάριο. Δηλαδή μιλάμε τώρα, βγήκε και η κυρία Γεροβασίλη χθες και είπε κάτι για τα παιδιά του Κασελάκη, ηρωνικά, επειδή την ξεμπροστιάσανε. Καθότανε καλά στην έδρα της Αντιπροεδρίας και κάνανε το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα, για τον Τσίπρα φυσικά, και όσο ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ και με τον Κασελάκη, ξέρουμε τι ακριβώς έκανε η κυρία Γεροβασίλη όταν σηκώθηκε εκεί σε εκείνο το συνέδριο για να προκαλέσει τον Κασελάκη να πάνε σε εσωτερικές εκλογές. Και βέβαια δεν μπόρεσε να πάει, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι κρατούν τις έδρες τους, ξαφνικά θα κάνουν ρεσάλτο στο καράβι του Τσίπρα λίγο πριν τις εκλογές και θα τρέχει κάστανο? Όχι, λέω έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Και βέβαια η κυρία Γεροβασίλη, η οποία λέει για τα παιδιά του Κασελάκη, δεν έχω καμία δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη όταν ήταν οι εσωκομματικές εκλογές εναντίον του κυρίου Κασελάκη. Τον αντίον θα έλεγα στο παρασκήνιο. Όχι, φέρτε μου μία δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη όταν είχαμε τις εσωκομματικές εκλογές και ήταν η Αξιόγλου και ο Παπάς απέναντι στον Κασελάκη. Τι δήλωση έκανε κατά του Κασελάκη? Και τι δήλωση έκανε κατά του Κασελάκη όταν πήρε την Προεδρία? Ρωτάω έτσι για να ξέρουμε τι λέμε σε αυτή τη χώρα, έτσι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα. Πάντως, εσείς με την κακοκαιρία, παιδιά, τα πράγματα πάνε σε μία ύφεση. Από ό,τι βλέπω, είχαμε και άρση των απαγορευτικών. Άρα, ακτοπλοϊκά θα λειτουργήσουν κανονικά οι συγκοινωνίες. Από την άλλη, έχουμε προφανώς ακόμα βροχές, ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και θα έχουμε κυρίως τοπικές βροχές σε Εύβοια Κρήτη, χτυπιούνται αυτές οι περιοχές που είχαμε προβλήματα και βέβαια είχαμε και ένα νεκρό στη Ρόδο και αρκετά προβλήματα στην Εύβοια στα Ψαχνά και η Εύβοια πληρώνει δυστυχώς τις πυρκαγιές γιατί έχει πληγεί πολλές φορές και από φωτιές και συνέχεια και από πλημμύρες. Η Κρήτη ξαναχτυπιέται. Το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Θα έχουμε πιθανές βροχές και στην Αττική. Και εντάξει, όχι όμως τίποτα φοβερό. Οι άνεμοι θα είναι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα είναι 14 με 20 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Λουκιανό και στην Λουκιανή. Και βέβαια δεν λέμε χρόνια πολλά στην Κιλφόιλ. Δεν γιορτάζει σήμερα η Κιλφόιλ. Είναι όμως το πρόσωπο των ημερών, όπως καταλαβαίνετε. Και βέβαια η αποπομπή της Γκίμπερλι αναδεικνύει κάτι βαθύτερο. Από ένα διπλωματικό σκάνδαλο, το κίνδυνο
ότι οι διεθνείς σχέσεις να μετατρέπονται σε πεδίο προσωπικών συναλλαγών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι πρεσβευτές προωθούν συμφέροντα της χώρας τους, αυτό το ξέρουμε. Αλλά δεν λειτουργούν ως επιχειρηματικοί μεσάζοντες, χωρίς θεσμικά όρια. Για την Ελλάδα, ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα είναι άλλο. Μας αντιμετωπίζει ο Ουάσιγκτον ως ισότιμο στρατηγικό εταίρο ή ως δεδομένο σύμμαχο που απλώς συμμορφώνεται? Γιατί οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις χρειάζονται βάθος, αμοιβαιότητα και σεβασμό. Όχι αναβίωση πρακτικών που θυμίζουν εποχές αμερικανικής κυδαιμονίας. Και εδώ, επειδή θα βγουν και άλλα πράγματα και θα κάνω κάτι και συγκεκριμένες ερωτήσεις για το τι έχει πει η Κιμπερλή μπροστά και παρουσία υπουργών, τι έχει διαψεύσει η κυβέρνηση και τι μπορεί να συμβεί αν συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα έχουν το πάνω χέρι οι Δημοκρατικοί και το τι θα ακουστεί εκεί και πόσο εκτεθειμένη μπορεί να είναι η κυβέρνηση για αυτά που θα ακουστούν εκεί. Αναμείνατε στο ακουστικό σας αφού ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Στη ροή της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα με την Kimberly πέρα από όλα αυτά. Γιατί προσέξτε, επειδή λέει η κυβέρνηση ότι εμείς θα ασχοληθούμε, ναι, δεν θα ασχοληθεί, ούτε θα ζητήσει το λόγο στον Τραμπ γιατί την απέσυρε και όλα αυτά. Όμως δεν θα πρέπει να ζητήσει ενημέρωση. Γιατί ακούγονται πολλά, γράφονται ακόμα περισσότερα. Και η ιστορία των αποκαλύψεων της Wall Street Journal ξεκίνησε από την ιστορία αυτή ότι η Kimberly, παρουσία υπουργού Παπασταύρου, είπε, και υπήρχε κάποιος άλλος κομματικός παράγοντας, και κάποιοι άλλοι όμως, δεν ήταν μόνο Παπασταύρου, είπε ότι όταν πληροφορήθηκε για την καρατόμηση ενός υπουργού που ασχολείται με οικονομικά θέματα, αγωγούς, ενέργεια που την ενδιέφεραν την Kimberly, είπε καλά να πάθει γιατί αν δεν ακούει εμάς έτσι θα γίνεται, και τις χρεώνουν βέβαια και την πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας λοιπόν στην Αμερικανική επιρροή γενικότερα, και είπε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό διαψεύστηκε στη συνέχεια από την κυβέρνηση, επειδή όμως υπήρχαν και άλλοι πάνω στο τραπέζι αυτό και κάποιος προφανώς το διέρευσε στη Wall Street Journal, γιατί ήταν ευρύτερο το τραπέζι. Επιμένει η κυβέρνηση ότι δεν υπόθηκε αυτό? Γιατί προφανώς αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία και πάρει και το δρόμο επιτροπών, εξεταστικό να το πω έτσι, όπως κάνουμε εμείς, θα κάνουν και αυτοί εκεί οι δημοκρατικοί, και βγουν θέματα, δεν θα είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση να λέει ότι δεν υπόθηκε ποτέ αυτό? Λέω, ο κ. Παπασταύρου έχει ενημερώσει, και αν έχει ενημερώσει, ποιον ενημέρωσε και ποια ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης κεντρικά? Η διάψευση. Γιατί τι φοβηθήκαμε, ποιο πράγμα? Μην χαλάσουν οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ ή με την Kimberly, που τελικά την Kimberly τη στείλανε από εδώ και από εκεί. Και επίσης κάτι άλλο. Ακόμα μία ερώτηση προς την κυρία Μενδώνη. Η κυρία Kimberly, για τα κόκαλα αυτού, πώς του λένε, που δώσαμε στους Βουλγάρους, Σαμουήλ τον λέγανε. Ναι, αυτού του τσάρου. Λοιπόν, που έγινε τόση ιστορία κτλ. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κυρία Kimberly? Όχι, απλώς ρωτάω εγώ. Ρωτάω, δεν ξέρω κάτι. Ρωτάω, έπαιξε ρόλο για τα κόκαλα. Για τα κόκαλα που βγήκε ο Σαμαράς και έκανε ανακοινώσει, για τα κόκαλα του Βούλγαρου Τσάρου δηλαδή, λες και. Αλλά όμως έχει σημασία αν είχε ενδιαφέρον η Kimberly να οικονοποιήσει τους Βούλγαρους για το θέμα των αγωγών κτλ. Για την πρόθεση του Αμερικάνικου LNG. Έτσι, ξεκάθαρα. Λέω εγώ, ρωτάω. Θα μας πούνε, γιατί αυτά, προσέξτε, αν είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν και έχουν μιλήσει διάφοροι τραγουδιστές και βαθιά λαρίγκια, η κυβέρνηση θα τα βρει μπροστά της. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα στηθούν επιτροπές, και επειδή οι δημοκρατικοί θα θέλουν το επόμενο χρονικό διάστημα για τα επόμενα 2 χρόνια να πιέσουν πολύ τον Τραμπ εν ώψη των παναμερικανικών εκλογών, των εθνικών τους εκλογών, η Kimberly είναι ο αδύναμος κρίκος στο στενό περιβάλλον αυτή τη στιγμή του Τραμπ. Οπότε εκεί θα χτυπηθούν λυσαλέα. Εύχομαι και ελπίζω να μην εμπλακεί η Ελλάδα σε αυτή την ιστορία. Εύχομαι και το ελπίζω. Καλό είναι η κυβέρνηση λοιπόν να καθαρίσει τα πιάτα της νωρίς. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Και του έδινε οδηγίες ο Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι να τον αποπέμψει δεν είχε πει τίποτα. Κιχ δεν είχε κάνει ο κύριος Φάμελος. Έβγαινε στα τηλεπαραθύρια και τον υποστήριζε. Δεν θα ξεχάσουμε τώρα για αυτά που ξέραμε, καλή μου. Οκ. Εντάξει, οκ. Θες να υποστηρίξεις τον Αλέξη. Δικαίωμά σου είναι και να λες και την άποψή σου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Όπως και εγώ δεν λέω την άποψή μου. Άλλο είναι το γεγονός, άλλο είναι η άποψη. Το γεγονός είναι λοιπόν ότι στις εσωκομματικές εκλογές πολλοί από αυτούς και η κυρία Γεροβασίλη δεν είπανε κιχ για τον κύριο Κασελάκη. Τον αντίον θα έλεγα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέτε. Να μας πείτε την αλήθεια πίσω από την απαξίωση της πρέσβεως της Αμερικής, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι ήρθε για business. Τώρα, καλά, όλοι. Να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί για business έρχονται. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πότε ξεπερνάς τα όρια. Τώρα, γιατί τη διαβάλουν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, εκείνη απάντησε στις κατηγορίες, αλλά εμείς γιατί δεν γνωρίζουμε τι είπε. Ποιος στην Αμερική και ποιος στην Ελλάδα την κυνηγά. Δεν ξέρω ποιος την κυνηγάει ή δεν την κυνηγάει. Πάντα υπάρχει ένα παρασκήνιο από πίσω. Πάντα υπάρχουν συμφέροντα. Προφανώς τις λοβιτούρες τις βγάζουν όταν σπάει ένας πόλεμος. Αλλά αυτός ο πόλεμος πάντα έχει και κάποια γεγονότα. τα οποία χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι οικονομικοί παράγοντες, είτε είναι. Αν ο Τραμπ δεν είχε ενδείξεις που θα έδειχναν ότι κάτι πάει στραβά, δεν θα την σούταρε με αυτόν τον τρόπο. Παιδιά, ο τρόπος που έγινε. Δηλαδή, ξαφνικά βγήκε η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και έγινε μια ερώτηση έτσι πολύ χαλαρή για τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και ανακοίνωσε μπαμ, χωρίς ξέρεις μασάζ, χωρίς να την καλέσουν εκεί να γίνει έτσι μια ιστορία αυτά κτλ. Είπε τέλος. Ζητήθηκε η παρέτησή της. Ο Πάτροκος μου λέει απόψε μέχρι και ο Τραμπ μαζί μου τα έβαλε και σε ψάχνω απογνωσμένα στην Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Και βέβαια, παιδιά, επειδή μιλάμε για ενέργεια, για ακρίβεια, διαβάζω εδώ στην Καθημερινή μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικά. Ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικά στην Αθήνα με κόστος που ξεπερνάει τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Πώς είπατε? Ωραία, όμορφα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα γρήγορα του πολιτικού τύπου στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα γρήγορα του πολιτικού τύπου.

0: ξεκίνησε η γαλλική εταιρεία, υπέβαλε το αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Έχει πολύ μεγάλη πορεία ακόμα αυτό. Και έχουμε και μια δήλωση του Όσμπορν για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου λέει: ναι, λέει, είναι μια καλή στιγμή. Δεν θα τα δανειστούμε, κύριε Όσμπορν. Τα δικά μας, δεν θα τα δανειστούμε. Δεν θα τα δανειστούμε. Πώς να το κάνουμε τώρα? Αυτό θέλει σώνει και καλά να αποδεχτούμε ότι αυτά τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι δικά τους, τα οποία θα μας τα δανείσουν. Δεν το καταλάβατε καλά προφανώς. Είναι αυτεμπορική, μας λέει, άνοιγμα της, του Euronext Athens στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νέα έχουν ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, κίνηση, θέρμανση, πόσο θα στοιχήσουν. Πετρέλαιο θέρμανση μείον 40 λεπτά. 20 λεπτά το diesel, μείον 20 το diesel κίνηση. Σαν πολυβδή υπάρχει αυτή η μείωση από τα δηληστήρια των 10 λεπτών και το επίδομα θέρμανσης συν 30%. Κόντρα, χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατευθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Ριζοσπάστη, 40% ακριβότερη η θέρμανση για το λαό. 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηριών. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις απάτες. Για παράδειγμα, τώρα είναι απίστευτο αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Άρπαξαν, παιδιά, προσέξτε, 4.766 λίρες, δηλαδή 4,7 εκατομμύρια. Στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό. Ένα τηλεφώνημα και μια οδηγία άφησε την πόρτα ανοιχτή, οδήγησε στο να κάνουν φτερά 4.766 χρυσές λίρες. Τη μεγαλύτερη κλοπή με τη μέθοδο της απάτης. Μα έχει και αυτή η ηλικιωμένη 4.766 λίρες και τις έβγαλε με ένα τηλέφωνο. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο με όλους αυτούς τους απατεώνες και βέβαια βρίσκουν ψητό, έτσι. Και από την άλλη έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση της Ουκρανίας, γιατί ο Ζελένσκι είπε τις τελευταίες ημέρες, άφησε υπονοούμενα ότι δεν έχει το δίκτυο ενημέρωσης από τις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να μην μπορεί είτε να χτυπήσει τη Ρωσία είτε να αμυνθεί από τις επιθέσεις της Ρωσίας. Και ο Μάσκ χθες έδειξε τον Τραμπ για αυτά τα συστήματα τα δορυφορικά, στα οποία οι Αμερικάνοι έχουν δώσει πρόσβαση στους Ουκρανούς και στους Ζελένσκι. Και με αυτόν τον τρόπο τώρα πλέον έχουν τυφλωθεί τα αμυντικά συστήματα των Ουκρανών και από την άλλη δεν μπορούν να έχουν μεγάλες ταχύτητες τα drones και μεγάλη εμβέλεια ώστε να χτυπάνε τους Ρώσους. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε το πώς ακριβώς γίνεται το παιχνίδι. Τι λέει ο Τραμπ στο Ζελένσκι, τι του στέλνει, τι μήνυμα του στέλνει. Του στέλνει ότι κοίταξε να δεις, μεγάλε, εγώ είπα και χειρία. Εγώ άμα θέλω, σου δημιουργώ προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αυτάρκεις. Γιατί προφανώς οι Αμερικάνοι πατάνε τα κουμπάκια τους τώρα. Ήταν καλή σύμμαχη του Ζελένσκι μέχρι πρότινος. Τώρα ο Τραμπ θέλει τη συμφωνία. Άρα του δημιουργεί ζητήματα. Καλημέρα πάνω μου, λες παράπονο. Στην εξωτική Αρτέμιδα μείναμε 35 ώρες χωρίς ρεύμα, χαμηλή στάση λόγω βλάβης του δικτύου και από τον ΔΔΕ καμία ενημέρωση, κανένας υπεύθυνος. Ελλάδα 2026. Δεν, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ ανεβαίνω τη Βασιλή Σοφία, να σας πω την αλήθεια, τώρα το βράδυ. Και τρέχουν νερά. Εκεί λίγο πιο πάνω, μάλλον λίγο πιο κάτω από το Μέγαρο Μουσικής. Αυτά προφανώς είναι εκεί, υπάρχει κάτι νησίδες και ποτίζονται. Κάτι έχει χαλάσει το σύστημα, γιατί είναι μόνο το βράδυ και τρέχει το νερό κάργα. Δεν υπάρχει κανένας να το δει εκεί πέρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, να καλημέρισω τώρα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Βορύδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν σας ξύπνησα πολύ νωρίς, είστε πρωινός τύπος, εξ όσων γνωρίζω.
1: Είμαι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω με την υπόθεση της Guilfoyle, της Kimberly Guilfoyle. Αποπένθηκε εν μέσω σοβαρών καταγγελίων, δημοσιεύματα για σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα, για διάφορες συμπεριφορές. Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα των ΗΠΑ. Δεν οφείλει όμως να εξηγήσει ή να ζητήσει μια ενημέρωση για το τι έκανε και πώς συμπεριφέρθηκε στη χώρα μας.
1: Να το αντιστρέψω για να γίνει κατανοητό. Mm-hmm. Τοποθετούμε έναν πρέσβη δικό μας Έλληνα στα Τίρανα, εγώ σας λέω, στην Αλβανία. Είναι ο πρέσβης μας. Και για κάποιο λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών, για δικούς μας λόγους,

0: Υπουργείου Εξωτερικών θεωρεί ότι πρέπει να ανακαλέσει. Θα μας ζητήσει λογαριασμό η Αλβανία?
1: Δεν είπα αυτό βέβαια εγώ, για λογαριασμό. Ενημέρωση, άρα, γιατί, ναι, γιατί υπάρχουν, άρα, κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, το δημοσίευμα της Wall Street
0: Journal. Θέλω να πω ότι η τοποθέτηση, ο τρόπος εκπροσωπής, ας πούμε, συγχωρείτε που σας διακόπτω.
1: Όχι, όχι, αλλά ολοκληρώστε.
0: Ο τρόπος εκπροσωπήσεως μιας χώρας, γιατί αυτό είναι ο πρέσβης. Ο πρέσβης είναι η εκπροσώπηση μιας χώρας, ενός κράτους, στα εδαφικά όρια ενός άλλου κράτους. Αυτό είναι απολύτως κυριαρχικό δικαίωμα της κάθε χώρας, του κάθε κράτους. Πώς εμείς να πούμε κάτι γι' αυτό? Και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και, ας το πω, οποιαδήποτε εμπλοκή μας, δεν λέω για τους δημοσιογράφους, οι δημοσιογράφοι θα κάνετε τη δουλειά σας, θα ελέγξετε, θα σχολιάσετε, θα κρίνετε, θα αναζητήσετε, θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Όμως, όχι μόνο η κυβέρνηση ή η Βουλή, αλλά τα άλλα, και ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να είναι απολύτως περιορισμένα σε αυτό. Γιατί αυτό αφορά την κυριαρχία ενός άλλου κράτους και εν προκειμένου ενός άλλου ισχυρού και μεγάλου κράτους, όπως οι ΗΠΑ. Πώς θα μπούμε εμείς σε αυτή την κουβέντα?
1: Ενημέρωση δεν πρέπει να ζητήσει, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία κινούνται σε μια, δεν ξέρω αν είναι γκρίζα ζώνη. Υπήρχε αυτή η ιστορία που ανέδειξε η Wall Street Journal σχετικά με την απειλή ότι εγώ μπορώ να ρίξω κυβερνήσεις. Το παράδειγμα της Ρουμανίας, και ότι απέναντι στον κύριο Παπασταύρου είπε ότι μπορώ να ρίξω και την κυβέρνηση εδώ πέρα και στην Αθήνα.
0: Αυτό... Μια χαρά τη βλέπω την κυβέρνηση.
1: Δεν έπεσε, ναι. Δεν κατάφερε τίποτα. Αυτό όμως ισχύει, και αν το είπε, εκεί η κυβέρνηση δεν οφείλει να ζητήσει διευκρινήσεις, ενημέρωση?
0: Κοιτάξτε, αλλά προφανώς τώρα καταλαβαίνω ότι αν υπόθηκε κάτι τέτοιο, υπόθηκε σε ένα πλαίσιο ιδιωτικό, είναι προφανέστατα απολύτως άστοχο. Δεν ξέρω τώρα γιατί θα πρέπει κάποιος να ζητάει διευκρινήσεις για τοποθετήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι οποίες ξέρουμε τώρα εμείς λοιπόν που ήμασταν στην κυβέρνηση ή όσοι είναι σήμερα στην κυβέρνηση, ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει καμία βάση. Άρα λοιπόν τώρα μια κουβέντα υπόθηκε, αν υπόθηκε λέω ξανά, θα κάνουμε τώρα τι δηλωματικό ζήτημα γι' αυτό.
1: Αρχικό, ναι, όμως όταν απειλεί μια κυβέρνηση ότι θα πέσει.
0: Όχι, δεν πρέπει.
1: Ναι. Απλώς όμως εκεί, αν όντως έχει υποθεί αυτό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτό? Αν απειλεί ότι θα πέσει κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετείται όταν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, όταν υπάρχουν δημόσια ζητήματα. Τώρα, δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν εκεί και πού υπόθηκε και σε ποιο πλαίσιο, και όπως δεν ξέρω και αν απαντήθηκε αυτό εκεί, σε αυτό το ιδιωτικό πλαίσιο, να το πω. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά είναι μια ιδιωτική κουβέντα προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχει γίνει, ξαναλέω τώρα, γιατί μιλάμε για υποθέσεις.
1: Εντάξει, η κυβέρνηση το έχει διαψεύσει δια του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ωστόσο, απομένει να δούμε τι λένε και οι υπόλοιποι που ήταν στο τραπέζι, έτσι. Γιατί προφανώς τώρα θα γίνει μια έρευνα.
0: Νομίζω ότι δίνουμε μια μεγάλη έμφαση. Γιατί ποιο είναι το μείζον τώρα για τη χώρα εδώ, για την Ελλάδα, ποιο είναι το μείζον? Η στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Η σχέση μας με τις ΗΠΑ, ο καύτος διάδρομος μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η προμήθεια αμυντικών συστημάτων, την οποία έχουμε. Μας ενδιαφέρει εν γέννη η σχέση μας πλαισιώνει μια σειρά από ζητήματα που έχουν την περιοχή, Αυτό μας ενδιαφέρει με τις ΗΠΑ. Αυτό είναι κρίσιμο για τα συμφέροντα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Ωραία. Νομίζω ότι η συζήτηση όλη πρέπει πάντοτε να προσανατολίζεται σε αυτά. Και πρέπει να κοιτάζουμε να μην δημιουργούμε τριβές με πράγματα τα οποία είναι τρίτα, τέταρτα, πέμπτα, και κυρίως να προσέχουμε να μην, ας το πω, δημιουργούμε ζητήματα που φαίνεται να αμφισβητούν την κυριαρχία των ΗΠΑ και τη δυνατότητά της να κάνει τις επιλογές που θέλει να κάνει, ειδικά στο θέμα της εκπροσώπησής της.
1: Πιστεύετε ότι δημιουργείται πρόβλημα τώρα με την απουσία της συγκεκριμένης της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία είχε μία πρόσβαση στο Λευκό Οίκο και αυτό παρουσιαζόταν τουλάχιστον μέχρι την αποπομπή της ότι ήταν ένα πρόσωπο πολιτικό, πολιτικής επιλογής Τραμπ, ενώ τώρα αναλαμβάνει ένας υπηρεσιακός σε μία περίεργη περίοδο με γεωπολιτικές αβεβαιότητες, και τώρα έχουμε και την υπόθεση του καλωδίου που χθες ξεκινάνε οι διαδικασίες αυτές.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω, γιατί η συγκεκριμένη πρέσβης υλοποιούσε αμερικανική εξωτερική πολιτική. Ήταν πάρα πολύ δραστηρία σε μια σειρά ζητήματα και αυτό νομίζω πρέπει να της πιστωθεί, και κυρίως ήταν, ας το πω, δραστηρία στα ζητήματα της υλοποίησης του καθέτου διαδρόμου που είναι σημαντικός για μας. Δεν θεωρώ ότι αλλάζει κάτι. Υπό την έννοια ότι ήταν πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έκανε ξεκάθαρες τοποθετήσεις και σειρά ζητημάτων, αλλά και για αυτό το ζήτημα που αφορά τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και της γεωπολιτικής σημασίας του διαδρόμου. Είναι αμερικανική πολιτική. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει η αμερικανική πολιτική ή θα αλλάξει ο πρέσβης. Άρα η απάντηση καταρχήν είναι όχι. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν τα πράγματα. Εντάξει, προφανώς τα πρόσωπα έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν νομίζω.
1: Δεν είναι καθοριστικά, πιστεύετε, σε αυτή
0: ναι,
1: την
0: δεν νομίζω ότι έχουν καθοριστική σημασία, τουλάχιστον ως προς τις γενικές, με στρατηγικές κατευθύνσεις και σε ζητήματα μείζωνος σημασίας που ενδιαφέρουν την Ελλάδα.
1: Πάμε λίγο και στην ακρίβεια, κύριε Βορύδη. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ανακοινώνει και επιδόματα και βοήθεια για το πετρέλαιο θέρμανση και όλα αυτά. Ο λογαριασμός όμως των πολίτη είναι αρνητικός. Κάνετε μια προσπάθεια, αυξάνετε εισοδήματα, δίνετε αυξήσεις ας πούμε στις συντάξεις, στους κατώτατους μισθούς, βγαίνουν τα στοιχεία και δείχνουν ότι ο πληθωρισμός ροκανίζει αυτές τις αυξήσεις. Δηλαδή αυτές οι αυξήσεις μένουν μεν ονομαστικά, αλλά όταν ο πολίτης πάει να τα ανταλλάξει όλα αυτά τα χρήματα είτε στο πρατήριο είτε στο σούπερ μάρκετ είναι μείον. Και αυτό είναι το οποίο είναι και το καθοριστικό στη ζωή του πολίτη.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μεγάλο ζήτημα ο πληθωρισμός. Όπως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ζήτημα η ακρίβεια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πράγματι θα θέλαμε να μην, όπως το είπατε, ροκανίζεται και να μην χάνεται τουλάχιστον ένα μέρος του εισοδήματος από αυτό το οποίο δίνει η κυβέρνηση και προσπαθεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο χώρο και μεγαλύτερα εισοδήματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βρισκόμαστε ίσως την μεγαλύτερη ιστορικά ενεργειακή κρίση που έχει περάσει ο πλανήτης. Νομίζω ότι αυτή η κρίση είναι χειρότερη, για κάποιους μελετές το πως εντοπίζουν, είναι χειρότερη από την προηγούμενη τότε πετρελαϊκή κρίση. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση σε αυτό το διεθνές οικονομικό περιβάλλον που λειτουργεί, με αυτή την ενεργειακή κρίση, με αυτούς τους πολέμους, και εκεί προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατόν ώστε οι συνέπειες της κρίσης στον πολίτη να είναι κατά το δυνατόν πιο αμβλημένες. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών. Μία κυβέρνηση ακόμα κάνει κάτι περισσότερο. Είμαστε.
1: Βέβαια, η σύγκριση είναι και στην αγοραστική δύναμη, κύριε Βορύδη. Το ξέρετε, οι υπόλοιπες χώρες έχουν καλύτερους μισθούς προφανώς. Εμείς προερχόμαστε από μια κρίση, ήταν χαμηλά τα εισοδήματα, περικοπές, άρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Σωστά, χωρίς αμφιβολία. Αλλά σε αυτό λοιπόν το αντικειμενικά δύσκολο περιβάλλον, έτσι όπως το περιγράφετε, γιατί βγήκαμε από μια κρίση, γιατί περάσαμε αυτό που περάσαμε, γιατί περάσαμε ουσιαστικά την πτώχευση της χώρας, γιατί η κυβέρνηση αυτή παρέλαβε αυτό το οποίο παρέλαβε το 19 και προσπαθεί να κάνει να φέρει στο σημείο μέσα από τις διαδοχικές κρίσεις, τους κορονοϊούς, τις Ουκρανίες, τώρα το Ιράν και το Ορμούς και όλο αυτό το οποίο γίνεται. Παρατάθε η κυβέρνηση εκείνο το οποίο κάνει είναι σταθερή. Να μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση, να αυξάνει τους μισθούς, να μειώνει την ανεργία, να προσελκύει οι επενδύσεις. Όπου χρειάζεται να δίνει.
1: Οι πολίτες δεν είναι ευχαριστημένοι όμως, έτσι κύριε Βορύδη, το ξέρετε κι εσείς. Κυκλοφορείτε στην εκλογική σας περιφέρεια, κυκλοφορείτε στην κοινωνία, βγαίνουν και δημοσκοπήσεις. Λένε ότι δεν κάνει η κυβέρνηση όσα θα μπορούσε να κάνει. Η αντιπολίτευση λέει: μειώστε λίγο τους έμεσους φόρους, προσωρινά. Να υπάρξει μια επιπλέον ανακούφιση, υπό την έννοια ότι έτσι αλλιώς η κυβέρνηση και ο κρατικός προϋπολογισμός κερδίζει περισσότερα από τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό από την απόδοση αυτών των έμεσων φόρων. Γιατί δεν το κάνετε.
0: Κύριε Βαγγελόπουλε, να πω το εξής. Εγώ δεν θεωρώ ότι η μείωση του φόρου κατανάλωσης είναι κανένα ιδεολογικό ζήτημα. Εμείς έχουμε, ιδεολογικά να το πω, μια θέση μειώσεως φορολογίας, των φορολογικών επιβαρύνσεων. Απλώς η άσκηση η οποία πρέπει να γίνει, και εγώ πραγματικά λέω να την κάνει και η αντιπολίτευση, αλλά αυτή την άσκηση θα σας πω τώρα, είναι η εξής. Έχεις ένα συγκεκριμένο ποσό να δώσεις. Αυτό το ποσό μπορεί να είναι 400, 500, 600 εκατομμύρια. Αυτό το ποσό πρέπει να αποφασίσεις αν θα το κάνεις στοχευμένο επίδομα, αν θα το κάνεις αύξηση στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, αν θα το κάνεις ενίσχυση στην τιμή της βενζίνης ή αν θα το κάνεις μείωση του φόρου κατανάλωσης. Αλλά αυτό το ποσό.
1: Άρα είναι η επιλογή της κυβέρνησης. Νομίζω τοποθετήστε πολύ καθαρά. Πρώτη φορά ακούω έτσι πολύ καθαρά την τοποθέτηση. Λέτε, γιατί έχω αυτές τις επιλογές. Δεν με αφήνει η Ευρώπη. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε.
0: Έχω αυτές τις επιλογές. Και αυτά τα λεφτά. Κυρίως αυτό το οποίο λέω είναι, έχω αυτά τα λεφτά. Άρα λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα και το οποίο εγώ αυτό νομίζω πρέπει να σκεφτεί η αντιπολίτευση είναι το εξής. Με αυτά τα χρήματα, μην έρθει κάποιος να πει, ξέρεις, εγώ θα κάνω μία περικοπή του φόρου, των έμεσων φόρων, 2 δις. Okay. Ναι, αυτό αλλάζει τη βάση της συζήτησης. Γιατί αν εγώ λέω ότι έχω διαθέσιμα 500 εκατομμύρια, τα 500 εκατομμύρια πρέπει να μου πει κάποιος αν θα βοηθήσουν, αν τα κάνω μείωση έμεσου φόρου. Όχι τα 2 δις να συγκρίνω από τη μια και τα 500 από την άλλη, γιατί πάλι τότε η συζήτηση είναι ασύμμετρη και παράλογη. Αν έχω λοιπόν 500 εκατομμύρια, τα οποία μπορώ να διαθέσω, να τα διαθέσω στοχευμένα για να ζεσταθούν οι άνθρωποι στον Ευρωκόπη, οι άνθρωποι στη Φλόρινα, οι πιο φτωχοί άνθρωποι, ή να τα κάνω ένα οριζόντιο μέτρο όπου θα αφαιρέσω 500 εκατομμύρια, το ποσοστό που αντιστοιχεί από το φόρο κατανάλωσης, οπότε όμως αυτό διαχέεται οριζόντια σε όλους τους καταναλωτές. Τι από τα δύο. Αυτό είναι νομίζω το ενδιαφέρον
1: και η κυβέρνηση
0: ερώτημα.
1: Επιλέγει και βάζεται το δίλημα και την ερώτηση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάτι τελευταίο σχετικά με τις εκλογές. Λοιπόν, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία και εδώ γίνονται συζητήσεις τώρα. Θα πάμε σε ακόμα μια εκλογική αναμέτρηση. Θα υπάρξουν συγκυβερνήσεις. Και βέβαια, και ο Πρωθυπουργός έβαλε και ένα όριο, το 25%. Δηλαδή, αν πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, σημαίνει ότι μπορεί να γίνει αλλαγή ηγεσίας από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, εάν δεν έχουμε σχηματισμό κυβέρνησης, στη δεύτερη.
0: Να πω το εξής, καταρχάς. Ξέρετε ότι η επιλογή μας, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν σας λέω και κάτι καινούργιο, ότι η επιλογή μας είναι η αυτοδυναμία. Σωστά, είναι στρατηγική επιλογή και στρατηγική επιδίωξη, να το πω. Άρα, θα θέλαμε και πιστεύουμε και προτείνουμε, και αυτό θα προτείνουμε στον ελληνικό λαό, να κάνει μια επιλογή αυτοδύναμης κυβερνήσεως. Αυτό είναι το πρώτο. Επειδή μπορεί να μου πείτε, ξέρετε, είστε μακριά, να απλώς επιτρέψω μου μη συμφωνήσω.
1: Επειδή λέμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα και το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτο. Και του λέμε, ναι, μα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
0: ότι είναι ρεαλιστικό. Του λέμε δεν είναι ρεαλιστικό.
1: Ναι, δεν είναι ρεαλιστικό.
0: Σωστά. Ναι. Απλώς εδώ η αναλογία που κάνετε.
1: Έχετε δίκιο. Συμφωνώ.
0: Δεν είναι σωστή.
1: Είσαστε πιο κοντά εσείς. Ναι.
0: Είμαστε αρκετά πιο κοντά. Και υπάρχει και ένα. Θέλω να σας πω ακόμα κάτι το οποίο είδα, κοίταζα τώρα το προηγούμενο διάστημα. Οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου του 2022 μας έδιναν 35 και πήραμε μετά από λίγους μήνες 41. Οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου του 2026 μας δίνουν 30. Θέλω να σας πω ότι αυτές οι 6 μονάδες μέχρι τις εκλογές δεν είναι το αντίστοιχο του ΠΑΣΟΚ. Από το 13 θα φτάσω στο 30. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένας, θεωρούμε, ένας ρεαλιστικός στόχος για αυτοδυναμία. Δεν λέω ότι είναι εύκολος.
1: Ναι. Άρα γιατί έβαλε ο Πρωθυπουργός τον πύχη στο 25%.
0: Μα ακούστε, το ρωτάει και πολύ επίμονα ένας συνάδελφός σας. Ναι. Και τι θα γίνει με αυτό το εγκινήσει και τι θα γίνει αν θα υπάρξει τέτοια αλλαγή και μήπως αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Και του λέμε εντάξει, δεν βρισκόμαστε στο 25% για να το συζητάμε αυτό. Απαντάει τώρα ο Πρωθυπουργός έτσι. Δηλαδή τι λέει. Μου συζητάτε ένα σενάριο καταστροφής. Το οποίο σενάριο καταστροφής δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υφίσταται πουθενά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά. Δεν το δείχνει κανένας αυτό. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, επειδή αρχίσαμε να λέμε, έβαλε τον πύχη με το οποίο θα φύγει ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Στο εξεκίνητο το οποίο είπε είναι ότι κάνετε μία συζήτηση η οποία δεν έχει μία βάση. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό δημοσκοπικά. Τώρα, αν μου συζητάτε τι θα γίνει άμα καταστραφεί εκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Σου λέει εντάξει, στη Νέα Δημοκρατία έχω μια παράδοση. Όταν καταστρέφεται, υπάρχει μια μεγάλη εκλογική αποτυχία, αλλάζουμε αρχηγό. Είπε δηλαδή περίπου το αυτονόητο, αλλά δεν είμαστε εκεί, έτσι.
1: Μάλιστα. Είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία, κάτι τελευταίο πολύ σύντομα, ή υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών, έτσι όπως βλέπετε
0: έχουμε
1: τώρα τα κόμματα.
0: Έχουμε κάνει συνεργασίες. Δεν είναι δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία της είναι κάτι, ας το πω, εκτός της πολιτικής της κουλτούρας, η συνεργασία με άλλα κόμματα. Έχει κάνει τις συνεργασίες. Εγώ νομίζω όμως ανακύπτει ένα ζήτημα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Όταν ακούς κόμματα τα οποία. Πάρ' το ΠΑΣΟΚ τώρα. Ένα το πάω αλλιώς τώρα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αντικειμενικά θεωρώ προγραμματικές βάσεις συγκλήσεις τώρα με ένα τέτοιο κόμμα δεν υπάρχουν. Δεν θα βρούμε άκρη. και δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Αλλά αυτό είναι αντικειμενικό. Έχει να κάνει, δηλαδή εκεί δεν εγκαλώ εγώ τον κύριο Τσίπρα γι' αυτό. Είναι μια άλλη πλατφόρμα, μια άλλη αντίληψη, είναι μια άλλη σκέψη, είναι μια άλλη προσέγγιση. Εκεί το καταλαβαίνω. Όμως με κόμματα με τα οποία στο παρελθόν έχουμε συνεργαστεί, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και βγαίνει και λέει σήμερα, όχι, εμείς ποτέ δεν θα κάνουμε τίποτα. Εν συνεχεία, αυτό γεννά ένα ζήτημα, αν θέλετε, πρώτον, για τα κόμματα αυτά, δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, πιο σημαντικό, για τους πολίτες. Διότι σε τελευταία ανάλυση, ο πολίτης ο οποίος θα πάει στην κάλπη θέλει το κόμμα της επιλογής του, αλλά θέλει και να προκύπτει κυβέρνηση. Δεν θέλει απλώς τώρα, δεν είναι μια επιλογή για να μην προκύψει κυβέρνηση. Όταν λοιπόν τα κόμματα παίρνουν θέση και λένε όχι, εμείς δεν πρόκειται να κυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 13-14 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, θα το πω διαφορετικά. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται να αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Και επομένως, με βάση και το εκλογικό σύστημα, 100% θα είναι κορμός της κυβερνήσεως. Και ακούστε άλλα κόμματα να λένε όχι, εμείς δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, ποτέ με το Μητσάκη, ποτέ δεν το συστάμε, όχι ποτέ. Αυτό γεννά ένα ζήτημα πλέον για τους πολίτες. Για να κάνουν μια αποτελεσματική κυβερνητική επιλογή.
1: Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Μπαμπά, το δες. Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
7: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
6: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
7: Βρε, Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
8: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνεις το τιμόνι, όχι την απόλαυση. Με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
9: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Έχω χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και προσέξτε τώρα, προσοχή, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Τώρα έχουμε σενάρια πολέμου με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Πεντάγωνο λέει έχει καταρτήσει ένα σχέδιο επιθέσεων σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Και κρατήστε το αυτό, μετά τις εκλογές και ανάλογα με το αποτέλεσμα, ο Τραμπ θα είναι λίγο ανεξέλεγκτος, γιατί θα είναι μια κουτσή πάπια, γιατί αν χάσει τις πλειοψηφίες στο Κογκρέσο, και βέβαια δεν έχει άλλη θητεία, αυτός δεν τον ενδιαφέρει, θα αρχίσει και αμφισβήτηση μέσα από το ίδιο το κόμμα, οπότε εκεί τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Και λέει ετοιμάζονται, και αυτό είναι το ανησυχητικό, το ότι διαραίουν οι Αμερικάνοι, ότι ετοιμάζουν τη βόμβα που αποκαλείται ως η μητέρα όλων των βοβών. Και έχει καταρτιστεί ένα πλάνο σχετικά με αυτή την χρήση της βόμβας, και αυτό θα συνιστούσε μια σημαντική κλιμάκωση στη σύγκρουση. Τώρα θα δούμε τι εννοούν. Και εδώ θα έχουν, λέει, πλήγματα σε ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις και διάφορα τέτοια. Οπότε καλό είναι να προμηθευτείτε κανένα μαγκάλι, τίποτα ξύλα, δεν ξέρω, ξηρά τροφή, δεν ξέρω, τα πράγματα δεν... Δηλαδή είμαστε σε μια φάση πολύ περίεργη και δυσκολεύομαι να κατανοήσω. Θα μου πείτε τώρα, όποιος το καταφέρει αυτό θα πάρει Νόμπελ τεχνολογίας, επιστήμης, δεν ξέρω, να κατανοήσει δηλαδή το τι σκέφτεται, τι έχει μέσα στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ και πού πάει και τι κάνει, γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει σε μια κατάσταση που θα γίνει επικίνδυνα ανεξέλεγκτη, γιατί αυτός μας έλεγε θα σταματήσει τους πολέμους και δεν τους σταμάτησε, αλλά δημιουργεί συνεχώς εντάσεις. Και κάνει διάφορες συμμαχίες περίεργες. Τη μία είναι με τον ένα, την άλλη είναι με τον άλλον. Όπως η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου που έρχεται εδώ πέρα και μας λέει καλές ειδήσεις και μας λέει ό,τι καταργιακό υπάρχει. Καλημέρα.
12: Εντάξει, όπως είπα και χθες, καλημέρα. Έχει φύγει η Κίμπερλι.
1: Α, μα Κίμπερλι.
12: Είμαστε σε θλίψη αυτή την εβδομάδα.
1: Α, μάλιστα.
12: Όπως και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που βέβαια τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, είπε δεν τα έχει παρακολουθήσει.
1: Δεν τα ξέρει αυτά.
12: Ναι, δεν τα ξέρει. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
12: Θα τα μάθει.
1: Ο καινούριος, πώς το λένε αυτόν τον καινούριο. Ο Θοδωρής Φέρης. Όχι, το νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας, Άννα Μαρία Κωνσταντίνου. Αυτός τι ακούσματα έχει, αυτός είναι προσωρινός βέβαια.
12: Θα το δούμε.
1: Δεν το έχεις ψάξει ακόμα.
12: Όχι, δεν ξέρω τα μοσκά του γούστα, αλλά είναι πολύ σοβαρός και διπλωμάτης με εμπειρία.
1: Ναι.
12: Και θεωρώ ότι θα τα πάει καλά.
1: Α, γραφειοκράτης δηλαδή.
12: Ναι, εντάξει.
1: Και σε αυτές τις θέσεις τοποθετούνται πολιτικά πρόσωπα. Επειδή έχει γίνει και μια παρανόηση, λέμε,
12: ναι,
1: πολλές φορές ότι ο Τραμπ διόρισε μη διπλωμάτες στις πρεσβείες του. Το προβλέπει το Σύνταγμα αυτό.
12: Ναι,
1: γιατί
12: ναι,
1: βάζει πολιτικά πρόσωπα σε θέσεις, όλοι οι προέδροι των ΗΠΑ, σε θέσεις κομικές που θέλουν να κάνουν business και τέλος πάντων να ασκήσουν soft power στις περιοχές κτλ. Αυτό το παράκανε γιατί βάζει κουμπάρους, ξαδέρφια, συμπεθέρους.
12: Ναι,
1: έχει το συμπέθερο στη Γαλλία, ο άλλος είναι φίλος του επιχειρηματία στην Τουρκία. Αυτό περιπλέκει λίγο την κατάσταση,
12: ναι,
1: και δίνει,
12: ναι,
1: ένα άλλο χρώμα. Αύριο θέλω να μου πεις το ρεπερτόριο του νούμερο 2 που γίνεται τώρα προσωρινός Κίμπερλι.
12: Θα το ψάξουμε.
1: Θα το λέμε προσωρινό Κίμπερλι.
12: Προσωρινός, εντάξει.
1: Προσωρινός. Λοιπόν, Άννα Μαρία Κωνσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων, και συνέχεια Τάκης Χατζής Αθηναίδα Νέγκα. Να είστε πάντα καλά, προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Μεταμόρφωση Εγάλεως, στη λεωφόρο Κηφισίας κυρίως από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους, στη λεωφόρο Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Κατεχάκη και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού. Προβλήματα για τους οδηγούς ξεκινούν από το ύψος του Χαϊδαρίου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ατζέντα των 27 ηγετών θα βρεθούν επίσης ο νέος επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Για τη στήριξη των πολιτών, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και 3 άμεσες επιδοτήσεις στην Αντλία. 40 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για μη επαρκή μέτρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει περάσει ποτέ ο πλανήτης, τόνισε στον Alfa Radio 989 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση, μέσα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που λειτουργεί, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί ώστε οι επιπτώσεις της κρίσης στους πολίτες να είναι αμβλημένες και υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά στήριξης των εισοδημάτων. Υποχωρεί σταδιακά το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα. Ένας 62χρονος υπάλληλος ξενοδοχείου έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο νησί. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μέσα σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής. Εκτός από τη Ρόδο, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν η Εύβοια και οι Σποράδες. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο καταγράφηκαν ζημιές και σε καταστήματα και κατοικίες. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στη Ρόδο και σε περιοχές της Εύβοιας. Προβλήματα δημιουργούν παράλληλα οι θυελλώδεις άνεμοι στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Άρση του απαγορευτικού αναμένεται στο λιμάνι του Πειραιά. Τα δρομολόγια για Γεργοσαρονικό εκτελούνται προς το παρόν βάσει της κρίσης του πλοιάρχου. Στη Ραφίνα εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ άρση του απαγορευτικού αναμένεται στο λιμάνι του Λαβρίου, πιθανότατα μετά τις 12 το μεσημέρι. Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν και την Κωνσταντινούπολη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 14χρονος από ηλεκτροπληξία, αφού πάτησε σε λακκούβα με νερό σε πάρκο εν μέσω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Συνελήφθησαν ένας 20χρονος και ένας 18χρονος στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Οι δύο νεαροί είχαν προηγουμένως εξαπατήσει μια 90χρονη, αφαιρώντας της τη μαλφή και μετρητά. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τους δύο νεαρούς να βγαίνουν από πιλωτή πολυκατοικίας, καθώς και ύποπτο γιοταχή με δύο ακόμη επιβαίνοντες και ενημέρωσε την άμεση δράση. Ακολούθησε σήμα για έλεγχο του ύποπτου οχήματος με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα, να κινείται ανάποδα στην οδό δεξαμενής και να συγκρούεται με τοπικά με άλλο γιοταχή, καθώς και με παρκαρισμό. Οχήματα. Στον διεθνή χώρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους Financial Times ότι η Ουκρανία θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του για την επικίνδυνη διακοπή της παροχής αμερικανικών πληροφοριών και την ταυτόχρονη υποβάθμιση της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink. Το σύστημα της SpaceX του Elon Musk έχει καταστεί ζωτική σημασία για την παροχή πρόσβαση στο διαδίκτυο στα στρατεύματα στην Ουκρανία, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν αποτελεσματικά μη επανδρομένα αεροσκάφη προς ρωσικούς στόχους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Στις 10 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ και ο Όφη τη Ρεν στη Γαλλία για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΆΚΑ για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλιο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέρασε το δύσκολο της μπόρας. Συνεχίζονται οι υπόλοιπες μπόρες, οι οποίες δεν είναι καιρικές. Είναι ποικίλης ύλης. Εντάξει, Χατζής έχει βολευτεί στη θέση του. Καλημέρα, Τάκη.
1: Ναι, και η Αφιναίδα Νέγκα, Τάκη Σκαρδινανιάν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Λοιπόν, εχθές είχα γράψει ένα ρεπορτάζ σχετικά με τον Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ήταν και αυτονόητο, δηλαδή δεν ήταν και το μεγάλο. Εντάξει,
0: Εντάξει, πάντα χρειάζεται
1: όμως να υπάρχει και μια μαρτυρία. Λοιπόν, χθες το βράδυ ο Δημήτρης Τάκης, λοιπόν, στην εκπομπή του που κάνει εκεί στο Άξιον.
0: Στο πίσω από τις γραμμές.
1: Ναι, κάνει αναφορά σε αυτό και του λέγει η Καλογεροπούλου. Έχει εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Έχει, της λέει. Ναι, αλλά ο ίδιος δεν έχει μιλήσει. Μα στο συνομιλητή που τα είπε, μετέφερε. Δεν μίλησε ο ίδιος, επέμενε.
0: Ναι.
1: Της λέει ο άνθρωπος, λέει ο Καραμαλής, από εδώ που έχει φύγει, δεν έχει δώσει συνέντευξη ποτέ. Και όταν ήταν πρωθυπουργός, σπάνια έβγαινε συνέντευξη. Ναι. Λοιπόν, θέλω να τις διαβάσετε, κύριοι, όποιοι μας ακούτε, της κυρίας Καλογεροπούλου, το εξής. Ξέρω γιατί τη στενοχωρεί το γεγονός ότι ο Καραμαλής δεν θα στηρίξει το Σαμαρά, γιατί δεν θα χάσει Νέα Δημοκρατία από εκεί. Και θα έχει ο Τσίπρας καλύτερη μοίρα. Και ένα δεύτερο που θέλω να ξέρει, θέλω να μάθει ότι το ξέρω, ήταν κολλητή φίλη του Σαμαρά επί σειρά ετών η Ελένη. Και μάλιστα σπίτι της, κατά τη δική της ομολογία, είχε βγει το όνομα Πολιτική Άνοιξη. Λοιπόν, επειδή ξερενόμαστε, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Έτσι. Το ρεπορτάζ το υπέγραφα εγώ, δεν ήταν ένα ανώνυμο ρεπορτάζ. Και υπέγραφα με υπευθυνότητα δηλαδή. Και αυτά που γράφει το ρεπορτάζ δεν είναι κιόλα. Υπάρχουν και άλλα. Θα με αγκάσω να το πω. Γιατί με τρώει και εμένα. Μου είπε ο άνθρωπος που μίλησε με τον Καραμαλή και μου τα μετέφερε εμένα αυτά. Μου λέει, όταν τον ερώτησα, μου λέει, αν θα στηρίξει το Σαμαρά, του λέει, καλά, είσαι βλάκας. Είναι, όχι τύπου Καρτερού, είσαι βλάκα. Είναι δυνατόν να στηρίξω ένα άλλο κόμμα? Αν ήθελα να στηρίξω ένα άλλο κόμμα, θα φτιάχνα δικό μου. Και θα πήγαινα και καλύτερα από το Σαμαρά. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι. Εντάξει, μερικά πράγματα, Ελένη μου, είναι έτσι. Μπορεί να σε στενοχωρούν και να σκυλιάζεις, αλλά. Κουλ. Χαλάρωσε. Θα έρθουν οι εκλογές.
0: Τώρα λες κουλ και χαλάρωσε την Καλογεροπούλου.
1: Είναι φίλη μου.
0: Αυτά. Και εμένα πολύ, γιατί όλοι, είναι και πολύ καλός και γλυκός άνθρωπος.
1: Δουλέψαμε μαζί πολλά χρόνια. Ήταν στον υπόστο επί σειρά ετών. Όχι, εντάξει, κουλάρι, γιατί. Το
0: παίρνει πατριωτικά.
1: Το παίρνει πατριωτικά.
0: Όλο, πάντα δεν είναι.
1: Θα σπρίσεις γρήγορα. Λοιπόν, Άννα Μαρία, η Μαρία Ζάγκα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρος Λεζινοπολών Αττικής. Καλημέρα, κυρία Ζάγκα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Αυτό θα εξαρτηθεί το τι κάνουμε.
0: Θα
1: το δείξει η ρεκορψία.
2: Από την Αντλία.
1: Από την Αντλία. Πώς είμαστε, για ξεκινώστε μας μια εικόνα τώρα.
2: Λοιπόν, να πω, αν αρχίσω από τα καύσιμα, εχθές που παρέλαβα είχα ένα αύξηση. Τύπησε 2 λεπτά η απλή αμόλυβη. Τώρα εγώ σήμερα πουλάω 2,18,9.
1: Ναι.
2: Απλό πετρέλαιο δεν πήρα. Είμαι με παλιό τιμολόγιο. 2,05,9. Ναι. Δηλαδή 2,06.
1: Ναι.
2: Τώρα, το πετρέλαιο θέρμανσης. Είχα μια πληροφορία ότι σκεπτόντουσαν να κόψουν την επιδότηση στην απλή αμόλυβη. Αυτό θα ήταν εγκληματικό. Γιατί αυτή τη στιγμή η μέση τιμή για Αττική, όχι για νησιά και επαρχία, είναι 2,20. Αν λοιπόν κόβανε την επιδότηση, αυτομάτως θα πέρνα σήμερα με 2,30 και. Χώρια της αυξήσεις. Ευτυχώς, ναι, σταμάτησαν τα δηληστήρια να δίνουν επιδότηση, τη δίνει όμως η κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι καλό, γιατί είναι πολλά τα βενζινοκίνητα. Τώρα, το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξέρουμε ότι είναι μια υψημένη τιμή, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 1,95, 1,91, ναι, κάπου εκεί, εάν θα το παίρναμε κανονική τιμή. Η κυβέρνηση λοιπόν ήξερε ότι έτσι δεν θα μπορούσε να κινηθεί και είπε, θα προσπαθήσω να το πάω κάτω από 1,75, 1,70. Εγώ σαν άνθρωπος της αγοράς, ξέροντας πώς κινείται η αγορά, είχα πει, αυτή η τιμή δεν θα πιάσει πάλι. Ακόμα και 1,60 να το πάτε, πάλι δεν θα πουλήσουμε, πάλι δεν θα αγοράσει ο κόσμος. Να σας πω γιατί. Πέρσι έκλεισε τον Απρίλιο με ένα 70-75. Δεν πουλήσαμε καθόλου και από αρχές του Απριλίου κλείσαν όλες οι αποθήκες. Ο κόσμος δεν έπαιρνε, οπότε ξέραμε ότι το 1,70 είναι απογορευμένο. Είχε ξεκινήσει η χρονιά με ένα 10-13, είχαν αγοράσει, είχαν γεμίσει όλοι. Γιατί είχαν αγοράσει, ότι δεν είχαν. Ναι. Όταν είχε κλείσει η προηγούμενη χρονιά, προσέξτε πάλι τιμές, γιατί είσαι με ένα 40. Ξέρω ότι σαν επαγγελματίας εγώ, ότι το 1,40 δεν πουλάει, θα πουλάγε το 1,60, θα πουλάγε το 1,70, με τίποτα. Οπότε το έλεγα με τον τρόπο μου στην κυβέρνηση να το ακούσουνε. Ενεργοποιηθείτε. Βάλτε περισσότερα. Και έτσι έκλεισε επί του παρόντος γύρω στο 1,55. Όσοι παίρνουν επιδότηση θα πάει στο 1,40. Όμως εγώ για μένα αυτό που έχει σημασία είναι το οριζόντιο. Αυτό που παίρνουμε στην Αγγλία. Αυτό που έρχεστε εσείς και το παίρνετε και εσείς και ο άλλος το άλλος. Και μπορεί και ζεσταίνετε. Γιατί διαβάζετε τι χειμώνα θα είναι φέτος. Θα είναι πανάκριβο το ρεύμα. Το φυσικό αέριο έχει πάρει 50% και πάνω. Και το πετρέλαιο, τέρμα. Ήδη επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλάω με όλη την Ελλάδα. Με την Καστοριά μιλάω πάρα πολύ συχνά. Οι άνθρωποι λένε τι θα κάνουμε, κρυώνουμε, πολύ κρύο. Έχουν μπει στα δάση, μου το λένε, και κόβουν δέντρα. Δηλαδή, πολλά κάψαμε, τώρα τα κόβουμε, τελείωσαν και αυτά.
0: Ναι. Κυρία Ζάγκα, ένα είναι το ερώτημα σε όλα αυτά που μας λέτε. Αν έχει μειωθεί η κατανάλωση.
2: Α, ναι. Βλέπετε αυτοκίνητα έξω που κινούνται. Ο κόσμος έχει κάνει ένα προγραμματισμό. Δηλαδή, το πρωί για να πάει στη δουλειά του, παίρνει το αυτοκίνητό του. Τελείωσε αυτό. Σε αυτό δεν κάνει κανένα συμβιβασμό, καμία υποχώρηση.
0: Και νομίζω ότι λέει, μπορεί πάντα να κάνει συμβιβασμό.
2: Ναι, ναι, επί του παρόντος σας λέω. Επί του παρόντος.
0: Ναι.
2: Πάει με το αυτοκίνητό του και μου λέει, Μαρία, θέλω να πάω να μην ταλαιπωρηθώ με τη συγκοινωνία. Γιατί όποιος παίρνει συγκοινωνία ξέρει ότι αυτό που εξυπηρετεί άριστα είναι το μετρό. Το μετρό πεισάει. Εγώ παίρνω πάρα πολύ συγκοινωνία. Ναι. Ο ηλεκτρικός, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ βρώμικος. Πάρα πολύ βρώμικος μέσα. Δηλαδή μπαίνεις και λες Παναγία μου, μην ακουμπήσω. Να μην λέμε ψέματα. Τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα περιμένεις πόση ώρα τα αυτοκίνητα. Όση ώρα. Και όταν μπεις μέσα, είσαι σαρδέλα. Άρα γιατί να το πάρει ο άλλος. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουν το στόλο του ελευθερίου. Να ρυθμίσουν.
0: Ναι. Εσείς συνεπώς δεν βλέπετε μείωση στην κατανάλωση.
2: Έχουμε.
0: Έχετε.
2: Και ανάλογα το κάθε μαγαζί, άλλος έχει 5, άλλος 10, άλλος 15. Ανάλογα. Ανάλογα σε ποια περιοχή είναι, τι πελατεία έχει. Εγώ ακούστε με, έχω πολύ προσωπική πελατεία. Δεν έχω πελατεία λόγω σήματος, καμία σχέση. Πρέπει να σας το πω πια τις μέρες αυτές. Μετά από όλα τα σκάνδαλα, μετά από το λαθρεμπόριο και τις νοθείες και τις πειραγμένες αντλίες, ο καθένας βρίσκει το μαγαζί του. Που το έχει τεστάρει και παρκάρει εκεί που λέω εγώ μεταφορικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχω πολύ προσωπική πελατεία, οι οποίοι έρχονται γιατί με εμπιστεύονται. Μπορεί να μην βάζουν 50, να βάζουν 40, να βάζουν 30. Είσαι χθες ένας παππούς, μου λέει Μαρία μου βάλε μου 10 ευρώ. Λέω Παναγία μου, τι να του βάλω 10, πόσο θα του βάλω. Μου λέει Μαράκι βάλε 10, γιατί μένουν στην τσέπη, προσέξτε παρακαλώ, για τέλος του μήνα 13 ευρώ. Και πώς θα περάσετε. Λέει δεν ξέρω. Και σκέφτομαι πώς μπορώ μέσα από το Δήμο λίγο να τον βοηθήσω. Ξέρετε πώς είναι σε αυτή η κατάσταση. Ιδίως μεγάλοι άνθρωποι στην ταξιούχη. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Ωραία. Ωραία δεν είναι, αλλά τέλος πάντων ωραία που μας τα είπατε.
2: Ωραία, κατάλαβα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Είναι δύσκολο. Και μπορεί ο καθένας μας να βάλει το λιθαράκι του ό,τι μπορούμε για να πάμε παρακάτω την επόμενη μέρα.
1: Έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζάγκα.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης,
2: ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ζάγκα. Σαν μην καταγορέψουμε. Τα βλέπω εγώ το χειμώνα για να ζεσταθούμε.

Ελάτε κυρία, για πάμε. Αλλά καλή είναι, τρελαίνε τα δημοτικά που θα χορέψουμε, αλλά για να ακούσουμε και

0: αφιερωμένο εξαιρετικά στο σύνταγμα, στο μεγάλο κτίριο. Χαιρόσαστε, τι.
1: Και ένα φαλάκ.

0: Ναι, τώρα εγώ δεν τις γιορτώνουμε εγώ και η Λέγκα, αλλά μπαστώσει, δεν μπορείς και να...
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνεις, δηλαδή κάπου και τα νεύρα έχουν ένα περιθώριο, ένα όριο. Τώρα ο άλλος στέλνει μήνυμα και μου λέει, καλημέρα, το 653 λεωφορείο είναι αυτό, είναι από ψυχικό πάνω μου. Κάνει 52 λεπτά. Και λέω, δεν τον βάζουν άλογα τίποτα. Άμα ξέρεις, καλύτερα. Εντάξει. Καλύτερα, πιο γρήγορα θα πήγαινε. Άλογα, πιο γρήγορα θα πάμε.
1: Βόδια επίσης.
0: Όχι, άλογο. Πρέπει να θεσπιστεί η χρήση αλόγων στο κέντρο της Αθήνας. Πάρει το αλόγο σου να πας. Πώς θα πρέπει ο κολοκοτρώνης, παιδί μου, ο πλαπούτας.
1: Ναι. Θα χρειαστεί σανό. Πολύ.
0: Καλά, σανό υπάρχει ναι, σανό.
1: Ναι. Το έχουν φάει όλο τα χειμώνα. Φάγαμε τα ίδια.
0: Ναι. Το σανό το φάγαμε εμείς. Τι θα γίνει, λέει, με την αλητεία του Κράτσα.
1: Επειδή κάνει 52 λεπτά να έρθει το λεωφορείο, έλα τώρα. Τηλεπερβολές.
0: Λοιπόν,
1: με τα πόδια, πράγματι. Ναι. Αλλά μπορεί να μην μπορεί ένας άνθρωπος. Μπορεί να είσαι φορτωμένος. Μπορεί να.
0: Είναι
1: μια σχολική τσάντα να έχεις.
0: Ναι.
1: Τελείωσες.
0: Είναι για τον πάροχο, λέει εδώ. Μας λέει για τον πάροχο. Πρέπει να πληρώσουμε αμέσως 300 ευρώ για να συνεχίσουμε να εκδίδουμε τιμολόγια. Δεν φτάνει ο χειρότερος Σεπτέμβριος του τελευταίου ετών που πέρασε από πλευράς εσόδων. Δεν τα βγάζουν άλλη πέρα και πέρα οι ατομικές επιχειρήσεις. Η κρίση δεν είναι ακόμα ορατή. Να σου το πω, να το ξέρεις. Εάν συνεχιστεί από αυτό το τρελό αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, θα δούμε και χειρότερα, έτσι, για να εξηγιόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφα 94,7.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών, Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος, όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων, πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
9: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: 6, 7, 8 και δεν απαντάει κανείς. Δεν θέλει κανείς να...
2: Αλφα 94,7.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
13: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Άμα παντρευτείς...
14: Γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Άμα παντρευτείς Ιταλό, θα...

0: 98,9.
1: Ναι, αλλά ο αρχηγός την έκανε.
2: Αλλάξει τον Τσίπρα, με εκείνον εκλεγήκαμε.
1: Ναι, αλλά εκείνος έφυγε όμως, την έκανε.
2: Εκείνος έφυγε. Μετά εκλέξαμε άλλο πρόεδρο, τον οποίο ανέτρεψαν και οι σημερινοί δεν είναι εκλεγμένοι. Μόνοι τους διορίστηκαν η ηγεσία του κόμματος.
1: Δεν έχει πρόεδρο το κόμμα τώρα, είναι άνευ.
2: Ναι. Αυτό λέω.
1: Καλά, αυτό είναι ένα κόμμα αριστερό.
2: Είναι λεπτομέρειες.
1: Όχι, δεν είναι λεπτομέρειες, αλλά εδώ λέμε ότι ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες τώρα.
2: Γιατί δεν έχουμε δικαιολογίες. Αγαπητέ μου κύριε Χατζή, τάκη μου.
1: Ναι.
2: Έχουμε συντεταγμένη πορεία. Εγώ όταν ήρθε η ώρα να διαχωρίσω τη θέση μου από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανα συγκέντρωση και πήρα και τη συμβουλή αυτών που με στήριξαν. Γι' αυτό ανεξαρτητοποιήθηκα. Και τώρα πάλι έκανα πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην Πάτρα, με 300 άτομα, διότι όλος ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει και έχει πάει στην Ελλάδα στο Αλέξη του Τσίπρα, όπου είπα είμαι σε μια διαδικασία παραίτησης αφού ολοκληρωθούν ορισμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις οι οποίες είναι κέραιες για τον νομό, π.χ. ο οδοντωτός. Μην ξεχνάς ότι κοντεύουμε 9 μήνες με κλειστό τον οδοντωτό.
1: Θα σε να τον ανοίξεις, Ανδρέα μου.
2: Βεβαίως, το κανονίες. Εγώ εκπροσωπώ τον λαό της Αχαΐας. Εγώ έχω εκλεγεί.
1: Ναι, αλλά δεν ανοίξω.
2: Οφείλω να τα ολοκληρώσω αυτά και μέσα στο επόμενο διάστημα υποβάλουμε παρέτηση. Αλλά είδατε τι στοχευμένα ήταν τα βίντεο και οι παρεμβάσεις που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε τίποτα για αυτούς που πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είπε τίποτα για τους βουλευτές επικρατείας. Τέλος πάντων.
1: Γιατί για όλους είπε, γιατί για όλους δεν είπε.
3: Θέλετε να πει και για τους άλλους.
2: Δεν είπε για τους άλλους τίποτα. Είδατε εσείς.
1: Για ποιους άλλους, ποιοι είναι οι άλλοι.
2: Τι πήγαν στο ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν πήγε κανείς.
2: Δεν πήγε.
1: Ποιος.
2: Τόσοι βουλευτές πήγαν πρόσφατα. Δεν πήγε βουλευτής επικρατείας.
1: Η Θρασιά, ο παπάς
3: που λέγαν πάντα
2: ο Αυλονίτης, ο Αποστολάκης πρόσφατα.
3: Γιατί πιστεύετε ότι στο βίντεο ήσασταν εσείς και όχι άλλοι?
2: Δεν ξέρω τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εσύ πώς το εξηγείς αυτό?
2: Δεν ξέρω, δεν έχω ερμηνείες για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ωραία, έχεις, αλλά δεν τις λες τώρα, εντάξει.
2: Έχω λόγο να πιαστώ τώρα με αυτούς.
1: Το ξέρω.
2: Γιατί έχουμε σοβαρό κοινοβουλευτικό έργο, ο νομός υποφέρει, η Πάτρα υποφέρει.
1: Δεν έχει εκεί και το ΠΑΣΟΚ,
2: δεν έχει. Πρέπει να τα βάλουμε στο κοινοβουλευτικό έλεγχο.
1: Δεν έχει και το ΠΑΣΟΚ βουλευτή εκεί, τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ναι.
1: Έρχεται καμιά φορά.
2: Συνήθως ταξιδεύει, είναι του εξωτερικού, είναι διεθνούς εμβέλειας και κάνει παρεμβάσεις
1: σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν προλαβαίνει να έρθει και στην Πάτρα. Εντάξει, λογικό είναι, δεν έχει και τρένο.
2: Το τρένο θα έρθει στην Πάτρα, πότε θα έρθει, πότε?
1: Σας έχω έκπληξη, γιατρέ μου. Όχι ευχάριστη. Όταν ήμουν εγώ στην Πελοπόννησο την εφημερίδα, το θυμάστε φαντάζομαι.
2: Βεβαίως.
1: Όταν ήμουν
2: στην εργασία τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια. Λοιπόν, όταν πολύ ωραία. Και όταν λοιπόν τότε γινόταν η συζήτηση για να περάσει για να γίνουν απαλωτριά στην Αιγιάλια, μπήκανε βουλευτές των κομμάτων, μην πω όλων των κομμάτων, τότε το δικό σας κόμμα δεν ήταν στη Βουλή. Δεν είχε βουλευτή στην Αχαΐα. Ήταν στη Βουλή, δεν είχε βουλευτή στην Αχαΐα. Τότε λοιπόν μπήκανε μπροστά όλοι να μην γίνουν αυτές οι απαλωτριώσεις, γιατί ήταν κάτι τύποι εκεί στην Αιγιάλια που δεν θέλανε να γίνει. Ήταν κομματάρχες των κομμάτων βουλευτών και σταματήσανε το έργο. Αυτό το έχω γράψει ο ίδιος στο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Να τρέξετε, θα το δείτε. Που σημαίνει ότι και οι πολιτικοί έχουν παίξει άσχημο παιχνίδι σε αυτή την υπόθεση.
2: Είναι διαχρονικό μου φαίνεται για τη χώρα αυτό, από τον Κολέτη μέχρι σήμερα πάντα.
1: Κολέτη σαν μασκαρά, σας πέθανε, δεν με πειράζει. Λοιπόν, τέλος
2: πάντων. Αλλά ήταν η πολιτική της χώρας.
1: Ναι.
2: Παίξαν και άσχημο ρόλο, αλλά παίξαν και θετικό ρόλο, να μην το ξεχνάμε.
1: Καμιά φορά, ναι, τους ξέφευγε ο θετικός ρόλος.
2: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα το λαϊκό κίνημα, εμείς όλοι, εσείς οι δημοσιογράφοι, εμείς οι βουλευτές όλοι, θα πρέπει να φτιάχνουμε ένα κίνημα τέτοιο που να είναι η προοδευτική δύναμη διεκδίκηση των μεγάλων.
1: Γιατρέ, το ερώτημα μου είναι πότε θα παραδοθεί η έδρα η δική σας στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εμένα μέσα στο επόμενο διάστημα έχω καταθέσει επίκαιρες ερωτήσεις και για τον οδοντωτό και για την επέκταση του φράγματος του ποινιού στη Δυτική Αχαΐα για την άρδευση της περιοχής εκεί. Και περιμένω να. Δεν έχουν οριστεί ακόμα οι ημερομηνίες. Έχω καταθέσει από την αρχή του Οκτωβρίου. Θα οριστούν οι ημερομηνίες, θα συζητηθούν τα θέματα.
1: Και θα φύγετε.

0: καθημερινά πόσες παρεμβάσεις κάνω κοινοβουλευτικές για τα θέματα του νομού. Πιστεύω σε κανένα μήνα μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά για να πάρει ο καθένας τη θέση που του αρμόζει και του
1: οπότε
0: πρέπει.
1: Οπότε το προσδιορίζω εγώ, κοίτα, στα Χριστούγεννα.
0: Και πιο πριν. Ναι.
1: Και πιο πριν από τα Χριστούγεννα. Τέλος του Νοεμβρίου δηλαδή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη.
0: Εγώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Αργέσαι μόνο. Εντάξει. Έτσι είναι. Η ζωή είναι αυτή. Τι ζούμε. Η δικαιοσύνη όμως. Πώς θα το κάνουμε. Κύριε, δεν φύγες. Δώστε το. Γκαρέκλα. Τον άλλον. Φοβόνται τη δουλειά. Πάρα να θέσει.
2: Έλα, Τάκη.

Με δε βαριέ, ρε δε βαριέ, αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Ρε δε βαριέ, αδερφέ.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, τώρα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Χίο, όπου έχει βγει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Δύο βίντεο έχουν βγει. Mm-hmm. Το ένα βίντεο είναι που δείχνει τον Πιταράκη να τον γενιάζει και να λέει τι ωραίο σύγχρονο αεροδρόμιο, και ξαφνικά να είναι με τις ομπρέλες μέσα ο κόσμος γιατί στάει το ταβάνι. Εν τω μεταξύ, ο Μιχαηλίδης βγάζει ένα βίντεο ο ίδιος, όπου φεύγει από το σπίτι του, ξεκινάει για να πάει στο αεροδρόμιο. Λέει: πάρε μια μαζί γαλότσες, πάρε μπρατσάκια, πάρε και ομπρέλες, πάρε και αυτά για να πάμε, λέει, στο αεροδρόμιο. Ναι. Θα γίνει. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζή. Καλημέρα, κυρία Νέκα. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Να σχολιάσουμε λίγο αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν στον τόπο μου. Και θα να ξεκινήσω για ενημέρωση όσους μας ακούνε ότι ασχολείται σήμερα η πολύ σοβαρή εκπομπή σας με ένα τοπικό θέμα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό αυτό που θα ακούσουν. Το 2001 ξεκίνησε, προγράφηκε μια σύμβαση να μεγαλώσει ο διάδρομος του αεροδρομίου κατά 250 μέτρα το 2021, Δεκέμβρη, και να χτιστεί, να συμπληρωθεί, να επεκταθεί λίγο κατά 300 τετραγωνικά το εφιστάμενο κτίριο επιβατών του αερολιμένα. Το τι έγινε με το κτίριο το είδε όλη η Ελλάδα, που δεν έχει παραλυφθεί ένα χρόνο μετά, δηλαδή τη διοικητική, όχι την ποιοτική παράλαβη, τη διοικητική παράδοση. Είδατε τι έγινε προχθές με την πρώτη νεροποντή. Το αφήνω αυτό. Και για να σχολιάσω τι συνέβη χτες μέχρι τα ξημερώματα, αυτά που ζήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ανακοινώθηκε ευνηδίως, αύριο, κάνω μια παρένθεση, το πρωί είχα καλέσει και θα έρθει στη Βουλή ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών να μας πει για το αεροδρόμιο αυτά που συμβαίνουν, οι καθυστερήσεις και όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες, για να προλάβει τα αυριανά, βγάζει νότα, βάζει την ΗΠΑ, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και βγάζει νότα ότι από 15 Νοεμβρίου, ευνηδιαστικά δηλαδή, μέχρι 15 Μαρτίου, 4 μήνες, κλείνει καθολικά το αεροδρόμιο. Δηλαδή μέχρι τώρα, για να γίνει αυτή η επέκταση 7 χρόνια που δεν τα καταφέρουν να γίνει ένας δρόμος να επεκταθεί 250 μέτρα, το έχουν κοντίνει το διάδρομο, και που έρχονται τα αεροπλάνα, τα ελικοφόρα με μισό φορτίο, μισούς επιβάτες, και δεν έφτανε μόνο αυτό που τραβήξαμε όλο το καλοκαίρι και, και την Άνοιξη και το Πάσχα το προηγούμενο κτλ. Τώρα μας λένε ευνηδιαστικά κλείνει το αεροδρόμιο. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα,
0: όσοι μας ακούνε, εξηγήσανε γιατί κλείνει αυτό.
1: Ναι, για να όλο αυτό το διάστημα των 4 μηνών που θα τελειώσει, αν τελειώσει, που δεν το πιστεύουμε, αυτή η επέκταση να ενωθεί με την υφιστάμενη. Λέμε λοιπόν ότι η Χίος δεν είναι βραχονισίδα. Η Χίος είναι ένα νησίκι που βρίσκεται, με τη σημασία της, στην εποχή που συζητάμε, στις αμφισβητήσεις και την ερημοποίηση, αν θέλετε, στη συνέχεια των νησιών του Αιγαίου που φύνουν δημογραφικά και όλα αυτά τα πράγματα, και έρχεται η πολιτεία και προχωρεί σε τέτοιες κινήσεις απαράδεκτες, κρεμούνε τις επιχειρηματίες, κρεμούνε την κοινωνική συνοχή, θέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους που έρχονται σε τακτικά διαστήματα με μακροχρόνιες ασθένειες κάθε μήνα, κάθε 15 στην Αθήνα για να θεραπευτούν. Έχουμε νέους ανθρώπους της ναυτιλίας, που, γιατί η Χίος είναι αυτότοπος, που έρχεται, που εργάζονται στον Πειραιά, στην Αθήνα, στα ναυτιλιακά γραφεία, και μας κρεμούνε όλους. Και με
0: υπάρχει στο κεντρικό αεροδρόμιο στην Κίστη?
1: Δεν υπάρχει, κύριε Χατζή, δεν υπάρχει. Αλλά ξέρετε γιατί
0: χτυπιόμαστε και παραπονιόμαστε? Ένα λεπτό. Δηλαδή δεν θα υπάρχει αεροπορική συγκοινωνία αυτούς τους 4 μήνες?
1: Καθόλου. Και όταν ρώτησα εγώ εχθές,
0: μήπως υπήρχε κάποιο αεροδρόμιο και βοήθαγε αυτό?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει. Εναλλακτικό. Πήρα λοιπόν εχθές, όταν πήραμε τις πρώτες πληροφορίες ότι θα ανακοινωθεί με νότα, της είπα, το κλείσιμο, πήρα τον κύριο Δήμα και τον κύριο Ταχιάο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για όλο αυτό το χάλι, και τους είπα: ακούγεται αυτό? Λέει: ξέρετε, δεν ξέρουμε ακόμα. Ό,τι πει η Θέμελης. Η Θέμελης είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο να το ολοκληρώσει. Mm. Η οποία θα είναι, λέει, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ό,τι πει, ό,τι πουν εκείνη. Απάντηση κράτους. Και σε 10 λεπτά ανακοινώνεται με το ψάξιμο που κάναμε, βρήκαμε ανάρτηση της ΗΠΑ ότι κλείνει το αεροδρόμιο. Το παραλληλίζω με αυτό που θα σας πω για να δείτε την ανικανότητα. Το ελληνικό, το οποίο αισθητικά με θλίβει, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκίνησε η σύμβαση που γράφηκε για τους ουρανοξύστες που βλέπουμε, τις πολυκατοικίες που σηκωθήκαν, τα αθλητικά και λιμενικά και έργα εκεί και πέρα, τον ίδιο μήνα με τα 250 μέτρα του αεροδρομίου της Χίου. Δείτε τι γίνεται εκεί που είναι ένας ιδιώτης, αυτός που είναι η εταιρεία και εκτελεί το έργο που θέλει να κάνει. Δείτε και τα αποτελέσματα του κράτους για μια επέκταση διαδρόμου 250 μέτρα. Και καταλήγω σε αυτό που θα του πω και αύριο του Ταχιάου στη Βουλή. Οι υπηρεσίες σας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, προφανώς κάποιοι ασχολούνται και με άλλες δουλειές και δεν ασχολούνται με αυτά που πρέπει και τους ταΐζει η ελληνική πολιτεία. Διότι δεν γίνεται, αν η ελάχιστη ή η επίβλεψη του έργου να υπήρχε σε ένα κλητήρα, θα το είχε τελειώσει. Όχι 7 χρόνια να μην μπορεί να ολοκληρωθεί ένα κομμάτι δρόμου 250 μέτρων. Και είναι, κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, αυτό που σας περιγράφω. Τίποτα περισσότερο. Δεν γίνονται. Αφήστε που έχουν δώσει 70 εκατομμύρια σε απαλωτριώσεις για να κάνουν πάρκι, να κάνουν πίστα μεγαλύτερα κτλ. Το 14 και εγώ με 26 δεν τα έχουν παραλάβει. Τα έχουν οι ιδιώτες, δεν έχουν πάρει ακόμα τα λεφτά. Δηλαδή είναι ένα καφενείο από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Ναι.
1: Και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το χρόνο να τα πω αυτά, να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός, διότι ναι μεν έχουμε τα καύσιμα, τα πετρέλαια, την ακρίβεια που βασανίζουν όλη την Ελλάδα, αλλά αν πιάσετε, σας άκουγα προηγουμένως και για την Αχαΐα, αν πιάσετε νομό το τι συμβαίνει, είναι τραγική η κατάσταση.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει, okay. Ακούσαμε με πολύ προσοχή αυτά που μας είπατε. Θα επιχειρήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, γιατί δεν ξέρω με πώς θα το χειριστούμε. Αύριο τη Βουλή ρίξτε και τα μάτια του Σταθμού αλλά και του New Post και τα λοιπά και της εκπομπής σας και σε αυτά που θα ακούσετε αύριο το πρωί από την συνομιλία μου με τον Υπουργό Μεταφορών, για να καταλάβετε.
2: Έχουμε καλέ, ήδη προσπαθούμε να βρούμε τον κύριο Ταχιάου, τον είπατε αυτό,
3: ναι.
2: Τι είναι αυτός?
1: Ο Ταχιάος είναι υπεύθυνος, ναι.
2: Τι είναι υφυπουργός κάτι αυτός?
1: Υφυπουργός Υποδομών είναι, ο οποίος για το αεροδρόμιο της Χίου αυτός συνομιλεί και αυτός ελέγχει.
2: Για να συνομιλήσω και εγώ μαζί του σε
1: λίγο. Περιμένω με μεγάλη αγωνία να ακούσω τι θα πει.
2: Ναι, για να ακούσω.
1: Σας ευχαριστώ
2: πολύ. Και αν νομίζετε ότι πρέπει να παρέμβετε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ.
3: Τον έχουμε τώρα.
2: Ή μάλλον μείνετε να ακούσετε. Μην κλείσετε.
1: Περιμένω στη γραμμή.
2: Λοιπόν, κύριε Ταχιάου, καλημέρα. Κύριε Ταχιάου, είχαμε τώρα τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, βουλευτή του νησιού στη Χίο, ναι. Και μας έλεγε για το αεροδρόμιο. Και ναι. Θα το κλείσετε το αεροδρόμιο 4 μήνες.
3: Είναι δυνατόν,
2: είναι
3: τώρα,
2: δυνατόν
3: δηλαδή,
2: να συμβαίνει
3: για
2: αυτό.
3: Όλους αυτούς δεν μπορεί να μένουν χωρίς αεροδρόμιο αυτοί οι άνθρωποι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, όταν πρόκειται να κάνουμε ένα διάδρομο προσωπογειώσεων, ο οποίος είναι μοναδικός και δεν υπάρχει εναλλακτική, τι πρέπει να γίνει? Ή να μην γίνει καθόλου διάδρομος, ή να δοθεί μια λύση, η οποία εκ των πραγμάτων πρέπει να αφορά στον μικρότερο δυνατό χρόνο για τη δέσμευση του διαδρόμου.
2: Αυτό πότε ξεκίνησε?
4: Δεν μπορεί να επιδεδώσω το χρόνο.
2: Όχι, περιμένετε ένα λεπτό. Πώς αυτό το έργο για να γίνει, δεν είναι προκηρύχθηκε τώρα. Αυτό το έργο για να γίνει, οι επέκτες του διαδρόμου έχουν γίνει απαλωτριώσεις, έχει ιστορία. Δεν έγινε δηλαδή ξαφνικά προέκυψη. Να μεγαλώσουμε το διάδρομο προχθές, άρα θα κλείσουμε 4 μήνες. Είναι κανένα 5 χρόνια αυτή η ιστορία. Και στα 5 χρόνια.
4: Με
2: συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά 5 χρόνια δεν μπορεί να μην έχει γίνει.
4: Θα κλειστώ το αεροδρόμιο 5 χρόνια.
2: Όχι, δεν
4: θα κλειστώ. Ότι
2: δεν το κάνατε 5 χρόνια, είπα ότι είναι κλειστό 5 χρόνια εγώ.
4: Μισό λεπτό λίγο. Είναι δύο διαφορετικά θέματα.
2: Ναι.
4: Δύο διαφορετικά θέματα.
2: Τι
4: το ένα
2: είναι,
4: θέμα
2: ένα
4: έχει
2: είναι.
4: Να κάνει. Ναι. Με τη, όχι, είναι δύο. Είναι με τη διάρκεια της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης συσχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με το τι βρίσκεις στο πεδίο. Όταν στο πεδίο βρίσκεις δίκτυα τα οποία δεν είναι καταγεγραμμένα και πρέπει να τροποποιηθούν. Όταν υπάρχει δρόμος ο οποίος πρέπει να μετακινηθεί. Γιατί αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Οι
4: υποσκαφές μέσα στο διάδρομο είναι πάρα πολύ μεγάλες και βγάζουν απρόβλεπτες εργασίες.
2: Τώρα τα είδαν αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα.
4: Ένα θέμα.
2: Ένα, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Αυτό που λέτε σωστό είναι και εντάξει και έτσι πρέπει. Αλλά αυτό το είδανε τώρα, τόσα χρόνια που έχει προκηρυχθεί αυτό το έργο, δεν το είχαν δει?
4: Το κλείσιμο του διαδρόμου δεν έχει καμία σχέση με το χρόνο. Ούτως ή άλλως ο διάδρομος θα παρέμενε κλειστός, διότι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει η επέκτασή του. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτω το φλεγόμενο, αλλιώς το ξέραμε. Ναι. Λοιπόν, είτε έκλεινε πριν από τρία χρόνια, είτε έκλεινε πριν από δύο χρόνια, είτε κλείσει αύριο, ναι. Το πρόβλημα του κλεισίματος είναι ένα. Ότι κλείνει. Αναγκαστικά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Διότι θέλει τον χώρο να είναι ελεύθερο. Δεν μπορεί να πετάνε αεροπλάνα και από κάτω να δουλεύουν γερανοί, να δουλεύουν μπουλντόζες, να δουλεύει ό,τι δουλεύει.
2: Σύμφωνοι. Αλλά όμως νομίζω ότι τράβηξε πάρα πολύ το χρονικό διάστημα το οποίο θα έπρεπε να χειροκριθεί. Και είδα και το κτίριο το οποίο έσταζε νερά εχθές. Είδα διάφορα.
4: Το κτίριο έσταζε νερά, κύριε Χατζή, γιατί κάποιο δεν έκανε καλά τη δουλειά του να καθαρίσει τις υδροροές. Οι υδροροές ήταν βουλωμένες. Έχω το κινητό γεμάτο φωτογραφίες του τι βρέθηκε μέσα στις υδροροές.
2: Καταλαβαίνω, ναι.
4: Δεν έχει καμία σχέση με την κατασκευή του κτιρίου.
2: Ποιος έχει ευθύνη για αυτές.
4: Με τη σχέση της λειτουργίας του αεροδρομίου και το οποίο δεν μπορώ να συμπληρώσω. Ναι,
2: όχι άλλο, λέω. Ποιος έχει η αρμοδιότητα να ξέρουμε για τις υδροροές, να ξέρουμε και εμείς για να επικοινωνήσουμε.
4: Την ευθύνη της λειτουργίας του αεροδρομίου την έχει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ναι. Τώρα κάποιος εκεί δεν έκανε κάτι τη δουλειά του. Δεν σημαίνει αυτό ότι ούτε φταίει η διοίκηση της ΙΠΑ ούτε οποιοδήποτε άλλο. Κάποιος δεν έστειλε τα συνεργεία καθαρισμού να καθαρίζουν τη ταράτσα του αεροδρομίου. Κλείσαν όλες τις υδροροές, πλημμύρισε τα ράτσα και τα νερά αναγκαστικά μπήκαν μέσα στον χώρο.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Αν, ας πούμε, στο Χίθρο, στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, χρειαστεί να κάνουν μια, ή στο Κένεντι, να κάνουν μια επέκταση, θα κλείσει το αεροδρόμιο.
4: Κύριε Χατζή, το αεροδρόμιο αυτά δεν έχουν ένα διάδρομο, έχουν περισσότερους διαδρόμους. Mm. Αλλά θα μειωθούν προφανώς οι πτήσεις. Πάρα πολύ. Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όταν έγινε η επέκταση του αεροδρόμου 10, του διαδρόμου προς απογειώσεων 1028, χρησιμοποιούσε τον ένα διάδρομο και αυτό με πολλούς περιορισμούς. Και είχαν μειωθεί οι πτήσεις. Ο διάδρομος Χίου είναι ένας διάδρομος. Φανταστείτε ότι σε αυτό υπήρξε καθυστέρηση, για παράδειγμα, γιατί έπρεπε να μετακινηθεί το ένα ελικόπτερο αερομετακομιδών, το οποίο σταθμεύει εκεί πέρα.
2: Ναι.
4: Αυτό από μόνο, το οποίο δεν θέμα ούτε του Υπουργείου Βάνας ούτε θέμα της ΥΠΑ.
2: Ναι.
4: Ήταν θέμα της αρμόδιας υπηρεσίας.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, διότι δεν θα μπορούσε να πάει κάπου αλλού. Υπήρξαν τέτοια θέματα τα οποία έφεραν καθυστερήσεις στο έργο, αλλά οι καθυστερήσεις λέω είναι ανεξάρτητες από το γεγονός ότι ασφάλως πρέπει να κλείσει το αεροδρόμιο
2: καταστημικό. Θα έκλεινε το αεροδρόμιο της Χίου, ήταν γνωστό από καιρό, όχι για.
4: Βέβαια, το ξέρουν οι πάντες.
2: Ναι, δηλαδή.
4: Δεν ξέρουν τον ακριβή χρόνο, γιατί ούτε εγώ αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμος να τον πω. Σήμερα θα προσδιοριστεί.
2: Μα βγάλατε, λέει, μια ανακοίνωση, βγήκε μια ανακοίνωση από την αρμόδια υπηρεσία.
4: Σήμερα θα βγει, δεν ξέρω αν βγήκε το πρωί.
2: Βγήκε μια ανακοίνωση από την υπηρεσία που λέει ότι θα κλείσει για 4 μήνες.
4: Χθες δεν είχε βγει τέτοια ανακοίνωση. Θα βγει, όταν ήταν να βγει σήμερα, δεν ξέρω αν έχει
2: βγει. Έτσι, μα είπε ο κ. Μιχαηλίδης.
3: Για 4 μήνες δεν θα κλείσει. Για 4 μήνες θα κλείσει.
2: Για 4 μήνες θα κλείσει. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό
3: διάστημα. Είναι μεγάλο διάστημα, δεν είναι τώρα για τους ανθρώπους, ούτε σωστό, ούτε και.
4: Ναι, αλλά πώς αλλιώς θα γίνει το αεροδρόμιο. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας μέσα σε 2 μήνες ή σε ένα μήνα. Είναι ένα τεχνικό το οποίο είναι μεγάλο. Πρόκειται για επέκταση του διαδρόμου. Πρόκειται για ένα διάδρομο ο οποίος είχε πολλά προβλήματα, ο ήδη υφιστάμενος διάδρομος.
2: Πόσα λεφτά κάνει αυτό.
4: Ήταν στον αέρα κατά συνέπεια βαριά αεροπλάνα, ήταν πολύ δύσκολο να προσγειωθούν. Λοιπόν, αυτά δεν λύνονται χωρίς να σπάσει αυγά.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εντάξει, εδώ δεν χρειάζονται αυγά, αλλά πόσο κάνει αυτή η κατασκευή, η επέκταση.
4: Τώρα είναι πιάνεται αυτή τη στιγμή αδιάβαστο, γιατί είμαι στον δρόμο. Δεν είναι. Δεν μπορώ να θυμάμαι αυτή τη στιγμή πόσο είναι ο προπολογισμό του έργου.
2: Δεν θυμάστε πόσο είναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, ακούσατε τον Υπουργό.
1: Άκουσα. Ναι. Ακούσε. Τον άκουσα. Ένα έργο το οποίο.
2: Ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό.
2: Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όποτε και να γινόταν θα κλείνει το αεροδρόμιο.
1: Ναι, θα σας απαντήσω.
2: Το ίδιο συνέβη και στην Πάρο. Αλλά στην Πάρο βέβαια.
3: Είναι μικρό αεροδρόμιο.
2: Πήγανε σε άλλο χώρο και το κάνανε και λειτουργούσε το μικρό αεροδρόμιο. Θέλω να πω δηλαδή, όποτε και να το κάνανε και πέρσι και πρόπερσι, σαφώς θα έκλεινε. Εντάξει, έτσι όπως το περιγράφει. Δεν ξέρω και ούτε.
1: Ακριβώς. Η απάντηση είναι η εξής.
2: Ναι.
1: Καταρχήν, όταν προκυρήσετε ένα έργο, πάνε οι μελετητές και υπολογίζουν τόσο το χρόνο, τα λεφτά που θα πάρουν, όλα τα υλικά που θα έχουν, όλα τα προβλήματα. Να πέσεις έξω 10% του χρόνου.
2: Μα δεν είναι εδώ, είναι άλλο θέμα.
1: Πάει αυτό.
2: Όποτε άρα, σου λέει και να γινόταν, κύριε Μιχαηλίδη, η επέκταση, θα χρειαζόταν να κλείσει το αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει άλλος διάδρομος, ένας είναι.
1: Σε όλα τα αεροδρόμια που έχουμε.
2: Για να είμαστε αντικειμενικοί, ναι. Δεν ξέρω ποιο.
1: Όπως είπατε την Πάρο, όπως είπατε τη Σαντορίνη.
2: Όχι, η Πάρος είχε, ακούστε, η Πάρος. Ακούστε, πρέπει να ακούτε κιόλας. Η Πάρος είχε το παλιό αεροδρόμιο που λειτουργούσε κανονικά και πιο πέρα φτιάξανε άλλο διάδρομο. Και έτσι λειτουργήσε, καταλάβατε, διαφορετικά θα κλείνει.
1: Λοιπόν, τη Μυτιλίνη, τη Σαντορίνη, τη Σάμο, συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, δουλεύανε 10 μέρες, 5 μέρες, έκλεινε αν χρειαστεί για 5 μέρες, ξαναλειτουργούσε, ξαναγινόταν
3: έτσι και τα λοιπά. Κλείνει κάθε
1: μεγαλύτερη διάρκεια.
2: Κλείνει, ναι.
3: Εδώ μας έχουν στείλει πολλά μηνύματα.
2: Και στη Ρόδο λέει κλείνει τα
1: Ρόδο. Ξανανοίγει. Α, καταλάβατε. Στη Λέσβο, παραδείγματος χάρη, κλείνει στη Μυτιλίνη, κλείνει κάθε Τρίτη. Ναι. Δηλαδή ο χρόνος.
2: Γιατί όταν, κλείνει όμως κάθε αστοχής, Τρίτη, γίνεται επέκταση του διαδρόμου.
1: Όχι, κάνουν μια.
2: Άλλο κάνουν μια και άλλο γίνεται επέκταση του διαδρόμου. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Εκεί όμως που έγινε επέκταση, στα αεροδρόμια που έγινε επέκταση, δεν έκλεισε πουθενά 4 συνεχόμενους μήνες. Ναι. Εδώ λοιπόν, επειδή δουλεύει μία βάρδια επί 7 χρόνια, 7 με 2 το απόγευμα, έτσι δεν τελειώνουν τα έργα. Με δύο εξκαφείς, με τρεις εργάτες, να φτιάξει ένα αεροδρόμιο και να ταλαιπωρήσει ένα νησί. Δεν είναι λογική, δεν υπάρχει management. Αυτό το κατηγορούμε.
2: Θα το δείτε αύριο στη Βουλή και θα μας πείτε τι ακριβώς διεμήφθη μεταξύ λοιπόν και ήμουν.
1: Ευχαριστώ. Τώρα όσον αφορά ότι πλημμύρισε το κτίριο επιβατών, επειδή ήταν φραγμένες οι υδροές.
2: Δεν έχω άλλο χρόνο. Αυτό είπε ο Υπουργός, θα κάνουμε τώρα. Την αγάπη μας και εμάς.
3: Γεια σας.
5: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζεται το ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένουν τα προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας. Η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της διήμερης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ατζέντα των 27 ηγετών θα βρεθούν επίσης ο νέος 7ετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την κυβερνητική παρέμβαση. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε άμεση επιδότηση 40 λεπτών στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτών για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτών για την αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα, ανακοινώθηκε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει περάσει ποτέ ο πλανήτης, τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση μέσα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που λειτουργεί προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί ώστε οι επιπτώσεις της κρίσης στους πολίτες να είναι αμβλημένες. Ένας 62χρονος υπάλληλος ξενοδοχείου έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο νησί. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μέσα σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν επίσης έβια και σποράδες. Στην έβια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο καταγράφηκαν ζημιές και σε καταστήματα και κατοικίες. Αλλαγές και τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων. Άρση του απαγορευτικού αναμένεται στο λιμάνι του Πειραιά. Τα δρομολόγια για Εργοσαρονικό εκτελούνται προς το παρόν βάσει της κρίσης του πλοιάρχου. Στη Ραφίνα εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ άρση του απαγορευτικού αναμένεται στο λιμάνι του Λαβρίου πιθανότατα μετά τις 12 το μεσημέρι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου για 4 μήνες λόγω εργασιών στο διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης. Μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος εξήγησε ότι υπάρχει σειρά απαραίτητων έργων που πρέπει να γίνουν και χρειάζονται χρόνο. Ο διάδρομος θα έπρεπε να κλείσει ούτως ή άλλως προκειμένου να επεκταθεί. Ο χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος. Δεν γίνεται να πετούν αεροπλάνα και από κάτω να δουλεύουν μπουλντόζες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης κατήγγειλε στον σταθμό μας ότι ανακοινώθηκε ευνηδίως το κλείσιμο του αεροδρομίου. Υποστήριξε ότι Χίος δεν είναι βραχονισίδα, έχει σημασία στην εποχή μας. Δεν γίνεται η πολιτεία να προχωρά σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες, τόνισε. Συνελήφθησαν μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ένας 20χρονος και ένας 18χρονος που απέσπασαν 5.000 χρυσές λίρες αξίας 4 εκατομμύριων ευρώ από 90χρονη στη Λυκόβρηση. Απάτη Μελία Μαμούθ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου για επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ. Κατάφερε να τις αποσπάσει περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα με συνολική αξία άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στον διεθνή χώρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους Financial Times ότι η Ουκρανία θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του για την επικίνδυνη διακοπή της παροχής αμερικανικών πληροφοριών και την ταυτόχρονη υποβάθμιση της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink. Το σύστημα της SpaceX έχει καταστεί ζωτική σημασία για την παροχή πρόσβαση στο διαδίκτυο στα στρατεύματα στην Ουκρανία, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν αποτελεσματικά μη επανδρομένα αεροσκάφη προς ρωσικούς στόχους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Στις 10 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ και όφη τη Ρεν στη Γαλλία για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΆΚΑ για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Η Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλεο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Στη ροή της μέρας με τον Αντώνη Παραρά.
4: Προσφορά.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181. Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Αλφα 94,7.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Με λισότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
14: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
16: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
17: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
18: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
19: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
20: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
21: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
20: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
22: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
23: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
24: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
26: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
27: Και από κρωματάκι.
26: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
28: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
29: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Πόσο χαίρομαι που είσαστε εδώ μαζί μας. Πόσο χαίρομαι που ξεκινάμε μια καινούργια σεζόν. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο, να έχουμε ένα καλό χειμώνα, πάντα με υγεία. Πρώτα υγεία και μετά όλα τα άλλα. Χαίρομαι, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 σε ζωντανή μετάδοση. Στους 94,7 μας ακούτε, η επίγεια μετάδοση. Και βέβαια ξέρετε, διαδικτυακά alfa.fm.gr σε όλο τον πλανήτη. Τι να σας πω τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ηχητικά, αυτά που διαβάζω, αυτά που ακούω, που βλέπω.

Τα τηλέφωνα μας είναι 2467 26945 26943 στον alphafm.gr. Μπορείτε να μας διαβάζετε. Είστε μαζί μας στα social media. Θέλετε TikTok, θέλετε Facebook, θέλετε X, θέλετε Instagram. Εδώ είμαστε. Σε όλα αυτά για να μπορείτε να έχετε μια ενημέρωση για όλα αυτά που την έχετε βέβαια. Έχει σημασία μεγάλη, εννοώ δηλαδή σταματάμε να κάνουμε ραδιοφωνικές εκπομπές για να ξεκουραστούμε και εμείς και εσείς, αλλά ο ΑΦΜ είναι εκεί συνέχεια με όλες μα όλες τις ειδήσεις. Στο δίκτυο 1, εδώ στον Α, το ραδιόφωνο μας, τα site μας, όλα όλα τα πάντα, έχετε ενημέρωση συνεχόμενη. Σταματάμε από το ένα, συνεχίζουμε στο άλλο, πάμε στο άλλο, πάμε στο παραδίπλα. Τι άλλο θέλετε, πάντοτε όμως με την δική σας, θα έλεγα, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι θα πω μερικά πράγματα πριν πάμε και στον πρώτο έτσι προσκεκλημένο και πριν δούμε όλα αυτά, να δώσουμε και την καλημέρα μας στους διαδικτυακούς φίλους στη live μετάδοσή μας, η οποία είναι και το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα και είναι όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και διαδικτυακά από το υπερσύγχρονο στούντιο του Α947. Μπορείτε να μας βλέπετε, μπορείτε να μας ακούτε. Θα πω μερικά πράγματα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε σήμερα για να δούμε λίγο και τις θέρμανσης. Θα επαναλάβω πολλά από αυτά που σας λέω κατά καιρούς. Ότι αν θυμάστε εμείς Απρίλιο και Μάιο και Ιούνιο και τον Ιούλιο, πριν κλείσουμε για το καλοκαιράκι μας, λέγαμε να δούμε ρε παιδιά λίγο τα της θέρμανσης. Δεν θα μιλήσω για το κρατικό θέμα τώρα ή για την εμπόλεμη κατάσταση, για το τι γίνεται. Τι κάνουμε εδώ εμείς που τρέχουμε πάντα την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος από την ΔΕΠ Καστοριάς, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, ο κύριος Βελίδης, για να δω μαζί του μερικά πράγματα για όλα αυτά που θα πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε μαζί με τον Βασίλη Βελίδη, που είναι η τελευταία θητεία που θα έχει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά. Δεν θα είναι ξανά υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία για την ΝΟΔΕ. Αλλού θα διεκδικήσει να είναι, θα τα πούμε σε λίγο. Θέρμανση που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Να πω βέβαια, σε λίγο θα το έχουμε στο στούντιό μας. Στούντιό μας, να το δούμε λίγο. Εδώ θα είναι σε λίγο ο κύριος Βελίδης. Εδώ είναι και τα πλάνα μας, τα οποία σας δίνουμε συνεχόμενα. Το γενικό μας πλάνο, το προσωπικό του καλεσμένου, το δικό μου πλάνο και οι δυο μαζί. Έτσι δεν είναι? Όλα τα βλέπετε και τα ακούτε. Τώρα εσείς που ακούτε δεν καταλαβαίνετε τι λέω, αλλά εσείς που βλέπετε διαδικτυακά καταλαβαίνετε απόλυτα. Τα τηλέφωνα μας είναι εδώ λοιπόν για να επικοινωνείτε. Τα μηνύματά σας τα βλέπω συνεχόμενα. Βέβαια η ειδησιογραφία ήταν και είναι αυτή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μου γράφετε εδώ τώρα για την τιμή. Θα δούμε για το πετρέλαιο, θα δούμε για τη θέρμανση, θα δούμε για τα έργα τα οποία δεν γίνονται. Όλα σιγά σιγά. Άλλωστε έχουμε τον Οκτώβριο, έχουμε τον Νοέμβριο. Είναι ο ωραίος μήνας των Χριστουγέννων που έρχεται, ο Δεκέμβρης. Μετά έχουμε τον Ιανουάριο και η τελική ευθεία για να πάμε στις βουλευτικές εκλογές, όπου θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι, ο μεγάλος χαμός. Είμαστε εδώ με Ότο Βιζιόν για να περάσετε κταίο. Ότο Βιζιόν θα πάτε. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν, Παπαβασιλείου για τα κουφώματά σας. Εκπληκτικές προτάσεις για την περιοχή μας αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, το ξέρετε. Τα βλέπετε, τα βλέπατε και τα βλέπετε όλα αυτά και για το κταίο και για τα κουφώματά σας και για όλα αυτά τα οποία θέλετε να παρακολουθείτε. Τώρα βέβαια από πού να πρωτοξεκινήσουμε, τι να πεις δηλαδή για την πορεία των έργων, αυτά θα τα συζητήσουμε, αυτά θα σας τα δώσουμε έτσι με ωραία ρεπορτάζ για να καταλάβετε και να καταλάβουμε όλοι πόσα πράγματα δεν γίνονται έτσι όπως θα έπρεπε, τουλάχιστον με έναν διαφορετικό τρόπο να τα παρακολουθούμε. Είχαμε κάνει και ρεπορτάζ, είχα πάει δηλαδή και στην επίσκεψη που έκανε εδώ εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, το θυμάστε νομίζω, το είδατε και στα ρεπορτάζ τα οποία σας δώσαμε. Ο κύριος Τσουκαλάς ήρθε από το ΠΑΣΟΚ, πήγε στο φράγμα Νεστορίου, εκεί βέβαια έχουμε και όλα αυτά τα οποία γίνονται από την μεριά της, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, όπου θα έχουμε Ολυμπία Τελιγιορίδου, θα έχουμε Κοσμά Βαρσάμι, θα δούμε. Μου γράφει ένας εδώ. Πότε προλάβατε και όλα να γράψετε για τη λίστα? Μου λέει και ο Θωμάς Αναστασίου στη λίστα. Όχι, δεν νομίζω. Θα τον καλέσουμε τις επόμενες μέρες. Ο Αναστασίου στο ΠΑΣΟΚ στην λίστα γιατί να είναι? Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος είναι αυτοδιοικητικός. Έχει μια πορεία. Είχε δώσει έναν τεράστιο αγώνα τότε για να είναι στην, για να είναι στη λίστα και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει τότε, αν θυμάστε, με τα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το ψηφοδέλτιο στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ τι τον θέλετε ξανά? Τότε δεν τον ψηφίσατε. Είχε εκλεγεί ο Πετσάνλικος, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Μεγάλη
μάχη τότε. Τέλος πάντων, πέρασαν αυτά. Βλέπω εδώ τα μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία γράφετε. Πάντα είναι πολύ σημαντικό να τα παρακολουθώ όλα αυτά. Σε συνεργασία πάντοτε έτσι μαζί σας. Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία παρακολουθώ, αρκετά πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως δεν αποσυντονίζομαι, απλά βλέπω και τα μηνύματά σας και μας αρέσουν όλα αυτά τα οποία λέτε και εσείς εδώ στο πρόγραμμά μας, στον Αλφα, στη ροή της μέρας, με όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είμαστε και στο YouTube, το ξέρετε, κάντε εγγραφή στο channel μας για να τα παρακολουθείτε όλα και από εκεί. Σε λίγο μαζί μας από την Νέα Δημοκρατία θα είναι ο Βασίλης Βελίδης. Σε λίγο θα έχουμε όμως πρώτα ρεπορτάζ για το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι και το πολύ βασικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει, για να δούμε λίγο τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει και με ποιον τρόπο θα πάρετε πετρέλαιο. Θα πάρει κανείς πετρέλαιο σήμερα? Δεν ξέρω. Θα πάρει κανείς πετρέλαιο? Θα το δούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα μπορεί να πει κάποιος ότι θα κάνει σήμερα με ένα 55, με όλα αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Αλλά θα δείτε ότι ναι, υπάρχουν περιθώρια να πηγαίναμε σε καλύτερες τιμές. Εγώ δεν θα μπω στη λογική να το χάψω όλο αυτό και να πω δηλαδή ότι κοιτάξτε, ήταν 1,75 και καλό είναι και το 1,55. Ξέρω πολύ καλά ο Πρωθυπουργός τι έκανε για να μπορέσει όλο αυτό να το περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Τι έκανε? Λέει τον Απρίλιο ήταν 1,75 και τώρα θα γίνει λίγο πιο χαμηλά. Εκεί που ήταν 1,75 τι έγινε? 1,75 τον Απρίλιο. Και τον Οκτώβριο ήταν 1,10, 1,12. Γιατί δεν μιλάμε για τον Οκτώβριο πέρσι πως άνοιξε τέτοια εποχή και λέμε για τον 1,75? Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτά. Ξέρω πολύ καλά πως γίνονται. Τα ξέρετε και εσείς πως γίνονται. Άρα δεν μας απασχολεί καθόλου το τι μπορεί να λέει ο καθένας. Εσείς κύριε Αντωνίου είστε εντάξει? Εσείς κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είσαστε ok με την τιμή αυτή? Είσαστε εντάξει, όλα καλά? Πάμε εντάξει με την τιμή αυτή? Με το 1 δηλαδή 55 ή το 1,40 δεν είναι εντάξει η κατάσταση, το ξέρουν όλοι. Θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τα μηνύματα τα οποία διαβάζω. Η ενημέρωση επέστρεψε, μου λέτε. Πού είστε ακόμη, καθίστε τώρα. Έχουμε να δούμε, έχουμε να ακούσουμε, έχουμε να σας γράψουμε. Πάντοτε με την ωραία μουσική που μαζί σας τα επιλέγω εγώ, και τα ελληνικά και τα ξένα, μαζί με εσάς.

0: Τα τηλέφωνα μας είναι 26-945-26-943. Έχουμε πάντοτε πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι πολύ λογικό, νομίζω, όλο αυτό να το περιμένετε και να το περιμένουμε όλοι. Να δούμε δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, λέτε, θα γίνει, ρε παιδιά, έτσι, με την υπόθεση πλέον της τιμής για την περιοχή μας. Είναι βασικό κομμάτι η περιοχή μας, που πάει όλο αυτό. Με ποιον τρόπο και με ποια τιμή θα βάλετε πετρέλαιο, και μάλιστα επειδή ακούσατε ότι θα είναι μαζί μας και ο πρόεδρος των πρατηριούχων εδώ της περιοχής μας, της ΠΕ Καστοριάς, ο Λάζαρος Ζήσης, μου γράφετε εδώ, ας μας ενημερώσει ο κύριος Ζήσης, λέτε, και το τι γίνεται με το αν κάποιος θέλει να βάλει 150 λίτρα, αν θέλει να βάλει 300, αν θέλει να βάλει 200. Είναι φοβερό. Τώρα άλλοι μου στείλατε εδώ διάφορα μηνύματα για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός, πώς μπορεί δηλαδή όλο αυτό, τα 1000 ευρώ ας πούμε που έχουν γίνει 1500 κτλ. Δεν δικαιούνται, επίσης μου γράφουν αρκετοί εδώ, δεν δικαιούνται όλοι αυτών των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά τρομερό. Κύριε Ζήση, τι κάνετε, γεια σας.
1: Καλημέρα κύριε Παραρά, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και καλή σεζόν να έχουμε και εσείς με την εκπομπή και εμείς με την κατανάλωση του πετρελαίου.
0: Μπράβο, είδατε, μαζί ξεκινάμε φέτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να έχουμε υγεία, να πάνε όλα καλά και μακάρι να είναι καλύτερα και τα ζητήματα με τις τιμές, με την διάθεση, με όλη αυτή την εμπόλεμη ζώνη που έχει καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι. Είχαμε την ενέργεια, έχουμε το πετρέλαιο, έχουμε τη θέρμανση. Ασταμάτητα πράγματα. Που καταλαβαίνουμε όλοι βέβαια ότι είμαστε σε έναν πλανήτη που δεν, παλιότερα ξέρετε κύριε Πρόεδρε, λέγαμε μωρέ τώρα γίνεται εκεί πόλεμος και τι έγινε. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν με το χρηματιστήριο και την ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα, σε ενδιαφέρουν τα πάντα. Όπου και να γίνεται κάτι, έχεις εκεί μία ενασχόληση και λες όπα τι γίνεται εδώ, έτσι. Δεν θα πεις ποτέ δεν με ενδιαφέρει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ζούμε δύσκολες στιγμές. Πρωτόγνωρες στιγμές σχετικά με τα καύσιμα, δεν είχαν φτάσει ποτέ σε τέτοια επίπεδα, και όλα αυτά που γίνονται δυστυχώς επηρεάζουν όχι μόνο τις τιμές των καυσίμων, γενικότερα τα πάντα, όλα τα προϊόντα. Βλέπετε στο σούπερ να πάμε, έχουν εκτοξευθεί όλες οι τιμές. Οπουδήποτε, ό,τι και να προμηθευτούμε, δυστυχώς τα χρήματα που παίρνουμε δεν μας φτάνουν να καταναλώσουμε, να βγάλουμε το μήνα μας.
0: Τίποτα, φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω πραγματικά πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό και αν θα οδηγήσει κάπου και. Τώρα πάμε σε αυτό το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Σήμερα έχουμε 15 του μηνός, είναι οι πρώτες ώρες. Τώρα θα μου πείτε, αν εσείς οι πρατηριούχοι έχετε πάει και σε κανένα σπίτι να βάλετε πετρέλαιο με τέτοιες τιμές και όλο αυτό που υπάρχει. Εντάξει, σήμερα.

0: αυτό περίπου, ναι, αυτό το 1,55 που ακούμε, το ξέρουμε κύριε Πρόεδρε, ότι άλλη τιμή στα νησιά, άλλη τιμή στην μισή Ελλάδα, άλλη τιμή στην άλλη Ελλάδα, έτσι πάει αυτό, έτσι.
1: Ναι. Εμείς περίπου είμαστε 2 με 3 λεπτά πιο ακριβή, είναι το κόστος μεταφοράς που έρχεται από τα δηληστήρια.
0: Λοιπόν,
1: στα νησιά βλέπετε αυτή τη στιγμή, έχω μάθει τιμές ότι είναι ξεπερνάει και το 1,75.
0: 1,75?
1: Στα νησιά αυτή τη στιγμή.
0: Πω.
1: Με συναδέλφους πρατηριούς που έχω μιλήσει, εκεί κοντά στο 1,75 και παραπάνω. Δηλαδή δεν ισχύει αυτή η τιμή που έχουν πει για την Αθήνα.
0: Είναι φοβερά πράγματα. Νομίζω ότι θα έχουμε ούτως ή άλλως πολύ έντονη κατάσταση. Δεν θα περάσει έτσι όλο αυτό. Τώρα, εντάξει, περίπου εκεί το υπολογίζαμε. Αυτά τα οποία γίνονται τώρα, θα πάρουμε την επιδότηση, θα πάρουμε το ένα, θα πάρουμε το άλλο, όχι στην Αντλία, όχι αυτά. Τώρα, εκεί πώς κινούμαστε? Αυτό που ακούσαμε, θα πάρει κάποιος με ένα 35, θα υπάρξει τέτοια τιμή?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Ό,τι ακριβώς ισχύει για πέρσι, ιδιαίτερα στο επίδομα θέρμασης, αυξάνεται κατά 30%. Δηλαδή, οι δικιούχοι οι περσινοί, και αν υπάρχει προσάυξηση και φέτος,
0: ναι,
1: θα πάρουν 30% παραπάνω επιδότηση. Ανάλογα τι έπαιρνε ο καθένας και ανάλογα τα κριτήρια που έχει ο καθένας.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Η τιμή πώλησης θα είναι εκεί που σας είπα, στο 1,58, και αυτό ισχύει για τα 40 λεπτά που έδωσε δηληστήρια και κράτος μαζί. Πέραν αυτού, όποιος πάρει την επιδότηση μπορεί να υπολογίσει μετά του πόσο περίπου θα του βγει ανάλογα τα χρήματα που θα πάρει.
0: Πού θα φτάσουμε λοιπόν?
1: Στην ουσία προκαταβάλλονται τα χρήματα, ναι, για την αγορά του πετρελαίου. Όποιος αγοράσει το παίρνει με αυτή τη τιμή.
0: Mm-hmm.
1: Κάνει την αίτηση από τις 10 Νοεμβρίου που είπαν θα ανοίξει η εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα με την αίτηση βγαίνει το ποσό που δικαιούται ο καθένας και μπορεί να υπολογίσει και πάντοτε να ξέρει ότι η επιδότηση για να την πάρει ολόκληρη θα πρέπει, αν είναι αυτή η επιδότηση 500 ευρώ, θα πρέπει να βάλει για 1000 ευρώ πετρέλαιο. Τη διπλάσια ποσότητα για,
0: ναι,
1: για να πάρει ολόκληρη την επιδότηση.
0: Αλλιώς
1: θα, ναι, θα πάει ανάλογα τα λίτρα που θα βάλει, θα πάρει και το ποσό.
0: Πρόεδρε, αυτό που ακούμε συνήθως και στα παραδείγματα τα οποία γίνονται, ότι θα φτάσει μέχρι και τα 1500-1800, πώς θα πάρει κάποιος 1500, ας πούμε?
1: Εντάξει, αυτά τα ποσά, επειδή τα ακούω και εγώ και είναι υπερβολικά, μπορεί να φτάσει κάποιος, αλλά πρέπει να είναι σε πολύ ψηλό, σε υψηλό μέρος, τύπου κλεισούρα, νευροκόπη, αν είναι για κάποιες κορέστια, διποταμία.
0: Υπάρχει κάποιος που παίρνει τέτοια
1: και
0: νούμερα.
1: Έχει, ναι. Και να έχει και πάνω από 3-4 παιδιά. Γιατί προσαυξάνεται για το κάθε παιδί.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα τα 1500
1: που ακούμε. Έχει περιπτώσεις δηλαδή και σε μένα πελάτες μου να πέρσι να είχαν πάρει 800-900 ευρώ, αλλά ήταν σε τέτοιες περιοχές που σας είπα και πάνω από 3 παιδιά ανήλικα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα δεν είναι πολλές, είναι λίγες. Τώρα, έρχονται εδώ ερωτήματα για το αν γνωρίζετε, αν μπορούμε να πούμε δηλαδή, αν αυτή η επιδότηση αφορά μόνο το πετρέλαιο της θέρμανσης ή αν έχουμε ρεύμα, αν έχουμε διάφορες άλλες μορφές. Ξέρετε, είναι πολλοί που ψάχνονται και ψαχνόμαστε γενικότερα. Ο άλλος μπορεί να έχει μόνο ρεύμα, ο άλλος μπορεί να έχει μόνο ξύλα. Αυτό διευρύνεται ή είναι μόνο για το πετρέλαιο?
1: Κοιτάξτε κύριε Παρά, από ό,τι γνωρίζω είναι για όλες τις μορφές ενέργειας.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό που γνωρίζω σίγουρα είναι για το πετρέλαιο θέρμασης και σας εξηγώ πώς ακριβώς είναι. Στο πετρέλαιο θέρμασης για να πάρεις ολόκληρη την επιδότηση πρέπει να βάλεις τη διπλάσια ποσότητα από αυτό που σου δίνουν σαν επιδότηση.
0: Ναι.
1: Για τις άλλες μορφές ενέργειας δεν μπορώ να σας εξηγήσω πώς ακριβώς γίνεται.
0: Πώς θα γίνει δεν ξέρετε, ναι, αν έχει ο άλλος, ναι, με το ρεύμα του κτλ.
1: Πάντως υπάρχει δυνατότητα επιδόματος θέρμασης σε όλες τις μορφές ενέργειας. Είτε είναι αυτό ρεύμα, είτε φυσικό αέριο, είτε ξύλα, είτε πετρέλαιο.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα εδώ, αυτά τα οποία βλέπω έρχονται διάφορα. Ναι, εσείς δεν μπορείτε να πείτε για όλα, λογικό είναι. Ναι, ωραία, αυτό είναι ερώτημα που έρχεται από 2-3 τσιφίλους μας. Τα χρήματα, αυτό που λέμε δηλαδή ότι θα πάρει κάποιος τα 300 ή τα 400 ή τα 200 ή τα 500, πότε θα τα λάβει κάποιος?
1: Κοιτάξτε, η πρώτη δόση θα είναι πάλι σε 2 δόσεις. Ως τις 23 Δεκεμβρίου έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι.
0: Νωρίτερα νομίζω από άλλες χρονιές,
1: Πέρσι ήταν γύρω στις 27 νομίζω.
0: Α, τώρα, για 4 μέρες τώρα χαίρονται,
1: ναι,
0: αυτοί.
1: Τώρα λένε για πριν τα Χριστούγεννα.
0: Α, καλά.
1: 23 δηλαδή να πάρει, ναι, την πρώτη δόση που είναι στο 60% που θα είναι προκαταβολή,
0: ναι,
1: ανεξαρτήτως ποσότητας που θα βάλει κάποιος.
0: Mm-hmm.
1: Και η εκαθάριση μετά γίνεται νομίζω τον Μάιο όπως έγινε πέρσι, βλέποντας, ναι, τι ποσότητες πήρε ο καθένας.
0: Mm-hmm.
1: Και αν έχει συμπληρώσει το ποσό, μπαίνει ολόκληρο το υπόλοιπο. Αν δεν έχει συμπληρώσει, βλέπουν αναλογικά τα λίτρα και καταθίθονται τα υπόλοιπα.
0: Τώρα, ναι, ναι, ναι. Ακούστε,
1: κάτι.
0: Επειδή εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος λίγο μπερδεύεται. Λέει κάποιος φίλος μας ότι καλό τον πρατηριούχο να μου βάλει για 500 ευρώ. 500 ευρώ τώρα πόσα λίτρα είναι, εσείς θα υπολογίσετε.
1: Ωραία.
0: Ή 600 ή 400 εγώ θα πω. Βάλτε ένα ποσό εσείς.

0: που θέλετε. Ναι. Αυτό λοιπόν σαν διαδικασία πώς θα γίνει για να πάρει και ο άνθρωπος τα χρήματα?
1: Αυτό γίνεται όπως πέρσι.
0: Ναι.
1: Δεν δηλαδή αλλάζει κάτι. Μπορεί να πάρει κάποιος την ποσότητα και τώρα ακόμα πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Οι αιτήσεις, επαναλαμβάνω, αυτό που υπόθηκε είναι θα ξεκινήσουν από τις 10 Νοεμβρίου και μετά.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω θα είναι περίπου ένας μήνας το περιθώριο των αιτήσεων. Ασχέτως όμως η αίτηση που θα γίνει 10 Νοεμβρίου, οι ποσότητες αυτές που θα πάρει τώρα, εμείς στέλνουμε κατευθείαν στο Υπουργείο, στην αρχή που τα ελέγχει. Αυτομάτως μπαίνει στο σύστημα ότι έχει πάρει πετρέλαιο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουν αυτόματα οι αποδείξεις και ενημερώνονται.
0: Πηγαίνουν αυτόματα. Άρα δεν πρόκειται κάποιος να χάσει κάτι, να μην υπάρχει ανησυχία πάνω σε αυτό.
1: Αρκεί να είναι δικαιούχος.
0: Ναι, πάλι για την τιμή μου λένε. 1,58 είπε ο κύριος Πρόεδρος. Οπότε το λέω γιατί όλοι αυτό ρωτάνε. Ποια είναι η τιμή? Έχει ξεκινήσει ο κόσμος, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, πώς κινούνται τις τελευταίες μέρες? Καλά το ότι θα σας έπαιρναν όλοι τηλέφωνο για να μάθουν την τιμή κτλ. Σίγουρο είναι αυτό. Και λέει επίσης εδώ κάποιος στο 1,35 λέει που λένε πώς θα φτάσω, λέει εγώ. Αυτό τώρα δεν εννοούν.
1: Επαναλαμβάνω, τώρα ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται για να.
0: Αυτά θα μας πει σε λίγο και ο Βελίδης και όλοι αυτοί είναι ο δημοκράτες που τους λένε τι πρέπει να πούν για να γίνονται πιο ωραία στον κόσμο. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο κόσμος όμως είναι κεντρισμένος, θα αρχίσει τις φάπες και θα ψαχνόμαστε μετά, έτσι. Καταλάβατε.
1: Κύριε Παραρά, ναι. Εμείς να ξέρετε από την πλευρά μας, γιατί δεν μιλήσαμε, δεν είχατε εκπομπή. Εμείς ένα μήνα πριν.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αρχές Σεπτεμβρίου,
0: mm-hmm.
1: όταν ακούστηκε ότι θα δοθεί κάποια επιδότηση ιδιαίτερη για να μειωθεί κάτω από τα 1,75, σαν Βενζινοπόλεις της Νομού Καστοριάς στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό.
0: Ωραία, πολύ καλά κάνετε.
1: Και ζητήσαμε, πέραν αυτού που θα γίνει για την υπόλοιπη Ελλάδα, ιδιαίτερα για την Καστοριά και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία, επειδή είναι η αλήθεια η πιο κρύα περιοχή της Ελλάδος,
0: mm-hmm.
1: ζητήσαμε να υπάρχει και κάτι καλύτερο, κάτι πιο ειδικό.
0: Σωστό, ναι.
1: Κάτι πιο ειδικό για εμάς. Δεν έγινε δυστυχώς. Τώρα αυτό το 1,35 το οποίο λένε είναι συνυπολογίζοντας όσοι θα πάρουν και την επιδότηση. Στην ουσία η τελική τιμή που θα πάρει κάποιος συνυπολογίζοντας και την επιδότηση μπορεί να φτάνει στο 1,35.
0: Ακούστε,
1: και το
0: ναι,
1: 1,35
0: ναι,
1: όμως ναι. είναι απαγορευτικές τιμές.
0: Είναι απαγορευτικές. Τι λέμε τώρα? Εδώ την άλλη φορά τον Οκτώβριο είχαμε το 1,10, 1,11 και τώρα ξαφνικά ο Πρωθυπουργός λέει 1,75 έκλεισε. Το ήθελα να το πάει εκεί για να φανεί το 1,58 καλύτερο ή το 1,55. Καταλάβατε.
1: Εμείς όμως στην επιστολή μας είπαμε όχι αυτό που έκλεισε, αυτό που άρχισε να ξεκινήσει.
0: Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε, και το ξέρετε καλύτερα. Το κουβεντιάζουμε χρόνια και μαζί αυτό, ίσως τέτοια εποχή πάντα. Αλλά εγώ το κουβεντιάζω και το καλοκαίρι. Όταν ορισμένοι είναι ακόμα και στις διακοπές τους, τις πολύμηνες, που ξεχνιούνται και τους λέω ρε παιδιά, να δούμε λίγο τη θέρμανση και όλα αυτά. Ακούστε, αυτό που θα έπρεπε να συμβεί σήμερα, για να μπορούμε να μιλάμε και για μια ελάφρυνση, είναι να μπορεί να βάλει μια οικογένεια με 1,35. Όχι βάλε τώρα με 1,58, θα σου έρθει ένα επίδομα, θα το μειώσουμε μετά. Καταλάβατε, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Εμείς πάγια λέμε ακόμα κάτι πιο καλύτερο. Να μην ξεπερνάει το 1 ευρώ, να είναι στα 90, στα 80 λεπτά και μην δίνεις επιδότηση σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Γιατί η τιμή αυτή θα είναι όχι υποφερτή, πάρα πολύ καλή.
0: Τι λέτε τώρα και πώς θα εισπράξουν ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα αυτοί που περιμένουν από αυτά?
1: Νομίζω ότι τα χρήματα που δαπανεί κάποιος και τις ποσότητες που θα πάρει θα μπορεί πάλι να εισπράξει το κράτος χρήματα. Βέβαια τώρα στις συγκεκριμένες τιμές σίγουρα εισπράττει πολλά περισσότερα από ό,τι τότε.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι όμως. Έχεις και έναν Τσίπρα που σου λέει 1,40, έτσι λέει ο Τσίπρας. Ενώ δεν λέει κανείς 1,5 ή αυτό που λέτε εσείς 80 ή 90. Κανένας.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν.
0: Λοιπόν, ίδια πολιτική έχουν όλοι, τι νομίζετε?
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Τώρα για να κλείσουμε, ο κόσμος ξεκίνησε, κύριε Πρόεδρε. Σας τηλεφωνεί, έρχεται, λέει,
1: ελάτε. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι, επειδή τον τελευταίο μήνα, τον Απρίλιο, είχε ανεβεί υπερβολικά και είχε κλείσει περίπου στο 1,80 εδώ στην Καστοριά.
0: Mm-hmm. 1,80 είχε κλείσει.
1: Ναι. Oh. Πάνω από 1,75 είχε κλείσει. Δεν κινηθήκαμε καθόλου τον Απρίλιο. Πολλοί κόσμος περίμενε το ξεκίνημα το φετινό, δηλαδή τη νέα σεζόν από τον Οκτώβριο. Τα τηλέφωνα χτυπάνε παραδόξως αρκετά. Δεν ρωτούσαν καν τιμή, θέλουμε πετρέλαιο, γιατί το χρειαζόμαστε και
0: γιατί
1: δεν
0: έχει καθόλου. Και ο καιρός είχε γίνει όπως είχε γίνει.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Σήμερα, καθώς ερχόμουν το πρωί, κατά τις 8:05 είχε η πόλη, η Καστοριά. Έτσι, φαντάζομαι λίγο παρέξω.
1: Το πρωί και το βράδυ κάνει κρύο. Και έτσι ο κόσμος στις ποσότητες που θα χρειαστεί θα τις προμηθευτεί. Σίγουρα περιμένουμε μια πτώση της κατανάλωσης, με αν μείνουν τα δεδομένα έτσι όπως είναι. Μακάρι να έχουμε μια εξομάλυνση της κατάστασης και να μπορέσει να μειωθεί και η τιμή.
0: Πράγμα είναι αυτό, ρε,
1: και να είναι προς όφελος όλου του κόσμου.
0: Δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Καλά, αυτοί τα χαστούκα τα πολιτικά τα παίρνουν μόνο τα αποτελέσματα, έτσι, αλλά νομίζουν ότι η Καστοριά και όλοι οι υπόλοιποι, ας τολμήσει σε λίγο Βελίδη να μας πει πάλι 45 ή και κανένα 50% ποσοστό, να δω τι θα πει κιόλας, γιατί τώρα το περιμένει το ερώτημα. Έχει έρθει ο κ. Βελίδης κιόλας, να ξέρετε εδώ στον Α. Σε λίγο θα είναι μαζί μας. Λέω τα ποσοστά. Αυτοί μόνο τέτοια πράγματα καταλαβαίνουν.
1: Να πούμε και κάποια πράγματα. Το ό,τι γίνεται προς την κατεύθυνση να βοηθηθεί ο πολίτης, είτε με μειώσεις γενικότερα φόρων ή με μειώσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης ή οτιδήποτε είναι αυτό, για να έρθει η τιμή πιο προσιτή, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετικό. Mm. Το θέμα είναι κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εμείς θέλουμε με βάση την οικονομική κατάσταση όλων μας να μπορούμε να προμηθευόμαστε και να βγάλουμε και το χειμώνα όχι μόνο με το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά γενικότερα και με όλα τα άλλα.
0: Και με όλα τα άλλα,
1: τώρα
0: βέβαια.
1: Τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης είναι εποχιακό για το χειμώνα, είναι ένα βάρος παραπάνω για τον.
0: Σωστά το λέτε.
1: Για τον οικογενειακό
0: προϋπολογισμό. Το
1: εδώ μιλάμε όμως για όλα τα υπόλοιπα.
0: Το ντροπιαστικό, βέβαια, γιατί αν κάνουμε ένα συνδυασμό και πούμε ότι άντε και προσπαθείς να βάλεις πετρέλαιο, έρχεται η ώρα να πας να ψωνίσεις. Ένα μακαρόνι, για παράδειγμα, που έπρεπε να κάνει 50 λεπτά, το βλέπεις 1-15, γιατί και εκεί υπάρχει μια διαδικασία όπου υπάρχει και μια συνεννόηση, μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, που βλέπεις μια διαφορά, λέει ο Θεοδωρικάκος, λέει παρατηρητήριο, κάναμε, ελέγξαμε, μειώνουμε τις τιμές. Αντί να είναι 50 λεπτά, είναι 1-15, ο άλλος το δίνει 1-14 ή 1-13 και σου λένε ψάξ το λίγο, γιατί από την εφαρμογή θα δεις που είναι λίγο λιγότερο. Είναι δυνατόν όλα αυτά, παιδιά.
1: Και το σιτάρι για να γίνει αλεύρι φεύγει με 25 λεπτά.
0: Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Πρέπει να το καταλάβει ο καθένας όλο αυτό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν θα ρίξουν τα ποστά του Μητσοτάκη. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν βλέπω από αυτούς που καμαρώνουν και ράβουν κοστούμια πολλά για Μαξίμου και τα λοιπά, Ανδρουλάκηδες και Τσίπρας και όλοι αυτοί, δεν βλέπω να υπάρχει μια διαφορετική, αν θέλετε, αντιμετώπιση, ίσως εντελώς διαφορετική από ό,τι θα έπρεπε. Τέλος πάντων, μην τα κουβεντιάζω από μαζί σας.
1: Δεν θα μπω σε τέτοια σε αυτή τη συζήτηση. Άποψη έχουμε και προσωπική άποψη έχω και όλα. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ μιλάμε σαν σωματείο βενζινοπολών, το τι ζητήσαμε, το τι έχει γίνει. Σίγουρα είναι κάτι θετικό σε σχέση με το 1,95-1,96 που θα μπορούσε να ξεκινήσει το πετρέλαιο. Δεν το συζητώ, αλλά εδώ σε τέτοιες περιοχές και με χειμώνες που κρατάν πάρα πολύ διάρκεια, 6 μήνες και πάνω.
0: Τι 6 μήνες παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, ο κόσμος και Απρίλη και Μάη ανάβει. Τι λέμε τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: ανάβει.
1: Θα
0: μπορούσε δεν υπερβάλλω, ανάβει ο κόσμος κανονικά. Όχι. Τι λέμε τώρα. Έχει περάσει ένας Απρίλιος που δεν ανάβουμε. Τι λέμε τώρα.
1: Όχι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Απλά θα έπρεπε εδώ ιδιαίτερα η περιοχή μας να προσεχθεί ιδιαίτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, τι ιδιαίτερα.
1: Γιατί υπάρχουν και προβλήματα ιδιαίτερα.
0: Θα φροντίσει η Αντωνίου, η Μαρία, η φίλη σας, τι νομίζετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ενημέρωση. Προσέξτε, επειδή τώρα αύριο έχω και τον Δήμαρχό σας εδώ, έτσι. Τον έχω live εδώ στον Α. Να μας τα πει έτσι αναλυτικά για τον Δήμο. Θέλω όμως και για τα δικά σας και τα του Δήμου, αλλά θα έχουν περάσει και 5, 6, 7 μέρες. Την άλλη εβδομάδα να είστε εδώ στο στούντιο να τα πούμε λίγο αναλυτικά.
1: Θα είμαστε εδώ, τα πούμε όλα και να ξέρετε ότι και ο Δήμαρχος συμπλέει στην ίδια κατάσταση. Συνεννοούμαστε και προσπαθούμε και
0: εκεί συμπλέει τώρα. Εκεί στο Δημαρχείο, αν πάω τώρα ή στην Περιφερειακή Ενότητα, 40 βαθμούς θα έχει μέσα. Τι συμπλέει. Δεν έχει πρόβλημα κανένας μέσα στα δημόσια κτίρια.
1: Εννοώ ότι πιέζει και εκείνο.
0: Αν πας τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα, ανοιχτά θα έχουν τα παράθυρα.
1: Στο Δημαρχείο δεν τα έχουν.
0: Α, δεν τα έχουνε. Προσέχετε δηλαδή. Προσέχετε μάλλον. Εντάξει.
1: Κάνουμε οικονομία και εμείς όσο μπορούμε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να είσαστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Χάρηκα πολύ για την κουβέντα μας. Δύσκολα θέματα. Το ξέρουμε αυτό ότι είναι δύσκολα τα θέματα αυτά. Όμως θα δείτε ότι με όλα αυτά τα οποία συζητάμε θέλουμε να έχετε μια απόλυτη εικόνα για όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά μας. Είσαστε εδώ στον Αλφα, είμαστε εδώ με Auto Vision για να περάσετε κταίο με ασφάλεια και με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου, έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα βέβαια τώρα. Καλωσορίζω σε λίγο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Καστοριά, τον κύριο Βασίλη Βελίδη, θα είναι η τελευταία του φορά που είναι πρόεδρος, δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Για το που θα είναι υποψήφιος θα μας τα πει σε λίγο. Αυτά όμως δεν έχουν μεγάλη σημασία. Μου γράφει εδώ κιόλας, σιγά μη μας ενδιαφέρει το ψηφοδέλτιο και όλα τα υπόλοιπα που λέει ξέρω ότι θα ρωτήσεις. Εντάξει, εσύ πώς θα ξέρεις όλα. Εννοείται θα ρωτήσουμε και για αυτά. Ξέρω ότι, παιδιά, μπορεί να στιευόμαστε. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο ποιον θα έχει απέναντι η Μαρία Αντωνίου. Πραγματικά δεν σας ενδιαφέρει, η Μαρία έχει τον καημό, μη χάσει τη βουλευτική έδρα. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε 5, 6, 7 μεγάλα ζητήματα, τα οποία σας απασχολούν και μας απασχολούν, είναι θέματα τα οποία μας καίνε, θα τα κουβεντιάσω με Βελίδη. Τώρα, αν θέλετε, στείλτε μηνύματα, ξέρετε που μας βρίσκεται, το Messenger και το Viber και όλα αυτά, στείλτε αν θέλετε κάτι να ρωτήσω τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος είναι από αυτούς, να το πω κιόλας, που στα δύσκολα, τώρα ήξερε αυτός, τον Σεπτέμβρη τον κάλεσα, ξέρετε, ένα απόγευμα, δεν θυμάμαι, τηλεφωνώ, του λέω πρόεδρε, 15 Οκτώβρη θα ξεκινήσουν οι εκπομπές μου, θα είναι και η μέρα με το πετρέλαιο, η δύσκολη μέρα, που ούτως ή άλλως θα είναι δύσκολη. Θα είσαι μαζί να τα πούμε. Εντάξει, λέει. Θέλω να σας πω ότι ο Βελίδης είναι από αυτούς που και τα χειρότερα να συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία θα είναι παρόν. Άλλοι κρύβονται και άλλες. Κρύβονται. Σε τραπέζια, σε το ένα, σε εκδηλώσεις, κρύβονται γιατί φοβούνται. Άλλοι κρύβονται περιφερειακά γιατί δεν τολμούν. Τώρα που τους λέει ο Μητσοτάκης, ελάτε κι εσείς οι αντιπεριφερειάρχες να παραιτηθείτε τέλος του έτους. Φοβούνται. Ενώ μέχρι τώρα το παίζανε ιστορία ότι να δεν μας βάζουν, κλαίγανε, σας βάζει κανονικά αν θέλετε. Τολμάτε όμως ή φοβάστε την Μαρία. Γιατί αυτό κατάλαβα. Φοβάται να αντιμετωπίσει την Μαρία πλέον.
2: Στη ροή της μέρας με τον Αντώνη Παραρά.
3: Προσφορά.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181. Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αλφα 94,7.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα ΩΕ, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670 71 551 ή στο 694 81 26 335. Αφή Τσουλούφα ΩΕ. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670 71 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
12: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
13: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
12: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι.
13: Τριήμερο Νεδάνης
12: στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά.
13: Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
14: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
15: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
16: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
17: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Α94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
0: Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943. Ένας Λευτεράκης, λίγο πριν πάμε στον Βασίλη Βελίδη, πανταζής, δεν άλλαξε το πρόσωπό του. Το οποίο έγινε ο χαμός με το λεπά. Και μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ένα φιλτράκι εκεί περίεργο έβαλε στο TikTok. Όχι στο Instagram νομίζω, και τον παραμόρφωσε λίγο. Τέλος πάντων, έχω ερωτήματα για Βελίδη. Έχω. Βλέπω εδώ διάφορα τα οποία στέλνετε. Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα οποία ρωτάτε ορισμένοι δεν είναι πασοκτσίδες ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Νεοδημοκράτες είναι που

0: Να είστε μαζί μας και στα δικά μας τα social. Ελάτε μαζί μας και στο Instagram, ελάτε μαζί μας TikTok, ελάτε Facebook, ελάτε στο X. Να διαβάζετε alfa.fm.gr για όλα αυτά τα οποία έχουμε συνεχόμενα εκεί. Σας δίνουμε πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλά αποκλειστικά ρεπορτάζ, πάντοτε πάρα πολλές ειδήσεις και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτοι από όλους, σε μια χώρα που ούτως ή άλλως δεν βλέπω να ενδιαφέρονται και πολύ για τα θέματα τα ευρωπαϊκά. Εμείς και ταξιδεύουμε συχνά εκεί, τα παρακολουθώ, έχω επαφές με τους ευρωβουλευτές όμως για όλα αυτά. Τώρα, να δούμε Βασίλη Βελίδη, τι κάνετε, γεια σας.
1: Καλημέρα κύριε Παραρά, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Καλή χρονιά να έχετε.
0: Καλή δύναμη να έχουμε όλοι.
1: Εκπομπή και φέτος. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Είσαστε εδώ στον Αλφα. Εγώ θα έλεγα σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη, σε μια άσχημη κατάσταση για πολλές χώρες του κόσμου, δεν είναι για όλες, έτσι, για μια Ευρώπη που δεν αντιδρά όπως θα έπρεπε. Αναφέρομαι στην θέρμανση. Θα ξεκινήσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ήταν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήταν και είναι πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό που γίνεται ή δεν γίνεται από μια πολύ καλύτερη τιμή που θα θέλαμε. Όμως, επειδή είμαι σίγουρος ότι εσείς όλοι στη Νέα Δημοκρατία θέλετε λίγο να τα ωρεοποιείτε, θέλετε λίγο να λέτε ας πούμε ότι α, δεν είναι έτσι, είναι καλύτερα κτλ. Θέλω να μας πείτε, να δώσετε τη δική σας ανάλυση για το 1,58 της Καστοριάς ή αν θέλετε και για τη δική Μακεδονία. Πού είμαστε, αν είστε ικανοποιημένοι, αν χαίρεστε και βέβαια μετά χρωστάτε μία απάντηση για έναν διπλασιασμό που είχατε υποσχεθεί στο επίδομα της θέρμανσης.
1: Να ξεκινήσω από το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, εγώ είχα θέσει από πέρυσι ακόμα,
0: ναι,
1: και έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις εκ μέρους μου στα αρμόδια Υπουργεία για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση εχθές που εξειδικεύτηκαν τα μέτρα στήριξης για τη θέρμανση όλων των συμπολιτών μας. Έχουμε επελέγει το μοντέλο της οριζόντιας αύξησης κατά 30% για το επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας, κύριε Παραρά, όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά για όλες τις μορφές ενέργεια. Και με την αύξηση την οποία, όπως εξελίσσεται η χρονιά του 2026, επειδή οι βαθμοημέρες θα έχει συντελεστεί η περιοχή μας πάνω από ένα, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι προσαυξημένο σε 25%.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το επίδομα θέρμασης για την πόλη της Καστοριάς, με πρόχειρους υπολογισμούς που έχω κάνει από πλευράς, θα δούμε και την υπουργική απόφαση το επόμενο χρονικό διάστημα που θα δημοσιευθεί, θα αγγίξει κοντά τα 500 ευρώ. Σε σχέση με πέρυσι που το επίδομα ήταν στα 290 περιοχή της Καστοριάς.
0: Άρα εσείς λέτε ότι αυτό που είχατε πει περίπου να το πετυχαίνουμε και αυξάνεται, διπλασιάζεται κτλ.
1: Εγώ αυτό το οποίο
0: εγώ νομίζω άλλο φανταζόσασταν, αλλά τέλος πάντων. Τώρα
1: οποίο,
0: ξέρετε πολλούς υπολογισμούς κύριε Πρόεδρε.
1: Αυτό,
0: όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, να κάνουμε αυτό.
1: Θα ήθελα
0: δεν βγαίνει
1: όμως
0: ένα ποσό κύριε Πρόεδρε, να πει κάποιος ότι μια οικογένεια θα πάρει με ένα παιδί, χωρίς παιδιά, θα πάρει με τρία παιδιά, θα πάρει 500-600 ευρώ. Αρχίζουν οι υπολογισμοί, αρχίζουν οι εξαιρέσεις. Καταλάβατε.
1: Στο νούμερο το οποίο έχω αναφέρει,
0: ναι,
1: σαφώς και υπάρχει προσάυξηση και ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού,
0: mm-hmm,
1: με
0: mm-hmm
1: τα προστατευόμενα τέκνα. Αλλά κύριε Παραρά, η διεκδίκηση δεν σταματάει με τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες, γιατί πρώτα απ' όλα, καταρχάς σε σχέση με τα μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών, να τα αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση επέλεξε την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Αντλία με 40 λεπτά, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά για την βενζίνη και οριζόντια αύξηση 30% στο επίδομα θέρμασης. Το ζήτημα είναι πιο όμως, ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Σύνοδο Κορυφής έχει θέσει το ζήτημα της περαιτέρω δημοσιονομικής ευελιξίας για να προκύψουν επιπλέον μέτρα στήριξης για τους συμπολίτες μας.
0: Σημαίνει ότι μπορεί να μην έχουμε τελειώσει με όλες αυτές τις ανακοινώσεις και ότι ενδεχομένως κάτι μπορεί να δούμε.
1: Καταρχάς,
0: γιατί όλα αυτά είναι για 10-15 μέρες, έτσι.
1: Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, σε σχέση με την στήριξη Αυτό το οποίο έχει ανακοινώσει το Υπουργείο είναι ότι ανά 15 μέρες θα επικαιροποιούνται τα μέτρα. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε.
0: Δεν είμαστε σίγουροι πάντα όμως ότι μπορεί να είναι προς το καλύτερο. Επικαιροποιούνται σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και κάτι διαφορετικό που να είναι χειρότερο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να αναφέρουμε ένα πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει και ότι δεν ζούμε πλήρως κανονικές συνθήκες από πλευράς.
0: Δεν
1: παρόλο
0: ζούμε,
1: που
0: ζούμε, εντάξει,
1: στη χώρα μας υπάρχει μια σταθερότητα, βλέπουμε ότι έχουμε δύο πόλεμους σε εξέλιξη, έναν μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και έναν στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να μην να υπάρχει γεωπολιτική αστάθεια. Mm-hmm. Έχουμε δει αρκετά δηληστήρια να βγαίνουν εκτός παραγωγής λόγω των πολέμων. Η τιμή του πετρελαίου έχει ανέβει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι οι συνθήκες δεν είναι κανονικές. Mm-hmm, mm-hmm. Από εκεί και έπειτα όμως, αυτό το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο χρονικό διάστημα και γίνεται πράξη, είναι ότι στο μέτρο του δυνατού και στο κατά πόσο μπορεί βάσει του προϋπολογισμού να προκύψουν μέτρα στήριξης των συμπολιτών μας για να μπορέσουν να ελαφρυθούν τα νοικοκυριά, γιατί για τον χειμώνα που έρχεται. Μην κρυβόμαστε, κύριε Παραρά, η κατάσταση και μακριά από μένα
0: η ωρεοποίηση, να πείτε,
1: ωρεοποίησης και ότι όλα πάνε καλά. Διαχρονικά έχετε ακούσει πάντοτε να κάνω, είμαι ο πρώτος που κάνει και την αυτοκριτική του. Σας είχα πει ότι στόχος, και αυτό το πράγμα θα συνεχίσω εγώ να το διεκδικώ με πολλές παρεμβάσεις. Δημόσια.
0: Ξέρετε,
1: θα...
0: φαίνεται όμως το διεκδικείτε εσείς. Φαίνεται δεν έχετε συνεργασία με την Αντωνίου. Η κυβέρνηση πολλές φορές λέει ότι εμείς έχουμε τους βουλευτές πάντα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρίς αυτούς. Θέλω να πω ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό. Δεν ξέρω.
1: Εμείς,
0: και προσέξτε, εγώ δεν θέλω να μπαίνουν τα προσωπικά σας, οι στόχοι του καθενός πάνω από αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή τα επενδυτικά, οι επιχειρήσεις, τα έργα, οι επιδοτήσεις. Δεν γίνεται η θέρμανση να τα βάζουμε αυτά. Μπορεί να μην σας χωνεύει η Αντωνίου ή μπορεί να μην τη χωνεύετε εσείς. Μπορεί να θέλετε να κερδίσει ένας άλλος. Καταλάβατε. Αυτά λίγο πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Η αγωνία της κοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερη από τέτοια ζητήματα.
1: Πρώτα απ' όλα, στόχος προσωπικός, κύριε Παραρά, και των μελών της ΔΕΠ Καστοριάς που ασχολούνται, mm-hmm. είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να γίνουν πράγματα στην περιοχή για να μπορέσουν τα προβλήματα των συμπολιτών που υπάρχουν να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν.
0: Πάντα στόχος αυτός είναι, αλλά ξέρετε.
1: Και μακριά από μέσα οτιδήποτε άλλες πολιτικές.
0: Εντάξει. Ωραία. Άρα για να το κλείσουμε λίγο αυτό.
1: Εγώ ναι. θα ήθελα να πω ότι εκ μέρους της ΔΕΠ Καστοριάς mm-hmm. Είχαν γίνει διαδοχικές παρεμβάσεις και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, έτσι ώστε να μπορέσει να έγκαιρα να τεθεί το ζήτημα της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης.
0: Αυτό είναι λοιπόν.
1: Είχαμε,
0: αυτό θέλατε.
1: Είχαμε. Είπαμε ότι.
0: Αυτό ένα λεπτό. Το πετύχατε αυτό που θέλατε.
1: Η διεκδίκηση.
0: Πείσατε.
1: Εν μέρη ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα.
0: Δηλαδή πέρσι μία οικογένεια θα έπαιρνε 2-10 λέτε.
1: 290
0: με συγχωρείτε.
1: Μία οικογένεια ναι. στην πόλη της Καστοριάς.
0: Ναι.
1: Φέτος θα δούμε και την υπουργική ναι. απόφαση που θα δημοσιευθεί στις 31 του μήνα.
0: Ναι. Τι
1: γιατί
0: θα πάρει
1: κάθε
0: φέτος.
1: Χρόνο με πρόχειρους υπολογισμούς θα είναι κοντά στα 500 ευρώ.
0: Στα 500. Αυτά τα οποία θα πάρει πριν τα Χριστούγεννα που λέμε.
1: Αυτό είναι
0: το συνολικό.
1: Αυτό είναι το συνολικό του επιδόματος.
0: Τώρα, λέει εδώ ένας, εκτός από αυτό υπάρχει κι άλλο που ακούμε το 20-20 στην Αντλία και τα λοιπά ή τα δηληστήρια. Δηλαδή, εκτός από το 500 είναι άλλο τα 40 λεπτά.
1: Τα 500 ευρώ είναι το επίδομα θέρμασης. Τα 40 λεπτά, αυτή τη στιγμή, αν δεν γινόταν η παρέμβαση από το κράτος και από τα δηληστήρια, mm-hmm. Το πετρέλαιο θέρμανσης, κύριε Παραρά, σήμερα θα άνοιγε με 1,98.
0: Ναι, ναι, αυτό που λέμε. 2 ευρώ θα είχε φτάσει. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: 2 ευρώ είναι σήμερα.
1: Τώρα είναι 1,58.
0: 1,58 στην Καστοριά και 1,75 στα νησιά.
1: Όπως μας αναφέρθηκε σήμερα είναι στο 1,58 μετά την παρέμβαση των 40 λεπτών.
0: Να ρωτήσω κάτι. Σήμερα λοιπόν 1,58 μαζί με όλες τις άλλες προϋποθέσεις, περίπου τα 500. Τώρα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ποιοι είναι αυτοί που λαμβάνουν το ποσό αυτό, γιατί ακούμε σε κάτι παραδείγματα που δίνει το κόμμα σας 1500, 1800 και μάλιστα αναφέρονται περιοχές όπως είναι η Φλόρινα, εδώ εμείς δηλαδή, τα οποία δεν υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή αν υπάρχουν μπορεί να δικαιούνται 4 οικογένειες, μην τα λέμε πλέον αυτά γιατί είναι και λίγο, μα ξέρετε, αυτό, προκλητικό να το λέτε. 1.800 ευρώ θα πάρει κάποιος.
1: Μα γι' αυτό, κύριε Παραρά, εγώ στην αναφορά της σημερινής μας συνέντευξης,
0: δεν λέτε 1.800,
1: στάθηκα λέτε, ναι, σήμερα σε ένα νοικοκυριό χωρίς προστατευόμενα τέκνα στην πόλη της Καστοριάς, που η πόλη της Καστοριάς βάσει των συντελεστών που υπάρχει στην υπουργική απόφαση έχει τον μικρότερο συντελεστή. Σε περιοχές άλλες, στο Άργος Ορεστικό, στην Μεσοποταμία, σε άλλες τοπικές κοινότητες της περιοχής υπάρχει μεγαλύτερη επιδότηση. Γιατί δηλαδή κάθε περιοχή έχει διαφορετικό συντελεστή.
0: Το 500 που αναφέρατε είναι χωρίς παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν πάμε δηλαδή σε ένα παιδί ή σε ένα δεύτερο παιδί που έχουν οι περισσότερες οικογένειες και μετά πάμε
1: προς
0: προσαυξάνεται, πού θα φτάσει δηλαδή σε μια, για μια οικογένεια με δύο παιδιά, πού θα πάει?
1: Μεσοσταθμικά θα είναι στα 600 ευρώ.
0: Στα 600 ευρώ.
1: Στα 600 με
0: το σύνολο είναι αυτό, έτσι,
1: ευρώ,
0: για
1: το σύνολο που θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Εμείς ένα κόμμα το οποίο πιέζουμε είναι σε περιοχές οι οποίες έχουν κλιματολογικές συνθήκες με αυξημένες από πλευράς ότι ο χειμώνας διαρκεί πολλούς μήνες, έχουμε ζητήσει να υπάρχει μια καταβολή διαφορετική του επιδόματος.
0: Εγώ πάντως να πω κάτι. Όταν συζητούσα μαζί σας τέτοια εποχή πέρσι και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και μου λέγατε, το θυμόμαστε όλοι, ότι θα προσπαθήσετε να δώσετε, να πείσετε να πάμε σε έναν διπλασιασμό. Ξέρετε, τα δεδομένα της εποχής εκείνης που μεσολάβησε ο πόλεμος και όλα αυτά ήταν με το 1,15, 1,16, 1,12, 1,17 πετρέλαιο. Το 1,75 ή το 1,55, ξέρετε, δεν δίνει διπλασιασμό σε αυτό που λέτε. Είναι πολύ μικρότερο. Μάλλον μικρότερο, καταλάβατε. Ο διπλασιασμός για να μπορούμε να το φέρουμε στα ίσα με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν στα 800. Δηλαδή, αν παίρναμε επίδομα 800, εκεί θα λέγαμε ότι πάμε στα ίσα. Καταλάβατε. Ήταν άλλη τιμή το 1,12,13 που λέγατε διπλασιασμό και άλλο τώρα με 1,60.
1: Μα γι' αυτό.
0: Άρα εγώ... δεν είναι διπλασιασμός, κύριε Πρόεδρε.
1: Εντάξει. Εγώ γι' αυτό ανέφερα από την αρχή τη συνέντευξη.
0: Χάνουμε πολύ από αυτό.
1: Εγώ αυτό το οποίο έχω αναφέρει, κύριε Παραρά, είναι ότι η διεκδίκηση για την αύξηση την περαιτέρω του επιδόματος θέρμανσης δεν θα σταματήσει από εμένα και από τη ΔΕΠ Καστοριάς. Αυτό το πράγμα θα τεθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα ότι εφόσον υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία να αυξηθεί περαιτέρω για τις περιοχές τις δικές μας το επίδομα θέρμανσης.
0: Εγώ θα σας πω κάτι για να πάμε και στα επόμενα θέματα.
1: Αυτό το οποίο ξεκαθαρίστηκε είναι ότι από πλευράς οικονομικού επιτελείου είναι ότι υπήρχε αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο δημοσιονομικό περιθώριο για να μπορέσει υπάρξει αυτή η παρέμβαση.
0: Ακούστε,
1: γιατί
0: κάτι
1: επελέγει η αύξηση να αφορά όλες τις περιοχές, γιατί καταλαβαίνουμε δεν είναι μόνο η Καστοριά, υπάρχουν και άλλες περιοχές της Ελλάδος, ειδικά η Βόρεια Ελλάδα, με χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι οι θερμοκρασίες που επικρατούν και στην περιοχή μας,
0: ναι, τα ξέρουμε
1: ήδη
0: αυτά,
1: τα πρωινά είναι
0: πολύ χαμηλά, κύριε Πρόεδρε, το ξέρουμε, και αυτό δεν σταματάει το Μάρτιο και τον Απρίλιο, το έχουμε ακόμη και τον Μάιο πολλές φορές. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Να έχετε λίγο το νου σας, για να μην νομίζετε ότι απλά και μόνο έτσι ξεμπερδεύετε με όλη αυτή την ιστορία. Να καταλάβετε ότι, επειδή πολλές φορές μια επιχειρηματολογία, όχι μόνο από εσάς και από την Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας και από άλλα κομματικά στελέχη ανά την Ελλάδα, ίσως και στην Δυτική Μακεδονία, αλλά επειδή πολλές φορές ξέρω ότι τα όρια τα ξεπερνάμε, δεν μας παρακολουθεί κόσμος μόνο από Δυτική Μακεδονία ή μόνο από Καστοριά, είναι μια πολύ μεγάλη πλέον αυτή η κοινότητα. Θέλω να πω το εξής. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Πολλές φορές και τον Πρωθυπουργό τον ακούω και εσάς όλους να λέτε ότι να έχουμε κάνει αύξηση στο βασικό μισθό, φτάσαμε τα 8 και κάτι, φτάσαμε τα 9,90, όχι θα πάμε στα 1.200. Αν γύρω σας γυρίσετε λίγο και δείτε την ακρίβεια που υπάρχει, δεν ξέρω πόσοι την αντιλαμβάνεστε. Θέλετε μετακινήσεις, θέλετε την ενέργεια, θέλουμε το πετρέλαιο, θέλουμε τα μάρκετ. Θα καταλάβετε ότι έτσι ένα 400-500 τον μήνα πλέον είναι το λιγότερο που μπορώ να υπολογίσω. Το έχουμε χαμένο, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να βασιστεί κανείς ούτε σε εξαγγελίες έκθεσης, ούτε στις όποιες φοροελαφρύνσεις, όχι για το, πώς το λένε, επιτιδεύματος, όχι θα μειώσουμε αυτό, λίγο τη φορολογική δήλωση. Δεν καλύπτονται όλα αυτά, να ξέρετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παραράκη.
0: Αν νομίζετε ότι κάνω λάθος, στα 4-5 που σας είπα, εδώ είμαστε να το κουβεντιάσουμε.
1: Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι το νούμερο ένα ζήτημα και πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας είναι η ακρίβεια. Ξεκάθαρα,
0: το αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Με την εφαρμογή για να βλέπουμε τα τρία λεπτά στο μακαρόνι, κύριε Πρόεδρε, και στη ζάχαρη.
1: Η κυβέρνηση.
0: Σας παρακαλώ τώρα.
1: Η κυβέρνηση.
0: Αντί να δούμε το τιμολόγιο που το αγοράζει το μάρκετ και πόσο το πουλάει. Ψάξτε να δείτε πόσο το αγοράζει, πόσο παίρνει τη ζάχαρη, πόσο παίρνει το ένα κιλό τη φέτα. Καταλάβατε, δεν τα κάνετε αυτά όμως.
1: Η κυβέρνηση.
0: Και δεν τα κάνουν ούτε προηγούμενοι ούτε.
1: Η κυβέρνηση, κύριε Παραρά, με διαδοχικές παρεμβάσεις προσπαθεί το πρόβλημα της ακρίβειας να το αντιμετωπίσει. Από εκεί και έπειτα
0: όμως. Στο λεπτό πάντως παίζεται.
1: Από εκεί και έπειτα ένα πράγμα όμως το οποίο.
0: Κύριε Πρόεδρε, μας βάζετε να ψάχνουμε στο λεπτό τη διαφορά. Αν το μακαρόνι είναι 74 ή στο άλλο μάρκετ είναι 70. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Ένα πράγμα όμως έχει ξεκαθαριστεί από τα χείλη του Πρωθυπουργού από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, η Νέα Δημοκρατία, ότι βασικό στόχος και ειδικά της δεύτερης διακυβέρνησης ήταν η αύξηση των μιστών και του βασικού μισθού, αλλά και η αύξηση του μέσου μισθού των συμπολιτών μας.
0: Αλλά έχουν αυξηθεί αυτό όλα πράγμα, τα άλλα δίπλα μας αυτό, και αυτό έχει εξανεμιστεί. Έχει χαθεί.
1: Μακάρι.
0: Είμαστε μείον. Δεν, η αύξηση αυτή που λέτε έχει χαθεί εντελώς. Εσείς νομίζετε ότι υπάρχει αυτή η αύξηση? Έχει φανεί κάπου? Καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Είστε οικονομολόγος, είστε, το ξέρετε. Έχετε
1: ξέρω,
0: καταλάβει τι εννοώ.
1: Απλώς το σημαντικό είναι ότι, κύριε Παραρά, το 2019 είχαμε βασικό μισθό στα 650 ευρώ. Τώρα ο βασικός μισθός είναι στα 920 ευρώ.
0: Και τώρα μην σας πω ποια ήταν η τιμή τότε σε άλλα πράγματα.
1: Τον Απρίλιο.
0: Οι τιμές δεν είναι οι ίδιες το 26 με το
1: 2027.
0: Τώρα είναι το
1: θα
0: ίδιο.
1: Είναι στα 900 και πλέον.
0: Το 19 είχαμε πετρέλαιο 1,58.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είχαμε πετρέλαιο 1,58.
1: Εγώ ξεκαθάρισα ένα πράγμα, κύριε Παραρά. Ότι καταρχάς έχουμε μία εισαγόμενη ενεργειακή κρίση. Γιατί η κυβέρνηση δεν είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή έχει κάνει παρέμβαση για να είναι η τιμή του πετρελαίου εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται βάσει των διεθνών εξελίξεων που επικρατούν στην Ιφίλιο. Υπάρχουν δύο πόλεμοι αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη. Άρα, όπως ανέφερα, δεν έχουμε γεωπολιτική σταθερότητα. Το σημαντικό είναι όμως ότι υπάρχει στη χώρα μας μία σταθερή κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή έχει πει ότι το κύριο μείγμα της πολιτικής μου είναι η αύξηση των μισθών και το διαθέσιμο εισοδήματος των συμπολιτών μας. Αυτό το πράγμα επιτυχάνεται είτε με τις διαδοχικές αυξήσεις των μισθών σε ετήσια βάση που γίνονται, είτε με την μείωση 90 και πλέον φόρων. Είχαμε σημαντικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, αφορούν και την περιοχή μας. Από την επόμενη χρονιά, κύριε Παραρά, στην πλειονότητα των οικισμών, αν εξαιρέσει στην Καστοριά, το Μανιάκι και το Άργος Οριστικό, καταργεί το έμφυα στην πρώτη κατοικία. Είναι ένα σημαντικό μέτρο.
0: Ναι, καταργεί το έμφυα.
1: Έμεσα αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας.
0: Και τα χάνουμε όλα από τη θέρμανση,
1: μακάρι,
0: κύριε Πρόεδρε, που δεν μπορείτε να δώσετε επιδοτήσεις για να βάλει κάποιος μια αντλία θερμότητας ή κάτι άλλο, γιατί του λέτε μα έχεις φυσικό αέριο. Ένα φυσικό αέριο όμως που δεν του δίνετε τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει μια εγκατάσταση με μια επιδότηση όπως έγινε σε άλλες περιοχές. Ξέρετε πόσα πράγματα μπορώ να κουβεντιάζω μαζί σας που είναι αστοχίες και να σας πω και κάτι. Τι φράγματα, τι αρδευτικά δεν προχωρούν έτσι όπως θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και επιτέλους να τους φέρετε μπροστά στις ευθύνες τους. Εννοώ δηλαδή βουλευτές, πολιτικά πρόσωπα και να φέρουμε στο κόμμα σας, γιατί είστε και λίγο τυχεροί μέσα στην ατυχία τη δική μας, γιατί ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΚΑ, άντε Ελληνική Λύση κάνει καμιά ερώτηση κτλ. Στην Καστοριά είναι σαν να είστε μόνοι σας. Δεν υπάρχει κανένας να κάνει μια αντιπολίτευση, κάτι να κάνει. Κανένας. Κανένας τους.
1: Εγώ θα ήθελα να εστιάσω στα του οίκου μας, κύριε Παραρά.
0: Και γιατί σας πειράζει κανένας άλλος? Εννοείται.
1: Αυτή τη στιγμή κύριο μέλημα όλων όσοι ασχολούμαστε στη Νέα Δημοκρατία είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών μας. Θα ήθελα να προαναγγείλω καταρχάς τον επόμενο μήνα θα έχουμε μια πολιτική εκδήλωση στην περιοχή μας.
0: Διάβασα χθες στο Σβούρα News Έρχεται η Υπουργός Εργασίας.
1: Η Νίκη Κεραμέως. Θα πραγματοποιήσουμε μια πολιτική εκδήλωση στις 13 Νοεμβρίου και θα έχουμε τη χαρά να επισκεφθεί.
0: Έχουμε απελευθέρωση 11. Δεν έρχεται γιατί ο Δήμαρχος φέρνει τον Πρόεδρο Δημοκρατίας. Άρα θα έρθει ο Πρόεδρος Δημοκρατίας και σε δύο μέρες μετά έχουμε την Κεραμέως στην Καστοριά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι θα εξαγγείλει, πρόγραμμα καινούριο για μας? Το ετοιμάσατε?
1: Καταρχάς, εμείς θα έχουμε μία πολιτική εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Λεπτομέρειες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι μία
0: κομματική
1: εκδήλωση,
0: δική σας.
1: Κομματική, ναι. Της ΔΕΠ Καστοριάς.
0: Ναι.
1: Για να τιμήσουμε τις γυναίκες που διετέλεσαν στον τομέα γυναικών,
0: ναι.
1: Της παράταξής μας όλα αυτά τα χρόνια στην Καστοριά, και θα είναι μαζί μας η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως.
0: Νόμιζα την φέρνετε για να χαρείτε για τα μειωμένα ποσοστά ανεργίας.
1: Αλλά,
0: που ας πούμε έχουν εκτιναχθεί
1: Παραρά.
0: Στον Θεό.
1: Αλλά κύριε
0: Παραρά.
1: Νόμιζα
0: γι' αυτό την φέρνετε.
1: Αλλά κύριε Παραρά, υπάρχουν και ζητήματα στο χαρτοφυλάκιό της, τα οποία θέλουμε να τεθούν εδώ στην περιοχή της Καστοριάς, γιατί αντιλαμβανόμαστε, δεν ήταν τυχαία η επιλογή που έχει γίνει από μέρος μας για τη συγκεκριμένη.
0: Είναι δική σας επιλογή της Αντωνίου.
1: Εκ μέρους της ΔΕΠ Καστοριάς.
0: Α, η ΔΕΠ Καστοριά. Σπίτι της Μαρίας, δεν είναι, δεν είστε μαζί.
1: Όλος ο κομματικός οργανισμός με τη βουλευτή.
0: Και αν θα πλησιάζει η Αντωνίου πάλι, μήπως φεύγει η γυναίκα, δεν θα είναι.
1: Από ό,τι γνωρίζω θα είναι παρόν. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και να προσκαλέσω δημόσια τον κόσμο για την αυριανή μας πολιτική εκδήλωση.
0: Τι έχετε αύριο?
1: Έχουμε πολιτική εκδήλωση 7.30 ώρα στο καφέ Passenger, με καλεσμένο τον Νίκο το Ρωμανό, διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
0: Ναι. Τι ώρα θα γίνει αυτό? Να έρθω να σας δω. Τι ώρα?
1: Στις 7.30 στο καφέ Passenger.
0: Ρωμανός. Ναι.
1: Με
0: ναι.
1: θέμα πολιτική και ψηφιακή επικοινωνία. Απευθύναμε πρόσκληση στον Νίκο το Ρωμανό, με τα χαράς αποδέχτηκε. Καλούμε όλο τον κόσμο.
0: Τι θα κάνετε δηλαδή, ετοιμάζετε κάτι ψηφιακό δικό σας?
1: Όχι, θα
0: ή
1: είναι
0: έτσι γενικά.
1: Θα είναι μια πολιτική εκδήλωση με τοποθετήσεις και εισηγήσεις.
0: Ναι, γιατί αυτά τώρα γίνονται, έρχεται και Κεραμέως, ο Ρωμανός αύριο. Τι είναι όλα αυτά, ενώπιση των εκλογών τώρα είναι αυτά?
1: Μα κύριε Παραρά, η ΔΕΠ Καστοριάς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κατά καιρούς έχουμε επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων, έχουμε πολιτικές εκδηλώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας του καλοκαίρι, με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Πρόσφατα είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο. Την Άνοιξη είχαμε επίσης μια πολιτική εκδήλωση για τα fake news και την παραπληροφόρηση με την ομάδα Αλήθειας. Γενικά υπάρχει προγραμματισμός και για άλλες πολιτικές εκδηλώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Το έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ως ΔΕΠ Καστοριάς. Είμαστε πάντα στις επάλξεις, εγώ θα το έλεγα. Πάντα έτοιμοι. Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι την άνοιξη του 2027 θα γίνουν οι εκλογές. Οπότε εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς είμαστε πάντα έτοιμοι, κύριε Παραρά. Προσπαθούμε, όπως είπα, με διάφορες παρεμβάσεις, με διάφορες εκδηλώσεις.
0: Με διάφορες εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, να πείσετε τον κόσμο να σας ξαναψηφίσει. Γιατί ο καημός είναι τα ποσοστά σας. Γιατί γίνονται όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε? Φοβάστε, όχι μη χαθεί η έδρα. Δεν ξέρω αν έχετε φτάσει σε σημείο να φοβάστε για την έδρα. Τα ποσοστά σκέπτεστε, κύριε Πρόεδρε.
1: Ο καημός, κύριε Παραρά.
0: Καημός είναι, τι δεν είναι? Κρυβόμαστε τώρα από αυτά.
1: Παραρά. Είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών μας.
0: Ναι.
1: Και πιστεύουμε ότι...
0: Όλη η Νέα Δημοκρατία δηλαδή κοιτάει τα θέματα αυτά, πώς θα τα λύσετε της Καστοριάς.
1: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω.
0: Τον Τζουκαλά τον ακούσατε στον Ιστόριο τι είπε για το φράγμα, μαζί με τον Κοζλόπουλο και την Τελιγιορίδου?
1: Καταρχάς εκεί θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, ναι. Κύριε Παραρά, ότι πρώην υφυπουργοί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουν ασχοληθεί, ουσιαστικά δεν ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο έργο, καλό θα είναι να μην κάνουν δηλώσεις.
0: Γιατί, για την Ολυμπία λέτε, τι σας πειράζει? Επειδή ήταν υφυπουργός λέτε ότι δεν ασχολήθηκε η ίδια?
1: Φάνηκε αυτό από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και τι λέτε τώρα, δεν ασχολήθηκες αλλά γιατί μιλάς?
1: Θέλω να
0: σας κριτικάρει, σας λέει δεν κάνατε τίποτα.
1: Αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο έργο έχει ξεμπλοκάρει. Έχουμε τη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: 17 Σεπτεμβρίου είχαμε το άνοιγμα των προσφορών.
0: Ναι.
1: Είχαμε τη συμμετοχή εταιριών που κατέθεσαν προσφορές. Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή έχει καλέσει τους δύο πρώτους υποψήφιους αναδόχους να δώσουν εξηγήσεις για το υψηλό ποσοστό της έκπτωσης που έχουν καταθέσει.
0: Ξέρετε τι σημαίνει όλο και τι λέγεται για όλο αυτό
1: με
0: πάλι,
1: έτσι.
0: Ξέρετε ποιος είναι ο πρώτος που έχει σχέση με την προηγούμενη εργολαβία και τι ήδη συζητάει ο κόσμος για το θέμα αυτό?
1: Το Υπουργείο, κύριε Παραρά, αυτή τη στιγμή έχει ζητήσει εξηγήσεις και εγγύησεις για να δει αν οι εταιρείες που έχουν καταθέσει τις προσφορές μπορούν να ανταπεξέλθουν στο σημαντικό έργο αυτό για την περιοχή μας, την κατασκευή του.
0: Yeah.
1: Γιατί πλέον έχουμε ένα έργο, κύριε Παραρά, το οποίο είναι 59 εκατομμυρίων. Δεν είναι ένα έργο, έχουμε επικαιροποιημένο προϋπολογισμό και ένα καθαρό έργο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Σας ακούω να λέτε και τα στοιχεία για το μεγάλο έργο αυτό που το έχει αναλάβει προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Έτσι είχε πει. Επειδή είστε πλέον ένας έμπειρος, εγώ θα σας πω, θα σας αναφέρω όχι ως πρόεδρος, πολιτικό πρόσωπο, γιατί θα μου πείτε μετά πότε θα είστε και υποψήφιος βουλευτής. Αλλά ως πολιτικό πρόσωπο εσείς εδώ στην περιοχή μας, που σας ακούει τώρα ο κόσμος, γνωστοί και άγνωστοι, ψηφοφόροι και μη του κόμματός σας. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τη στιγμή αυτή, όσοι μας παρακολουθούν διαδικτυακά, μπορώ να πω που σας βλέπουν και τους βλέπετε. Λέτε ότι το έργο αυτό θα γίνει στην Καστοριά? Είστε δηλαδή από αυτούς που λέτε σήμερα, 5 μήνες πριν από τις εκλογές, ότι παιδιά, έφτασε η ώρα να κάνουμε το φράγμα Νεστορίου? Δίνω και προσωπικό πλάνο για να δω την αντίδρασή σας.
1: Είμαι πεπισμένος απόλυτα ότι το συγκεκριμένο έργο θα κατασκευαστεί στην περιοχή
0: μου. Ότι θα γίνει το έργο, μου λέτε.
1: Ξεκάθαρα. Εντάξει. Γιατί
0: ωραία.
1: Μία δέσμευση του Πρωθυπουργού γίνεται πράξη.
0: Δηλαδή το 9 ξεκίνησε, 26 φτάσαμε, θα γίνει, λέτε?
1: Το πιστεύω απόλυτα.
0: Ωραία.
1: Κύριε Παραρά, έχουμε επίσης στην περιοχή της Καστοριάς, τον επόμενο μήνα αναμένουμε τα αποτελέσματα για τα αρδευτικά που είχε τρέξει μια πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εκεί επιθυμούμε την ένταξη του φράγματος αρδευτικού διποταμίας, ένα ακόμα έργο 24 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε προσωρινό ανάδοχο και δημόσια, εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για το ότι έτρεξε τη διαδικασία με τη σχολεία στη Φυλάκη.
0: Α, που έτρεξε ο Μανατηδής το θέμα. Να είναι καλά ο Αναστασίου που μας το έφερε, να είναι καλά ο Δήμος που τα τελείωσε όλα και προσωπικά που το είχε αναλάβει ο Μανατηδής. Γιατί άλλοι συνεργάτες στο Μανατηδη λέγανε ημερομηνίες, πέσαν έξω. Καλύτερα να. Σωστά το λέτε.
1: Εγώ
0: να μην ασχολείται κανείς. Ακούστε, να μην ασχολείται άλλος. Αφήστε. Καλύτερα να βγάζει φωτογραφίες την Κυπουρική και τους κύκνους για ορισμένους. Και ας ασχοληθεί ο Μανατηδης που λίγο το σπορ το ξέρει. Το τρέξε ο Μανατηδης, να δούμε πότε ξεκινούν οι εργασίες, αν και τουλάχιστον ένα χαρμόσυνο, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι το πήρε η Οδομπετών και τουλάχιστον προσωρινά
1: είναι
0: νομίζω
1: σημαντικό,
0: είναι σημαντικό ότι είναι μια εταιρεία
1: από την Καστοριά,
0: έτσι, που ξέρουμε καλά πώς κάνει τα έργα και τουλάχιστον εμπιστευόμαστε αυτές τις διαδικασίες. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Εύχομαι να κυλήσει η διαδικασία ως το δυνατόν πιο γρήγορα, να μην υπάρχουν περαιτέρω ενστάσεις, μια καστοριανή επιχείρηση. Εγώ δημόσια θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφερειακή Αρχή, γιατί αυτό το οποίο είχε υποθεί και στην Καστοριά γίνεται πράξη.
0: Το είχε πει ο Μανατηδης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Και άλλα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στην απολιγνητοποίηση στο πρόγραμμα ΔΑΜ. Αυτό το οποίο κρατάω, κύριε Παραρά, εγώ είναι ότι αν αθροίσουμε όλα τα έργα, όλες τις δημόσιες επενδύσεις που επίκυνται το επόμενο χρονικό διάστημα, θα δούμε ότι είναι ένα ποσό 200 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα σημαντικό.
0: Αχ, κύριε Πρόεδρε, ακούω κάποια έργα να τα λέει με τα νούμερα αυτά, παράδειγμα, ο κ. Σαββόπουλος. Λοιπόν, δεν θέλω να ασχοληθώ. Ακούστε κάτι. Θέλω να μου πείτε για ένα θέμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς το αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία. Και εσείς και εγώ, επαγγελματίες, νοικοκυριά. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται από την μεριά της κυβέρνησης, έχει σχέση και με τα έργα που λέτε. Η κοινωνία, ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι, οι επιστήμονες, τα παιδιά μας που σπουδάζουν, έρχονται ή φεύγει ο κόσμος? Δηλαδή, από το 19, και αναφέρομαι τώρα στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι σε εσάς, πιστεύετε τελικά με τις ενέργειές σας, με τα έργα σας, με τις αποφάσεις σας, έχετε βοηθήσει ώστε τελικά να επιστρέφει ο κόσμος? Γιατί ακούστε, τα θέματα απασχόλησης, ανεργίας, υποδομών, επενδύσεων ή αρδευτικών ή φραγμάτων δεν είναι θέματα που θα σας τα λύσει ο Κοζλιόπουλος ή ο Κορετζίδης με τον Κεπαπτσόγλου. Είναι κυβερνητικά ζητήματα. Έχει να κάνει με τη βουλευτή, έχει να κάνει με τα υπόλοιπα κόμματα, με επιτυχίες και αποτυχίες. Το ερώτημά μου λοιπόν, εσείς αισθάνεστε καλά ότι 5, 6, 7, 8 χρόνια βοηθήσατε στο να επιστρέφει ο κόσμος ή να παραμένει, ή συνεχίζουμε να έχουμε την φυγή των πολιτών?
1: Λοιπόν, να
0: με το χέρι στην καρδιά.
1: Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, και πάντοτε το γνωρίζετε ότι ποτέ εγώ από πλευράς μου, όποια ερώτηση μου τίθεται, ποτέ δεν προσπαθώ.
0: Και πριν μπείτε σε αυτό, είτε το είπα αποφύγω. Και στα δύσκολα εδώ είστε.
1: Είμαι
0: το ξέρω,
1: παρόν
0: το
1: σε
0: έχω
1: όλα.
0: Πει, το αναγνωρίζω, το λέω. Ναι.
1: Να αναγνωρίσουμε ένα πράγμα.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή έρχεστε, έτσι, θα ωρεοποιούμε τα πράγματα.
1: Όχι,
0: ωραία.
1: Μακριά από μένα η ωρεοποίηση.
0: Ελπίζω,
1: καταρχάς,
0: ελπίζω και στην επόμενη πρόσκλησή μου να έρθετε πάλι. Μην πείτε.
1: Πάντοτε θα είμαστε παρόν, θα είμαι παρόν, κύριε Παραρά. Γιατί? Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.
0: Κάποιοι
1: ένα
0: δεν έρχονται
1: πράγμα.
0: Γιατί φοβούνται τα ερωτήματα, γι' αυτό
1: να λέμε, ξεκαθαρίσουμε, ναι, ένα πράγμα. Ναι. Τα 5 από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας, ναι, που έχει γίνει από τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, στα 5 χρόνια, mm-hmm, έχουν έρθει τα πάνω κάτω από πλευράς εξωγενών κρίσεων, mm-hmm, που έχουν επηρεάσει πολύ και την περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Καταρχάς είχαμε την υγειονομική κρίση του κορονοϊού. Την περίοδο 2021. Που ήρθανε κυριολεκτικά τα πάνω κάτω σε όλο τον πλανήτη.
0: Εντάξει.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Τότε πήραν πάλι οι γουναράδες πολλά εκατομμύρια.
1: Χειμώνα,
0: ξανά τώρα οι γουναράδες πολλά εκατομμύρια. Για τους υπόλοιπους λέω.
1: Τον, ναι, χειμώνα του 2022, mm-hmm, είχαμε τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, mm-hmm, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm, στον κλάδο της Γούνας. Με αποτέλεσμα το τοπικό ΑΕΠ, κύριε Παραρά, τα τελευταία χρόνια να έχει συρρυκνωθεί κατά πολύ μεγάλο αριθμό λόγω των απαγορεύσεων που προέκυψαν στον κλάδο της Γούνας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συνετέλεσε να επηρεαστούν και άλλοι κλάδοι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα 5 χρόνια η τοπική μας οικονομία έχει επηρεαστεί από εξωγενείς,
0: ναι,
1: κρίσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια κανονικότητα στη διακυβέρνηση από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm, γιατί, mm-hmm, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κύριε Παραρά, συνεχώς υπήρχαν έκτακτες παρεμβάσεις για να μπορέσει να κρατηθεί ο τοπικός ιστός της κοινωνίας της Καστοριάς.
0: Mm-hmm. Δώστε μου και την απάντηση στο ερώτημά μου.
1: Και γι' αυτό το λόγο δόθηκανε επιπλέον ενισχύσεις, καταρχάς με την επιστρεπτέα προκαταβολή οριζόντια σε όλο τον κόσμο, και μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας είχαμε τις κυρώσεις, με αποτέλεσμα να έχουν δοθεί χρηματοδοτικές ενισχύσεις στους επιχειρηματίες της Γούνας, όπως επίσης και στους εργαζόμενους που απασχολούνταν τότε στον κλάδο. Υπήρχε το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, προέκυψε στην πορεία ένα πρόγραμμα μέσω της ΔΥΠΑΣ για στήριξη των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτό τον κόσμο.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Από εκεί και έπειτα. Σαφώς και στην περιοχή μας υπάρχει κόσμος ο οποίος την άνοιξη φεύγει προκειμένου να βρει σε άλλες περιοχές εργασίας, κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς, για να μπορέσει να εξασφαλίσει ένα επιπλέον εισόδημα και να μπορέσει να επιστρέψει στην περιοχή και να περάσει το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα, κύριε Παραρά, είναι ένας βασικός μας στόχος, το που αυτή την κατάσταση πρέπει να την αντιστρέψουμε.
0: Mm-hmm.
1: Πώς αντιστρέφεται αυτό? Λόγω και της επαγγελματικής μου ιδιότητα. Είτε με ιδιωτικές επενδύσεις, είτε με δημόσιες επενδύσεις. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή θα είναι εξέλιξη τα επόμενα χρόνια, αγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ, εμένα σε αυτό το νούμερο, από πλευράς ότι παράγουν άμεσες αλλά και έμεσες θέσεις εργασίας. Και αυτό το πράγμα είναι το ζητούμενο, γιατί αρκετοί νέοι συμπολίτες μας, που, κύριε Παραρά, εγώ παραδείγματος χάρη είμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας που επέλεξε να μείνει στην Καστοριά και να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά. Και ένας λόγος της ενασχόλησής μου με τα κοινά είναι να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και να δούμε μία ανάκαμψη της περιοχής μας και τη δόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Αυτό το πράγμα πώς επιτυχάνεται? Μέσω της τουριστικής ανάπτυξης. Είναι ένα πράγμα το οποίο τα τελευταία χρόνια βοήθησε πολύ και η κυβέρνηση. Mm-hmm. Θα ήθελα να συγχαρώ και τις αρχές πρώτου και δευτέρου βαθμού για τις κινήσεις οι οποίες γίνονται στην ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος. Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Ε65 που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα δούμε καλύτερες ημέρες επισκεψιμότητας στην περιοχή μας και ήδη τα πρώτα μηνύματα με ανθρώπους της αγοράς είναι θετικά για το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριος στόχος ανθρώπους της αγοράς είναι θετικά για το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριος στόχος, πιστεύω,

0: Μπάντζης άφησε έτοιμη την ιστορία το 6 και βλέπετε δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς από εκεί και μετά. Και έχουμε ένα χρόνο που το έχουμε εγκαταλείψει.
1: Και υπάρχουν, κύριε Παραρά, στοχεύσεις, ναι, για να μπορέσουν να γίνουν επιπλέον πράγματα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε, ότι είστε ικανοποιημένος? Δηλαδή, στο ερώτημά μου, φεύγει ο κόσμος, είναι. Τι μου απαντάτε δηλαδή? Ότι είμαστε καλά, πώς το αισθάνεστε?
1: Μακριά από μένα.
0: Όχι, πώς
1: η
0: το
1: τοποθέτηση ότι όλα πάνε καλά.
0: Όχι, ναι, πώς το αισθάνεστε?
1: Μακριά από μένα.
0: Δηλαδή, τι έπρεπε να γίνουν κάποια που δεν έγιναν?
1: Είναι ένας διαρκής αγώνας,
0: ναι,
1: ο οποίος γίνεται, μια προσπάθεια την οποία καταβάλουμε,
0: ναι,
1: για να μπορέσουν να γίνουν καλύτερα τα, ναι, πράγματα στην περιοχή μας,
0: ναι,
1: και να υπάρξει μια σταδιακή ανάκαμψη του τόπου μας.
0: Ωραία.
1: Για να μπορέσει οι συμπολίτες μας να βιοποριστούν
0: θα
1: καλύτερα.
0: Θα κάτι, ένα μεγάλο έργο, ένα έργο πνοής, έτσι. Από το 19 μέχρι σήμερα, ρε παιδί μου, που το παρέλαβε ή ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε, θα μου το πείτε ποιο είναι? Στην Καστοριά ποιο είναι, για ποιο καμαρώνεται?
1: Καταρχάς,
0: για πιέψιλον Καστοριάς.
1: Έχουμε τη σύραγγα κλεισούρας που κατασκευάζεται.
0: Τι κατασκευάζεται? Όλα κατασκευάζονται, όλα σταματούν, όλα ξεκινούν ξανά, όλα ζητούν επικαιροποίηση. Λέω, ρε παιδιά, από το 19 έχουμε 26, έτσι, δεν είναι μικρό διάστημα. Υπάρχει κάτι που να λέει η Μαρία Αντωνίου, καμαρώνω γιατί το ολοκλήρωσα? Έχετε, δεν έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή εγώ ανέφερα.
0: Κανένας.
1: Είναι σε εξέλιξη.
0: Σας σώζει η πρόταση Αναστασίου για σχολεία στη φυλάκων που θα γίνει αυτή σε κανένα δύο χρόνια. Τουλάχιστον να λέμε ότι κάναμε και μια σχολή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι άλλο
1: για την σχολεία στη φυλάκων?
0: Όχι, όχι. Υπάρχει κάποιο έργο, κύριε Πρόεδρε, το οποίο έγινε?
1: Καταρχάς, η σχολεία στη φυλάκων,
0: ναι,
1: για να γίνει πράξη έπρεπε να γίνουν κάποιες διαδικασίες.
0: Κάποιες διαδικασίες, σωστά. Δεν γίνεται από μια ανακοίνωση, αλλά λέω ότι όλα έχουν μια αρχή.
1: Συνετέλεσε όπως ανέφερε και ο Υπουργός.
0: Βεβαίως.
1: Προστασίας του πολίτη.
0: Αν δεν είχαμε χρυσοχοίδη δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Ωραία.
0: Αλλά ένα λεπτό.
1: Ανέφερε και ο Πρωθυπουργός το συγκεκριμένο
0: ζήτημα. Και αυτό δεν είναι και δικό σας, είναι πασοξίδικο. Δηλαδή και οι δυο πασόκινοι οι άνθρωποι. Έτσι. Λέω, υπάρχει κάτι δικό σας? Το δικό σας εννοώ κομματικά, βρε παιδιά. Δηλαδή, λες τώρα σύραγγα κλεισούρας.
1: Είναι...
0: Χαιρόμαστε και την περιμένουμε. Μπορεί να πει κάποιος ε65. Δεν θα πω όχι. Ναι, είναι ένα μεγάλο έργο. Έγινε, προχώρησε, παραδόθηκε. Έχετε κάτι τοπικό?
1: Να έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι, ρε παιδιά, να έχει γίνει κάτι.
1: Είναι,
0: ποιο
1: πράγμα
0: είναι? Άρα δεν
1: είναι
0: έχετε...
1: σε εξέλιξη.
0: Από,
1: αυτή
0: από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Είναι σε εξέλιξη. Είδατε αρκετά πράγματα.
0: Ναι, είναι
1: γιατί...
0: δυνατόν.
1: Δεν μπορούμε να μην δεν αναγνωρίσουμε.
0: Ρωτάς τον Κορετζίδη, θα σου πει: κάναμε δρόμους, κάναμε αγροτικές οδοποιίες, κάνουμε αυτό, κάναμε την αυτό, κάναμε ασφαλτοστρώσεις, κάναμε τα έργα, έρχεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάποιος έχει να σου πει κάτι. Αυτό λέω.
1: Πάντως,
0: έχετε να πείτε κάτι?
1: Τον πλήρη απολογισμό.
0: Τι θα μου πείτε για τους μιλοπαραγωγούς που διαμαρτύρονται? Τι θα πείτε, από πού να πιαστώ?
1: Τον πλήρη απολογισμό μας, κύριε Παραρά,
0: θα τον κάνει Αντωνίου.
1: Θα τον κάνουμε την άνοιξη του 2027, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα είναι σε εξέλιξη η δεύτερη κυβερνητική περίοδο.
0: Τελειώσατε ποια εξέλιξη τώρα? Όταν να γίνει έγινε, κύριε Πρόεδρε.
1: Κάνετε λάθος.
0: Τι θα γίνει?
1: Κάνετε λάθος.
0: Τι θα περιμένουμε τώρα?
1: Υπάρχουν πράγματα τα οποία το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Βλέπετε,
1: καταρχάς είχαμε.
0: Αν ρωτήσεις τώρα Θεσσαλονίκη, σου πει κάποιος, παιδιά, fly over. Ή προσέξτε, γρήγορα, πολύ γρήγορα.
1: Είχαμε, κύριε
0: Μετρό, γρήγορα. Εδώ εμείς γι' αυτό ρωτάω.
1: Είχαμε, κύριε Παραρά, καταρχάς εχθές το άνοιγμα της πλατφόρμας για το πρόγραμμα μετεγκατάσταση.
0: Και είδα 500 οικογένειες ήρθανε. Το μάθατε? Χαμός γίνεται στην Καστοριά. Όλοι εδώ ήρθανε. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Σας
0: παρακαλώ τώρα,
1: να
0: δηλαδή βασιζόμαστε στο αν θα έρθουν. Πού, δώστε μου στοιχεία.
1: Είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει πάρει την πολιτική.
0: Για μας έγινε το 10.000
1: ευρώ.
0: Και όλη την Ελλάδα είναι.
1: Είναι 10 περιοχές.
0: 10 περιοχές.
1: Είναι 10 περιοχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Μέσα σε αυτές τις 10 περιοχές είναι και η Καστοριά.
0: Και εσείς πιστεύετε ότι θα έρθει κόσμος?
1: Ήδη γνωρίζετε.
0: Ήδη γνωρίζετε. Εντάξει, okay.
1: Ξέρω κάποιες περιπτώσεις που ανέμεναν.
0: Να σας πω κάτι.
1: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Να σας πω. Επειδή εσείς δεν μου λέτε, αλλά εγώ θα συνεχίσω να ρωτάω. Είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να λέμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε για την θέρμανση την κοινωνία, να κάνουμε κάτι δίκτυα φυσικού αερίου το 2027 πια? Τι πάει το 26, τελειώνει. Και να μην δίνουμε στον κόσμο επιδότηση για να βάλει φυσικό αέριο, το οποίο βέβαια να πούμε με την τιμή του, θα σου πει κάποιος, και να βάλω τι θα γίνει. Τέλος πάντων, να έχει μια εναλλακτική. Δεν δίνεται το δικαίωμα. Δεν μπορούμε να βρούμε 10 εκατομμύρια να δώσουμε στον κόσμο να βάλει μια εγκατάσταση. Και μου λέτε εμένα τώρα για κοινωνική πολιτική, ή μου λέτε εμένα η Νέα Δημοκρατία να φροντίζει την Καστοριά κτλ. Πού είναι λοιπόν αυτό? Ευχαριστείτε δημόσια την περιφέρεια.

0: πάλι περιφέρεια 5 εκατομμύρια. Καταλάβατε, δηλαδή, βρίσκεις να δίνεις 3 εκατομμύρια για γουναράδες, δώσε βρε παιδιά για να βάλουμε έναν Λέβητα.
1: Να σας πω ένα πράγμα.
0: Διαφωνείτε με αυτό που λέω.
1: Να σας πω ένα πράγμα.
0: Και παρόλα αυτά, προσέξτε, επειδή υπάρχει το φυσικό αέριο, ο κόσμος που ακούει δεν μπορεί να λάβει επιδότηση, η Καστοριά, το Μανιάκι, το Άργος, Μεσοποταμία, δεν μπορεί να πάρει επιδότηση για την αντλία θερμότητας. Ρωτήστε μηχανικούς και θα σας το πούν, οι εταιρείες που ασχολούνται με αυτά, γιατί λέει δεν μπορείς να πάρεις επιδότηση, εξαιρείται η Καστοριά κτλ. Γιατί έχει δίκτυο, λέει, αερίου, φυσικού.
1: Καταρχάς αυτό είναι το συγκεκριμένο κριτήριο για το πρόγραμμα το οποίο έχει προκηρύξει.
0: Συμφωνείτε με όλο
1: η
0: αυτό.
1: Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0: Είναι εντάξει αυτό.
1: Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω.
0: Επιτέλους παραδεχθείτε κάτι που δεν ήθελα, είναι σωστό.
1: Θα ήθελα να αναφέρω και να γνωρίζει ο κόσμος. Ήδη είδαμε μέσω της ρήτρας διαφυγής που εγκρίθηκε του ενός δις.
0: Κανείς δεν έχει καταλάβει τι θα συμβεί.
1: Για ενεργειακές επενδύσεις.
0: Δεν έχει καταλάβει κανείς τι θα συμβεί. Μπορεί να δούμε άλλα 100 φωτοβολταϊκά ή ανανεώσιμες πηγές. Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε.
1: Αυτό το ποσό, κύριε Παραρά, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι είδα και τις επίσημες ανακοινώσεις, είναι για ενεργειακές επενδύσεις στη χώρα μας.
0: Δεν το ξέρουμε όμως.
1: Στον
0: πολίτη πώς θα επιστρέψει ως όφελος.
1: Μία από αυτές τις ενεργειακές επενδύσεις, κύριε Παραρά, θα είναι ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.
0: Για ποιους?
1: Σε περιοχές της απολιγνητοποίησης. Και περιμένουμε να δούμε το ύψος της επιδότησης.
0: Ναι, για ποιους? Που έχουν φυσικό ή δεν έχουν φυσικό αέριο?
1: Από ό,τι γνωρίζω, για όλες τις περιοχές.
0: Τι για όλες τώρα? Άρα λοιπόν.
1: Αυτό
0: άρα
1: θα είναι για όλες τις περιοχές της απολιγνητοποίησης.
0: Είναι στρεβλό, είναι λάθος αυτό που έγινε.
1: Άλλο είναι. Αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσω.
0: Ναι, να ρωτήσω
1: κάτι. Εκείνο είναι το πρόγραμμα της περιφέρειας.
0: Ένα λεπτό. Το πρόγραμμα περιφέρειας. Είναι σοβαρό πρόγραμμα αυτό να εξαιρεί περιοχές που έχουν, λέει, φυσικό αέριο? Ποιος έχει φυσικό αέριο? Έχετε μετρήσει, καταλάβατε τι εννοώ? Επιτέλους, συζητήστε με στοιχεία με κάποιον. Και πείτε τον Περιφερειάρχη, θα τον έχω τις επόμενες μέρες, ελάτε εδώ. Πόσοι έχουν βάλει εγκατάσταση αερίου στην Καστοριά και τους εξαιρείς? Πόσοι, κύριε Πρόεδρε?
1: Πάντως, κύριε Παραρά, κατά καιρούς, και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε αρκετά προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων που τρέχουν. Όλα αυτά τα χρόνια
0: τρέχουνε, βέβαια τρέχουνε.
1: Και βλέπουμε και η τοπική οικονομία της Καστοριάς, ένα μέρος αυτής να έχει πάρει μπροστά λόγω αυτών των προγραμμάτων.
0: Είναι και περιμένουμε. Πολύ μικρά τα νούμερα. Πολύ μικρά τα νούμερα, να ξέρετε.
1: Μόνο το τελευταίο εξοικονομώ, κύριε Παραρά, από ό,τι γνωρίζω, εγκρίθηκαν 400.
0: Είναι μικρά τα νούμερα. 400... Αυτό σας λέω. Ναι, είναι μικρά τα νούμερα. Δηλαδή, θέλουμε, εννοείται, για να πάρει μπροστά όλη αυτή η ιστορία, θέλουμε πολλά άλλα. Έτσι,
1: αλλά είναι σημαντικές αυτές οι παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, δεν μου απαντάτε για όλα τα υπόλοιπα που λέω κτλ. Να πάμε λίγο στα κομματικά. Έτσι, λίγο στη τα εκλογές. Εκλογές Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο. Εγώ Ιούνιο λέω, εσείς πότε?
1: Μετά το Πάσχα, η δικιά μου εκτίμηση.
0: Πότε είναι Πάσχα φέτος?
1: 2 Μαΐου.
0: 2 Μαΐου, εντάξει. Μετά το Πάσχα, ναι. Άρα λοιπόν να πάει ας πούμε Μάρτιο-Απρίλιο και να έχει δεύτερη Κυριακή, η οποία γίνεται μετά από ένα μήνα, δύσκολο. Οπότε
1: οι εκλογές, κύριε Παραρά, δεν θα είναι πρώτη και δεύτερη Κυριακή.
0: Τι θα είναι?
1: Μία εκλογική αναμέτρηση.
0: Μία. Ο Τσίπρας λέει δύο και Ανδρουλάκης, ας πούμε.
1: Ο κόσμος, κύριε Παραρά, στις εθνικές εκλογές δεν ψηφίζει πρώτη και δεύτερη Κυριακή.
0: Ούτε στους Δήμους πλέον. Και
1: ούτε στους Δήμους. Ναι. Άρα εδώ.
0: Σωστά το αλλάζεται αυτό.
1: Στους Δήμους έχει καταργηθεί η δεύτερη Κυριακή και στην κεντρική πολιτική σκηνή επαναφέρουμε τον Β' γύρο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, κύριε
0: Παραρά. Δεν υπάρχει. Θα πάτε σε εκλογές τελικά? Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αφήνει ανοιχτό το 25%. Φοβάται, γιατί εκεί είναι και το μπόνους των εδρών, έτσι. Τον βλέπετε καλά τον Πρωθυπουργό, ας πούμε? Το κόμμα σας πάει καλά, συν πάνω από 30, κάτω από 30?
1: Μας εκπλήσει ευχάριστα η διάθεση.
0: Ποιος,
1: που υπάρχει
0: Μητσοτάκης?
1: Από τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Το να θέλει να συνεχίσει την διακυβέρνηση της χώρας. Όχι, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, αν δούμε το πρόγραμμά του, όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι σε πλήρη εγρήγορση, είναι κυριολεκτικά παντού, κύριε Παραρά.
0: Ο Πρωθυπουργός είναι παντού, λέτε, έτσι?
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δει την ανάπτυξη πολλών προγραμμάτων και πολλές επισκέψεις του Πρωθυπουργού σε περιοχές για πράγματα τα οποία εκεί έχουν γίνει. Έχουμε δει τις διεθνείς παρεμβάσεις από τον ίδιο. Σήμερα Είναι πολύ κρίσιμη η σύνοδο κορυφής που διεξάγεται το βράδυ.
0: Σωστά, έχετε δίκιο, είναι πολύ κρίσιμη.
1: Στις Βρυξέλλες, και το τι θα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το τι θα ζητήσει ο ίδιος, έτσι είναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Το πλαίσιο έχει τεθεί. Έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια να γίνονται πράξη βασικές διεκδικήσεις που έχουν γίνει από πλευράς του Πρωθυπουργού. Και...
0: αυτά που βάζει ως θέματα σήμερα ο Πρωθυπουργός για την ενέργεια, τα νοικοκυριά και τη θέρμανση είναι μεγάλα
1: και
0: ζητήματα.
1: Και την δημοσιονομική ευελιξία για να
0: πάντως,
1: προκύψουν.
0: Σε αυτά του το δίνουμε με την έννοια ότι όντως φαίνεται ότι παίρνει πρωτοβουλίες αρκετές ο ίδιος. Έτσι.
1: Οπότε για να το ολοκληρώσω κύριε Παραρά, πιστεύω ακράδαντα ότι θα προκύψει μια νέα διακυβέρνηση της χώρας,
0: ναι,
1: με την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Θα κερδίσετε τις εκλογές, μου λέτε, έτσι.
1: Το πιστεύω ακράδαντα.
0: Αυτό που λέμε τώρα 30-31, αυτοδύναμα ή όχι, πού εκτιμάτε? Προσέξτε, είπα πριν ότι έχετε εμπειρία. Έχετε εμπειρία. Βλέπετε πλέον πως είναι η κατάσταση διαμορφωμένη. Πολλοί είπαν, κύριε Πρόεδρε, ότι τις εκλογές επιλέξατε να μην τις κάνετε τώρα, γιατί θα είχατε το θέμα της θέρμανσης και όλα τα υπόλοιπα, και ίσως Μάρτι ή και καλοκαίρι είναι όλα καλύτερα που ο κόσμος περιμένει μπροστά του, είναι το καλοκαίρι κτλ. Καταλαβαίνουμε και αυτό, έτσι, διαφορετική.
1: Όχι, στην ολοκλήρωση της θητείας γίνονται οι εκλογές.
0: Σιγά τώρα, σε ολοκλήρωση.
1: Μα το έκανε αυτό πράξη το 2023.
0: Αν έβλεπε ότι το πράγμα του δίνει 35 τώρα, θα τις είχε κάνει τις εκλογές.
1: Ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κύριε Παραρά, δεν έχει αποδείξει ότι είναι καιροσκόπος με τις πράξεις του.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι τις κερδίζετε αυτοδύναμα.
1: Στόχος, κύριε Παραρά, είναι η αυτοδυναμία.
0: Η αυτοδυναμία είναι ο στόχος, εντάξει.
1: Ναι, στόχος.
0: Είστε κοντά σε αυτό, δηλαδή αυτό λαμβάνετε ως μήνυμα.
1: Ο κόσμος, κύριε Παραρά.
0: Και αν λαμβάνετε ως μήνυμα και εδώ από την περιοχή μας, ας πούμε.
1: Ο κόσμος, κύριε Παραρά, θα μας κρίνει όλους, και έχω πει κατά καιρούς ότι ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό ναι.
1: Το 2027.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε να τρέξουν τα πράγματα ως το δυνατόν ακόμα πιο γρήγορα, έτσι ώστε το 2027 την άνοιξη να κάνουμε ταμείο και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα το 2023 σας είχαμε προεκλογικά πει και αυτά τα πράγματα έγιναν πράξη μέσα στην διακυβέρνηση
0: λέτε της πανελλαδικά
1: χώρας.
0: Ή περιφερειακά και τοπικά.
1: Και τοπικά και αλλά τοπικά. Και πανελλαδικά.
0: Πάντως εντάξει, γιατί... η αίσθηση είναι ότι θα έπρεπε να τρέξουν πολύ καλύτερα τα περισσότερα, εντάξει.
1: Μα είμαι ο πρώτος που έχει αναγνωρίσει και έχει κάνει την αυτοκριτική, ναι, του ότι σε κάποια πράγματα, κύριε Παραρά, θα έπρεπε τα πράγματα να έχουν τρέξει πολύ πιο γρήγορα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν λέτε κερδίζετε, άρα ο στόχος είναι αυτοδυναμία. Τώρα κουβέντα μαζί δεν θα κάνουμε για το αν θα συνεργαστείτε με Ανδρουλάκη. Έχει πει όχι αυτός, δεν θέλω, λέει, ούτε με Μητσοτάκη, ούτε με, ούτε χωρίς Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν συνεργάζεται μαζί σας. Εγώ βέβαια έχω ξαναπεί, δεν ξέρω, υπάρχει άλλο κόμμα με το οποίο μπορείτε να συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση?
1: Το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει.
0: Δεν με το Πασόκ μόνο.
1: Είπαμε, στόχος αυτή τη στιγμή είναι η αυτοδυναμία.
0: Εντάξει, το στόχος τώρα το λέτε.
1: Τώρα, κεντρικά.
0: Να σας πω, φοβάστε άλλα κόμματα έτσι που βγαίνουν κτλ. Ακροδεξιά, λίγο δεξιά, λίγο εκείνα, λίγο το άλλο, που βλέπω να έχουν μια απήχηση έτσι σε διάφορα γκάλοπ, διάφορες μετρήσεις. Και από ό,τι φαίνεται είναι δεξαμενή δική σας. Το φοβάστε αυτό, μην από εκεί γίνει ζημιά. Δεν αναφέρομαι σε Αντώνη Σαμαρά μόνο.
1: Αν δούμε,
0: πολιτικά, πώς το
1: αν δούμε
0: αυτό,
1: τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Παραρά, που είναι μία αποτύπωση της στιγμής, ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό τους τελευταίους 18 μήνες περίπου, το οποίο είναι σύμπλην 30% όλους αυτούς τους μήνες.
0: Ναι.
1: Αν δούμε τα προηγούμενα χρόνια, πριν τις εκλογές του 2023, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν πολύ παραπάνω. Είμαστε σε μια περίοδο καινού πολιτικού χρόνου που ο κόσμος ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί πολιτικά. Τώρα για κάποιες τάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία, κάποια περαιτέρω τοποθέτηση από μένα δεν θα ήθελα να γίνει.
0: Για κάποιες τάσεις που υπάρχουν,
1: γιατί
0: θα δούμε και πώς θα εκδηλωθούν.
1: Θα δούμε
0: και θα δούμε πόσοι θα
1: στο
0: φτάσουν.
1: Στο τέλος πώς θα είναι υποψήφιοι.
0: Σωστά, γιατί και για την κυρία Καριστιανού άλλα υπολογίζαμε, άλλα βλέπουμε,
1: αυτό,
0: μπορεί άλλα να δούμε.
1: Γι' αυτό θα ήθελα εγώ να επικεντρωθώ στις νέες δημοκρατίες. Από εκεί και πέρα οι εκπρόσωποι άλλων κομμάτων θα μπορούν.
0: Προχθές στον Εστόριο έκανα μία ερώτηση στον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου, για τις λίστες. Θα κάνουμε, λέει, δυνατό ψηφοδέλτιο και στην Καστοριά. Εκεί, ξέρετε, θα είναι η κυρία Τελεγιορίδου, μπορεί ο κύριος Βαρσάμης. Φαίνεται ότι πάνε να αναπτύξουν μία δυναμική, θα δούμε. Είπε ο κύριος Τσουκαλάς, μέσα στον μήνα αυτόν κτλ. Εσείς πώς κινείστε με τα ψηφοδέλτια? Θέλετε να περιμένετε Τσίπρα? Η αίσθηση δική μου είναι ότι θα πάτε στο τέλος πάλι. Δεν πρόκειται να δώσετε την ευκαιρία σε κανέναν καινούριο, ας πούμε, να κάνει έναν προεκλογικό αγώνα εφόσον είναι χρησμένος. Αλλά θέλω τις δικές σας απόψεις και τη δική σας πληροφόρηση. Πότε θα ανακοινώσετε?
1: Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις οι οποίες γίνονται.
0: Είχατε πει για 100 άτομα. Πού είναι αυτά?
1: Έχουμε. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι αναμένουμε κεντρικά τις επίσημες ανακοινώσεις από τους αρμοδίους. Ναι. Το έχω ξεκαθαρίσει για τη Νέα Δημοκρατία. Βάση καταστατικού αρμόδιος για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι ο Πρωθυπουργός. Οπότε, κύριε Παραρά, κάποια περαιτέρω ενημέρωση δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Οπότε... δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία δική σας? Δηλαδή, να έχετε ερωτηθεί, να σας έχουν φωνάξει, να δούνε εγώ... αν η Μαρία Ιαντωνίου θα είναι, αν θα είναι η Κανδύλη, αν θα είναι ο Τσιφλικιώτης, αν θα είναι ο ένας αντιπεριφερειάρχης ή αν θα είναι. Το ακούω τελευταία. Άκουσα τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη από τον Δήμο Καστοριάς. Δεν έχει τοποθετηθεί ο άνθρωπος. Άκουσα όμως να συζητιέται το όνομά του. Δεν ξέρω, είναι ονόματα αυτά υπαρκτά? Η σενάρια.
1: Εγώ, κύριε Παραρά, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω.
0: Μην κρυβόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Τα συζητάει ο κόσμος αυτά.
1: Μα θα ήθελα να τοποθετηθώ.
0: Τα έχετε ακούσει και εσείς αυτό.
1: Θα ήθελα να τοποθετηθώ με σαφήνεια.
0: Όχι, γιατί ξέρω, θα
1: στο ερώτημά σας.
0: Δεν ασχολούμαστε εμείς. Σας λέω ονόματα όμως τα οποία ακούγονται.
1: Μα γι' αυτό θα ήθελα να τοποθετηθώ.
0: Παρακαλώ.
1: Με σαφήνεια στο ερώτημά σας. Καταρχάς, εισήγηση από πλευράς δικιάς μου δεν πρόκειται να γίνει.
0: Δεν
1: γιατί
0: θα γίνει από εσάς. Ωραία.
1: Έχω πει ένα πράγμα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ούτε παρασκηνιακά.
1: Ότι επί ημερών μου στην Προεδρία της ΔΕΠ, με ένα πράγμα που δεν πρόκειται να ασχοληθώ, είναι με προτάσεις υποψηφίων για τη συγκρότηση ψηφοδέλτια.
0: Δεν θέλετε να εισηγηθείτε?
1: Είναι ένα πράγμα που το έχω πάρει προσωπικά απόφαση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι, σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, που ασχολούνται με τις εισηγήσεις από πλευράς των ανθρώπων που θα συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια, γιατί βάσει καταστατικού την απόφαση την τελική θα την πάρει ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό εγώ το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι για ακόμα μία φορά η Νέα Δημοκρατία θα έχει δυνατό ψηφοδέλτιο στην Καστοριά, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα,
0: τα ονόματα που σας είπα παίζουν. Τα ονόματα που σας είπα. Δηλαδή, έχετε ερωτηθεί εσείς?
1: Εγώ αυτό σας είπα. Ότι με το κύριο μέλημα προσωπικό, κύριε Παραρά, είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών.
0: Εντάξει. Και μια λίστα είναι ένα πρόβλημα όμως. Έτσι. Αν συζητιέται με ονόματα, αντιλαμβάνεστε ότι
1: πάντως,
0: έχει.
1: Πάντως, η Νέα Δημοκρατία, εγώ αυτό που βλέπω είναι, κύριε Παραρά, για ακόμα μια εκλογική αναμέτρηση. Είναι πρώτο θέμα για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
0: Και τώρα και με Ολυμπία Τελιγιορίδου και τα λοιπά, εντάξει, το πράγμα γίνεται πιο έντονο.
1: Δεν πιστεύω ότι θα
0: είναι
1: αλλάξουν
0: έμπειρη,
1: πολλά πράγματα.
0: Έτσι, επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ, επέστρεψε, θα την έχει υποψήφιο ο Ανδρουλάκης. Τέλος πάντων, γιατί...
1: Σε ποιο κόμμα...
0: Στο ΠΑΣΟΚ.
1: Α,
0: το ξεχάσατε?
1: Όχι, ρωτάω, γιατί την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση ήταν μάλλον κόμμα, στην πορεία ήταν μάλλον. Δεν ξέρω
0: τι,
1: τελικά
0: σε ποιο... γυρολόγος είναι, τι.
1: Δεν, έχω δει πόσα
0: πάντως,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ παλιά στο ΠΑΣΟΚ ήταν η κυρία Τελιγιορίδου, ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Όχι, γιατί κάποια περίοδο ήταν και στον κύριο Κασελάκη.
0: Εντάξει, και εσείς είχατε από το Λάος πολλούς, από το ΠΑΣΟΚ άλλους. Δεν παίρνετε κι εσείς κόσμο?
1: Εφόσον,
0: βλέπετε, Σαμαρά στο Νατάλου, μπες, βγες, φύγε.
1: Εφόσον, κύριε
0: Παραρά. Μην τα λέτε, γιατί τα ίδια κάνει και η Νέα Δημοκρατία.
1: Εφόσον, κύριε Παραρά, κάποιο αποδέχεται τις αρχές του κόμματος.
0: Είναι σωστό, σωστό, σωστό. Άλλωστε, για Κασελάκη τώρα μην το ανοίγετε, γιατί ο πρώτος που έλεγε στηρίξτε Κασελάκη ήταν ο Τσίπρας. Μην το ανοίξουμε αυτό. Είναι με άλλα κόμματα. Με εσάς τι γίνεται? Με Βασίλη Βελίδη εννοώ.
1: Παραμένω στην Προεδρία της ΔΕΠ.
0: Γιατί υπήρχε κάτι άλλο?
1: Όχι, θέλω να πω ότι εγώ έχω ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Ότι είμαι στρατιώτης της παράταξης. Αυτή τη στιγμή, κύριο μέλημα, είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Θα λέγατε ποδοσφαιριστής και θα έλεγα οι ποδοσφαιριστές και αυτοί οι μεταγραφές κάνουν όμως. Φεύγουν. Έτσι,
1: ο σωματότυπος, κύριε Παραρά, είναι αυτό σαρκαστό, λέγω. Δεν ευνοεί.
0: Κύριε Πρόεδρε, πριν κλείσουμε. Άρα, επειδή κάποιες φορές έχουμε κάνει και τα δημοσιεύματά μας για το αν θα είστε υποψήφιος βουλευτής, για το αν ενδιαφέρεστε για τη λίστα της Νέας Δημοκρατίας. Η αίσθησή μου και το ρεπορτάζ μου. Έτσι, θα πείτε τώρα, μα είμαι εδώ απέναντί σας και μου μιλάτε για ρεπορτάζ. Γενικά μιλάω, έτσι, και ειδικά, είναι ότι δεν ενδιαφέρεστε το 27 να είστε υποψήφιος βουλευτής. Είναι έτσι?
1: να επικεντρωθούμε, κύριε Παραρά.
0: Μην φοβάστε να το αποκλείσετε.
1: Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών.
0: Όχι, όχι, άλλο, άλλο. Όχι, δεν επικεντρωνόμαστε. Τελειώσαμε. Τι να επικεντρωθούμε.
1: Εγώ
0: τελείωσε.
1: Έχω πει ένα πράγμα.
0: Η κουβέντα τελείωσε.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Θα είστε υποψήφιος βουλευτής. Ρωτώ ευθέως.
1: Αυτή τη στιγμή εγώ έχω ξεκαθαρίσει και θα συνεχίσω να το λέω. Είμαι ένα στρατιώτη τη παράταξη.
0: Α, που σημαίνει ότι αν σου πει ο Μητσοτάκης, έλα, κατεβαίνει.
1: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ περαιτέρω σε, όλα,
0: ανοιχτό, τι
1: σε
0: να...
1: όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτό το οποίο σας είχα...
0: Φοβάστε να απαντήσετε στο ερώτημά μου.
1: Σας είχα απαντήσει παλαιότερα.
0: Όχι.
1: Το ίδιο πράγμα συνεχίζω και
0: ένα λεπτό. Ωραία. Μου είχατε πει όχι.
1: Είχα πει ότι είμαι ένα στρατιώτη τη παράταξη.
0: Κανένα στρατιώτη. Είχατε πει δεν ασχολούμαι τώρα.
1: Είχα πει.
0: Και η αίσθηση όλων είναι ότι πάτε για βουλευτή το 30, νομίζω, κάπου εκεί. 31, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Λοιπόν, μα ισχύει αυτό ή άλλαξε κάτι.
1: Να εστιάσουμε, κύριε Παραρά, σε άλλα πράγματα. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει.
0: Το
1: τι θα κάνει ο Βασίλης
0: Το άφησα για το τέλος, είδατε, τελειώσαμε.
1: Δεν τον ενδιαφέρει,
0: σας μίλησα για όλα τα άλλα, αντλίες, το ένα, πετρέλαιο, τι. Είδατε να μιλάω για αυτά.
1: Κύριε Παραρά.
0: Και τώρα στο τέλος σας ρωτώ αν θα είστε υποψήφιος βουλευτής, αλλά το αποφεύγετε. Φοβάστε, ταραχτήκατε.
1: Δεν ταράχτηκα καθόλου. Εγώ δεν έχω αλλάξει.
0: Τα τηλέφωνα τώρα στο γραφείο της Αντωνίου χτυπάνε, την ψάχνουν τη Μαρία στην Αθήνα. Ο πρόεδρος αφήνει να εννοηθεί ότι θα είναι υποψήφιος, έτσι.
1: Εγώ δεν άλλαξα κάτι.
0: Τα ίδια έκανε και ο Σαββόπουλος και μόλις του είπε ελάτε λέει αν θέλετε να είστε και τα λοιπά, κανείς δεν παρετείται. Έτσι.
1: Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα
0: να σας
1: να
0: πω όμως ότι η Αντωνίου λέει ελάτε. Ελάτε όσοι θέλετε, θα σας κερδίσω. Αυτό λέει η Μαρία.
1: Κύριε Παραρά. Εγώ θα ήθελα να πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Ότι τον κόσμο αυτή τη στιγμή δεν τον ενδιαφέρει.
0: Άλλο σας ρωτώ εσάς.
1: Ο Βασίλης
0: Αφήστε
1: Βελίδης,
0: με να ξέρω ότι τον ενδιαφέρει τον κόσμο πολύ καλύτερα.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρόλο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα.
0: Αν σας ρωτήσω αν θα πάτε για δήμαρχος, θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Καταλάβατε. Ενώ ρωτάω για το αν θα είστε σε 5 μήνες υποψήφιος βουλευτής και μου λέτε είμαι στρατιώτης, αν με καλέσει η Νέα Δημοκρατία, σαν να μου λέτε θα πάω. Εσύ γάμω ρε τώρα η Νέα Δημοκρατία καλέσει.
1: Δεν είπα εγώ ότι θα πρόκειται να καλέσει κάποιος κάποιον.
0: Ναι, είναι τόσο ωραίο μακριά το κλίμα και φαίνεται να πάτε όλοι.
1: Μακριά από μένα.
0: Ο Τσιφλικιώτης λέει θα είμαι σίγουρος. Η Αγνή Κανδύλη λέει θα δούμε και τα λοιπά. Ποιοι θα μπείτε. Τρεις είναι. Δύο είναι οι θέσεις.
1: Δύο είναι οι θέσεις.
0: Ναι.
1: Η σίγουρη υποψήφια
0: η Μαρία,
1: αυτή τη στιγμή είναι η κυρία Αντωνίου.
0: Έχετε φαγωθεί να την αλλάξετε τη Μαρία. Τι πάθατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παραρά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θα επιστρέψω, ελπίζω είπα και πριν να μας ξανάρθετε.
1: Πάντοτε στη διάθεση.
0: Θα επιστρέψω και με άλλη θεματολογία τις επόμενες μέρες. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση αύριο. Τι ώρα είναι η εκδήλωσή σας?
1: Στις 7.30 ώρα στο καφέ Passenger με καλεσμένο τον Νίκο τον Ρωμανό.
0: Το Ρωμανό. Εκεί μπορεί να έρθει ο κόσμος, ας πούμε.
1: Θέλει.
0: Ποιος μπορεί να έρθει να διαμαρτυρηθεί κάποιος.
1: Όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
0: Ωραία. Και πότε είπατε για Κεραμαίος?
1: 13 Νοεμβρίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Να είστε καλά.
0: Αποχαιρετώ τον Βασίλη Βελίδη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν μαζί μας εδώ στον Α στους 94,7. Πέρασε η ώρα, παιδιά. 12 πήγε η ώρα. Είμαστε εδώ με Ότο Βιζιόν, είμαστε εδώ με Ντάουβιν, Παπα Βασιλείου. Νομίζω ότι ήταν αποκαλυπτικός ο Βελίδης με όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Έκπληξη το γεγονός ότι ο ίδιος λέει, όπως τον ακούσατε και τον ακούσαμε. Είμαι στρατιώτης, λέει, για το αν θα είμαι υποψήφιος. Εντάξει. Είμαι στρατιώτης του κόμματος και θα περιμένω. Τι να περιμένει άραγε, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν το αφήνει ανοιχτό.
2: Στη ροή της μέρας με τον Αντώνη Παραρά.
3: Προσφορά.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Ότο Βιζιόν. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Ότο Βιζιόν Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Ο Αντώνης Παραράς στον Α 94,7.
4: Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη έτσι με τις διαφημίσεις. Θέλω να πω απλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ξεκίνημά μας. Το λέω συχνά, έτσι πάντοτε όμως το αισθάνομαι και διαφορετικά. Ήτανε καλοκαίρι του 1990 όταν ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και είμαστε πλέον στο φθινόπωρο του 2026, πάντοτε έτσι με υγεία σε όλους μας και αγάπη να υπάρχει, με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγιάς να προχωράμε, να κάνουμε όλοι τα επόμενα βήματα. Κοιτάξτε, θα περάσουμε και αυτόν τον μήνα και τον επόμενο και τους επόμενους, αν είμαστε όρθιοι, αν είμαστε καλά, με δυσκολίες, έτσι, νομίζω θα τα περάσουμε όλοι με αισιοδοξία. Πάντα να υπάρχει αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για πάρα πολλά μηνύματα όλες αυτές τις μέρες και για πάρα πολλούς από εσάς που είχατε μια αναμονή και μου λέγατε ξεκίνα, ξεκίνα, ξεκίνα. Λοιπόν, άλλωστε ξέρετε ότι πάντοτε κάνουμε μια διακοπή και επανερχόμαστε εδώ, όμως το ραντεβού μας είναι καθημερινό στον alfa.fm.gr. Τώρα, θα συνεχίσουμε με το υπόλοιπο πρόγραμμα. Έχουμε διαφημισούλες, σύνδεση με Α989. Αύριο θα είμαστε μαζί στο στούντιό μας. Θα είναι ο Δήμαρχος Καστοριάς, μεταξύ των άλλων θεμάτων. Θα είναι ο Γιάννης Κορεντζίδης. Να δούμε λίγο και τον απολογισμό του, να δούμε και τον προγραμματισμό με αρκετές ειδήσεις. Θα σας δώσουμε και αύριο και βέβαια ένα πλούσιο ειδησιογραφικό πρόγραμμα κάθε μέρα στον Α και την επόμενη εβδομάδα με συνεντεύξεις που θα προκαλέσουν μεγάλες συζητήσεις. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο μεσημεριού, με υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
9: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
10: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
10: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
11: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
10: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
11: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
10: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
13: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
14: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
13: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Isomat Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Isomat Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Isomat Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
22: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
23: Ότι δεχόταν πολλά και αθέμητα δώρα, ότι ταξίδευε με ιδιωτικά αεροσκάφη και ότι πίεζε Έλληνες επιχειρηματίες να συνεισφέρουν 250.000 δολάρια ώστε να εξοφληθεί η Mercedes που είχε αγοράσει. Όλα αυτά λέγονται, έτσι. Λέγονται και ακούγονται. Και ακούγονται γιατί ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Και γιατί η Χριστίνα Μούγιου έχει φέρει πολλά ηχητικά που θα αποδείξουν αυτά τα οποία εμείς ισχυριζόμαστε. Εμείς ποιοι είμαστε, ο Βάγγελης Περής. Και η Κίμπερλι. Θα συνεχίσουμε. Είχε επαφές, από ό,τι γνωρίζουμε, με τον επιχειρηματικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο δεύτερος είχε το πρόσωπο του συμπαθέστατου Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο τραγουδιστής χτες πήρε θέση για την απομάκρυση της παραλίγο κουμπάρας του και φυσικά τα είπε όλα.
24: Ένα σχόλιο για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την Κίμπερλι Γκυλφόη.
25: Έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Ήμουνα μια μέρα, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω και
24: Επειδή διατηρήσετε και οικογενειακά και εσύ προσωπικά πολύ φιλικές σχέσεις με την κυρία Γκυλφόη. Θα στενοχωρηθείς.
25: Θα πούμε κάτι για μουσική. Άμα θες κάτι να πούμε για μουσική, είμαι εδώ για σένα. Ευχαριστώ πολύ.
24: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο μου, να είσαι καλά.
25: Ευχαριστώ πολύ.
23: Ευχαριστεί πολύ ο Κωνσταντίνος και βεβαίως μιλάει μόνο με τη μουσική. Αυτό ακριβώς θα κάνει τώρα. Θα μιλήσει με τη μουσική του, θα τοποθετηθεί. Παρακαλώ, σε ακούμε, Κωνσταντίνα Αργύρε.

0: Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι, μίλησε με την τέχνη του, αλλά όλοι μιλάνε για την Κίμπερλι. Για μένα το μεγάλο θύμα αυτής της υπόθεσης είναι ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα της, ο Fancy Jame, ο στυλίστας της. Δεν είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα για να κάνει δουλειές, είχε έρθει για να βρει μια οικογένεια.
1: Πάμε τώρα παιδιά στο Fancy που προαναγγείλαμε. Είναι ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο ξέρει από μόδα. Καλά, θα μου πεις, θα την νόσουν εσύ έτσι? Όχι. Αλλά τι σημασία έχει?
2: Δεν είσαι και άνθρωπος που ακολουθεί. Δεν είσαι και άνθρωπος που ακολουθεί τις τάσεις της μόδας.
1: Καλά, και να την ακολουθήσει τις τάσεις της μόδας, έτσι θα την νόμουν. Αλλά δεν έχει να κάνει, αυτό είναι υποκειμενικό.
2: Ο Fancy James, εσύ τον έμαθες έτσι. Δεν λέγεται Fancy James, γεννήθηκε ως Ζεμ Σεζάρ στην IT.
1: Θα μας τα πεις μετά. Ναι. Πάμε στην Έλενη Παπαδόγια που έχει γίνει κυριολεκτικά η σκιά του Fancy.
3: Και τη Κίμπερλι, με την άδεια τη Κίμπερλι.
1: Έχετε γίνει φίλοι. Φίλοι.
3: Και φίλοι και φίλες, με την άδεια τη Κίμπερλι κάναμε τη συνέντευξη με τον Fancy. Θέλω να σας πω ότι ο Fancy μου ζήτησε να του μάθω ελληνικά.
1: Εσύ να του μάθεις ελληνικά. Σε έχει συμπαθήσει, ε?
3: Ναι. Πάρα πολύ και μου ζήτησε να του μάθω ελληνικά για να γνωρίσει τον έρωτα τη ζωή σου στην Ελλάδα. Ψάχνει έναν όμορφο Έλληνα.
1: Ψάχνει όμορφο Έλληνα.
3: Φυσικά.
1: Ένα Έλληνα γκότ, ένα Έλληνα θεό δηλαδή.
3: Ναι, ναι, τρελαίνεται και το αγαπημένο του νησί ποιο είναι?
1: Η Μύκονος, τι θα ήτανε?
4: Ίσως να παντρευτούμε, ίσως να λογικευτούμε, ίσως μωρό μου να είμαι για σένα ο πρίγκιπας που ήρθα απ' τα ξένα.
0: Ήρθα απ' τα ξένα λοιπόν ο Fancy James για να νοικοκυρευτεί.

0: ονειρευόταν ο Φάνσι Τζέιμς, τελικά δεν ντούκατσε η υπόθεση. Και συμβαίνει το εξής που είναι μάλλον περίεργο. Δηλαδή, τα αμερικανικά μέσα ασχολούνται περισσότερο με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σε σχέση με την Guilfoyle παρά τα ελληνικά. Δηλαδή, όλα αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, που κάνουν αποκαλύψεις, εμείς τα μαθαίνουμε ή με το σταγονόμετρο, είτε καθόλου. Πεις ότι υπάρχουν άλλα θέματα στην Αμερική που μας απασχολούν. Βεβαίως υπάρχουν άλλα θέματα. Για παράδειγμα, έχουμε καλύψει ένα γεγονός που οι Αμερικάνοι μάλλον δεν του δώσαν σημασία.
1: Ένα απίστευτο περιστατικό έζησε η δημοσιογράφος Taylor Mitchell του δικτύου Real America's Voice, όταν ο δυνατός αέρας από τις προπέλες του ελικοπτέρου του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump ξεκόλλησε την ψεύτικη βλεφαρίδα την ώρα που βρισκόταν μπροστά στην κάμερα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Καταλάβατε τι συνέβη στην Αμερική? Άκου να το ελικόπτερο, έχουμε και ήχο. Θα δώσουμε δηλαδή σημασία στο ρεπορτάζ, θα το επεκτείνουμε, έχουμε στοιχεία για το ελικόπτερο αυτό. Ποιος το οδηγούσε? Έλληνας. Ο Ζαζόπουλος.

0: προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πεζή και μερικές φορές μας προκαλεί και διάφορες σκέψεις που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή σκέψεις ετεροντροπής. Κύριο Πάρκα, φαντάζομαι το θυμάστε, τον έχουμε θαυμάσει όλοι. Ήταν ένας πολύ σημαντικός βουλευτής και είναι ακόμα βουλευτής. Αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ τον ξέραμε. Και ο κύριος Πάρκας είχε πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός είναι να έχει εκλεγεί με ένα κόμμα και τελικά να φύγει χωρίς να παραδώσει την έδρα. Τελικά ο Πάρκας έφυγε. Και νομίζω ότι την παρέδωσε.
1: Έχουμε χάσει 21 βουλευτές, ναι, οι οποίοι αποφάσισαν, αφού εκλεγήκαν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν την έδρα και να την πάνε σπίτι τους. Κατά την άποψή μου είναι προδήλωση αντισταγματική η στάση τους αυτή, αλλά θα μας κρίνει όλους η ιστορία για αυτό το πράγμα. Λύτε. Αν διαφωνείς, παίρνεις, λες παιδιά, εγώ διαφωνώ με τη στρατηγική την οποία ακολουθεί το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκα, φεύγω, παραδίδω την έδρα μου και πάω σπίτι μου. Όταν στα κόμματα διαφωνούν για τη γραμμή, ιδεολογικά, για διάφορα ζητήματα, δεν παίρνουν τις βουλευτικές τους έδρες να φύγουν.
0: Πολύ σωστός, αλλά άλλαξε μετά. Και τώρα αυτοί που πάνε και τον ψηφίζουν, δεν νιώθουν λίγο αμήχανα, λίγο δύσκολα? Ένας άνθρωπος που είχε εκτεθεί λέγοντας ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία στο τέλος έκανε. Οπότε αυτομάτως, σε τέτοιες περιπτώσεις, σκέφτεσαι ένα παλιό τραγούδι του Πάνου Γαβαλά με τη Ρία Κούρτη. Αυτό που έρχεται.

0: Καβαλάς είπαμε. Καμία σχέση με το Λάκη Καβαλά. Μάλιστα τον Πάνο Καβαλά, άντε να τον ακούς μια φορά, δύο, κατά τύχη στο ραδιόφωνο. Ενώ το Λάκη τον Καβαλά τον βλέπει συνέχεια σε όλες τις εκπομπές. Δεν έχει αφήσει εκπομπή για εκπομπή. Και όχι μόνο πηγαίνει στα podcast, στα vidcast, βρίσκεται παντού και πουθενά. Και τι μιλάει? Λέει για τη Βύση. Λες και δεν υπάρχει άλλο θέμα να μιλήσει. Ο Λάκης που ξέρει τα πάντα για τη μόδα. Εκεί έχει κολλήσει. Με τη Βύση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάμε στο πρωί.
1: Να σου πω για τη δική μου την περίπτωση.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ έγινε το εξής. Καταρχήν είχαμε με την Άννα μία σχέση πολλαπλή.
2: Το γνωρίζω.
1: Δηλαδή με δέχεται ως έναν άνθρωπο της μόδας. Την έχω βρει πολλές φορές. Αστεία δηλαδή. Τι λέω, βρε αγάπη μου, αυτό το μυζί δεν το δείχνει καλό. Αυτό τη μέση δεν την κάνει έτσι. Ας βάλουμε κύριος, βάλουμε το άλλο με το δικό μου πληθωρικό τρόπο. Άρα λοιπόν έχω μία οικειότητα στην λεκτική μου περίπτωση μαζί. Όταν λοιπόν είπα σε μία συνέντευξη, όπως το είπα και στη Νίκη το βράδυ το επόμενο.
2: Λέω, Νίκη, παιδί μου, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, τι λέω, τι τις βάλουν αυτές τις μπότες, να κάνουν, να κατεβάζει τώρα αυτό. Δηλαδή, πόσο ηλίθιοι είναι η Ντόλτσε και η Γκαμπάνα να τις δώσουν ένα τέτοιο ρούχο. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει με αυτό το ρούχο αρχικά, το οποίο είναι μια τρέσα και την παίρνει και βάζει το, αυτό το πράγμα και στο καπέλο. Εγώ βέβαια ότι ήταν αδικημένη. Mm-hmm. Και είπα ότι όταν είδα ειδικά να βάλει το καπέλο, δεν να βγω να πιω μια μπύρα. Αυτό όμως γιατί το είπα? Γιατί έβλεπα τον κόσμο που μπαινόβγαινε στο Παναθηναϊκό στάδιο και έπινε μπύρες και τις πέντε και κάτω στο στάδιο.
2: Okay.
1: Για να μην λέμε ότι θέλουμε πάντα. Αυτό είπα και τίποτα άλλο. Χωρίς να αμφισβητώ το θέμα, ποια είναι η Βύση, ποιος είναι ο Καρβέλας και ποιοι είναι όλοι αυτοί. Και το είπα πάρα πολύ σωστά και το εμπέδωσα. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να πει: ναι, μαλάκα, τι λες τώρα, ιδιές, εδώ, εκεί και τα λοιπά. Μπορεί να είπα αυτό, γιατί έχω μία με αυτούς, όπως έμαθα με
2: τον.
1: Είχαν δώσει 700 χιλιάρικα όλοι μαζί στους Dolce & Gabbana, γιατί δουλεύω μαζί τους και μου λένε τα ποσά, για να ψωνίσουν, να πάρουν το ρούχο του τάδε, τη εκείνη του άλλου και τα λοιπά.
2: Okay.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και μπράβο τους που τα δώσανε. Από εκεί πέρα λοιπόν, μια εταιρεία που τους δίνει αυτά τα χρήματα πρέπει να σε κάνουν υπερθεά. Θες τα δικά μου μάτια. Τα δικά μου είναι πολύ έμπειρα και δεν το αφιζητεί κανείς. Ειδικά σε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και με επιλέγουν όλες αυτές τις εταιρείες.
2: Άρα λες εσύ ότι η Βύση εσένα σε απομάθαινε επειδή της έκανες κριτική?
1: Όχι, ακριβώς. Δεν... Και είπε ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις και λες. Άρα λοιπόν, για να μην πω τώρα τα details, μίλησαν άσχημα και λέει: γι' αυτό το λόγο δεν σε θεωρώ φίλο μου και δεν θέλω να έχουμε καμία επαφή.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχουμε εξελίξει στο θέμα Βύση Καρβέλα, μόλις προέκυψαν. Τελικά θα συνεργαστούν και θα βγάλουν και καινούργιο τραγούδι, ή μάλλον έχουν βγάλει ήδη καινούργιο τραγούδι. Παγκόσμια αποκλειστικότητα, το παρουσιάζουμε εμείς.

0: Φαντάσου τώρα να είναι τίποτα εξωγήινοι και να βλέπουν αυτά που μας απασχολούν στην Ελλάδα και να σκέφτονται να έρθουν, δεν θα έρθουν, θα πάνε κάπου αλλού για να περάσουν καλύτερα. Και όταν λέμε εξωγήινοι, εννοούμε οι Κασιόποι εξωγήινοι που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.
1: Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τους Κασιόπιους. Οι Κασιόποι λοιπόν είναι ανθοποειδείς με εξαιρετικά εκλεπτισμένα χαρακτηριστικά, συνήθως με γαλάζιο ή λευκό φωτεινό δέρμα. Είναι πάρα πολύ αριστοκρασί. Η προέλευσή τους είναι, όπως το αντιλαμβανόμαστε, από τον αστερισμό της Κασιόπης. Ο ρόλος τους είναι να είναι φύλακες της κοσμικής σοφίας και των αρχείων των διάφορων πολιτισμών του γαλαξία. Συνδέονται με την κβαντική μνήμη και βοηθούν στη μεταμόρφωση της ανθρώπινης συνείδησης από ατομική σε συλλογική. Εδώ θέλω να πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι έχει αποδειχτεί από τους επιστήμονες ότι το κύτταρό μας περιέχει διάφορα μεταλλικά, αν θυμάμαι καλά, στοιχεία, τα οποία δεν προέρχονται από τον πλανήτη Γη. Μέσα στο γονίδιό μας δηλαδή περιέχονται κάποια στοιχεία που είναι από το ηλιακό μας σύστημα και ίσως πέρα από το ηλιακό μας σύστημα. Αυτό αποδεικνύει ουσιαστικά ότι δεν είμαστε μόνο γήινοι, αλλά είμαστε σίγουρα και σεξογήινοι. Ή τέλος πάντων απλά εξωγήινοι, αν δεν είμαστε Βενουσιανοί ή Πλειάδοι. Λοιπόν, οπότε σίγουρα είμαστε ένα μείγμα πολλών εξωγήινων φυλών και επιδοών. Δεν είμαστε μόνο άνθρωποι και δεν είμαστε και μόνο, δεν φέρουμε μάλλον γονίδια και χαρακτηριστικά μόνο μίας εξωγήινης φυλής, αλλά μπορεί να φέρουμε πολλών διαφορετικών.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σωστά τα είπε. Έχουμε αιμομεταλλικά στοιχεία μέσα μας και βεβαίως είχαμε καιρό να ακούσουμε για την κβαντική μνήμη. Κβαντική μνήμη.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα 94,7.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων νοφηλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
1: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θα γυρίσει λοιπόν ο τροχός της τύχης. Θα επικοινωνήσουμε. Έχετε κάτι να πείτε? Εδώ θα σας ακούσουμε. 212-212-4800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Ο nerpapakialfaradio989.gr είναι το email και το Viber 6947-989-989. Και σε αυτό το σημείο, βιάζομαι να τα πω, θα χαιρετήσουμε το Σότο, ο οποίος μας λέει καλησπέρα. Μετά την απομάκρυνση της πρέσβυρας Γκυλφόιλ, προτείνω να βάλουμε πρέσβη τον Αργυρό. Γιατί θεωρείτε ότι απομακρύνθηκε? Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι εσύ θα έχεις τις απαραίτητες πληροφορίες. Εμείς τις μεταδίδουμε χωρίς να συμφωνούμε, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να προκύψουν και εκπλήξεις. Επίσης ο Γιώργος μας λέει ότι, α, είναι πολύ γλυκό αυτό, ήρθε λέει ο Φάνσι Τζέιμς για να βάλει ένα πετραδάκι στο δημογραφικό, αλλά τελικά τον άνθρωπο τον αφήσαν να κάνει τη δουλειά του. Έτσι είναι, θα ασχοληθούν με αυτό η επόμενη πολιτική. Όταν λέμε επόμενη πολιτική, ένας από αυτούς θα είναι ο Αλέξης Παπάς. Ο Αλέξης Παπάς, το θυμάστε, που ήταν στο Survivor και στο Bachelor, τώρα θα είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά. Και εξηγεί ότι τα προηγούμενα που έκανε, εντάξει, μην τα παίρνουν και πολύ υπόψη μας.
6: Μακάρι να είναι ο Αντώνης Σαμαράς και για μία ακόμη φορά πρωθυπουργός και να δούμε μία καλύτερη μέρα στην χώρα μας. Τα έχουμε πει, προφανώς δεν θα είχα αυτές τις απόψεις αν δεν είχε γίνει και μία συζήτηση να μπορούμε να ταυτιστούμε.
7: Εσένα σε ενοχλούν τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να υπάρξουν λέγοντας τι κάνει ο Αλέξης Παπάς στην πολιτική?
6: Εντάξει, αρνητικά σχόλια πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν.
7: Πιστεύεις ότι είσαι έτοιμος να γίνεις πολιτικός?
6: Πιστεύω ότι δεν είμαι απόλυτα έτοιμος. Πιστεύω ότι είμαι ακόμα μωρό στην πολιτική. Δεν έχω καν ξεκινήσει. Και τώρα μιλάμε σαν πολίτης και όχι σαν πολιτικός.
7: Πιστεύεις ότι το παρελθόν σου μπορεί και να σε κυνηγάει στην πολιτική? Αναφέρομαι στον Bachelor που έχεις κάνει, στο Survivor.
6: Αν δηλαδή θα έπρεπε κάποιος να αναφέρει ότι βρισκόμουν στον Bachelor, προφανώς θα το κάνει υποτιμώντας το. Άρα θα πρέπει και ο κάμεραμαν να νιώθει το ίδιο που πήρε μέρος στο Bachelor και ο σκηνοθέτης. Να πούμε κιόλας ότι ο κόσμος που το έβλεπε είναι όλοι κακώς το έβλεπαν. Δηλαδή να υποτιμήσουμε και το 20-30% των ανθρώπων που το βλέπανε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Όχι μόνο, είναι υπεύθυνη για τον Bachelor και η κάμεραμαν και στο κηλικείο μια κυρία που έδινε τις τυρόπιτες. Πολύ σωστά τα λέει ο παπάς, μπράβο του. Παπάς. Εντάξει, άσχετα τι γνώμη έχεις, ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Δηλαδή, πιστεύεις τα αλήθεια ότι με τον Αλέξη Παπά θα πλησιάσει το κοινό που θα τον ψηφίσει? Παπάς, επειδή είναι λεβέντης.

0: λοιπόν ήταν στο Bachelor, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είχε πάγο στο ποτήρι. Μιλούσε, φλέρταρε, φιλούσε. Αλλά στο τέλος έκανε μία επιλογή. Μία επιλογή που την είδαμε στον τελικό του Bachelor. Ας το θυμηθούμε για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
1: Όμως θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι ακόμα για γάμο δεν είμαι έτοιμος. Χρειάζεται αυτή η σχέση να στήσει καλές βάσεις. Να ζήσουμε πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε με σιγουριά ότι εμείς οι δύο μπορούμε να κάνουμε τη δικιά μας οικογένεια.
2: Το ευχαριστώ, οικογένεια.
1: Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά δεν είμαστε στην ίδια φάση. Η δημιουργία οικογένειας θέλει κι άλλο χρόνο. Ακόμα δεν είμαι έτοιμος για παιδιά. Και εσύ μιλάς συνέχεια για αυτά. Όμως θέλω να ζήσουμε κι άλλα πράγματα.
2: Είσαι ερωτευμένος μαζί μου.
1: Η καρδιά μου ανήκει σε σένα. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου.
2: Και γιατί δεν θέλεις να παντρευτείς και να έχεις οικογένεια?
1: Γιατί όλα θέλουν τον χρόνο τους, Αθηνά μου. Μη βιάζεσαι.
3: Γιατί μου το έδωσε αυτό, αν είναι έτοιμος και σίγουρος? Εγώ δεν είμαι η γυναίκα του. Γιατί έχω δαχτυλίδι?
2: Ξέρεις πως αγαπώ πάρα πολύ με την καρδιά μου. Ξέρεις πάρα πολύ. Και ξέρεις τι θέλω και λέω αυτό συνέχεια. Θέλω μια οικογένεια, θέλω να παντρευτώ. Θέλω να έχω το μωρό, ο Δημήτρης μαζί σου. Ξέρεις αυτό πολύ καλά. Ξέρεις. Όταν εγώ νιώθω κάτι για κάποιον, θέλω να κάνω οικογένεια. Γιατί πρώτη φορά βλέπω τον άντρα μου μπροστά μου. Και θέλω εσένα πάρα πολύ μαζί μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωραία, Αθηνά, για εσύ. Ο άνθρωπος έχει επιλέξει να παντρευτεί την Ελλάδα για να τη σώσει. Και ταυτόχρονα, εν τω μεταξύ διάβασε το ρόλο από το Q. Κανονικά ήταν και ηθοποιός. Εν τω μεταξύ ο άνθρωπος είναι εραστής, δεν είναι για παντριές και οικογένεια.

0: τηλεόραση εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος, μετά από αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζει να βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Κριστίνα Μούγιου είναι εδώ στην πόρτα, μας έχει φέρει νέα φρέσκα αποσπάσματα. Ο Βαγγέλης Περής είναι η φωνή που ακούτε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα της Kimberly, γιατί όλοι οι άνθρωποι που έχουν σχέση με την πολιτική και τη διπλωματία, αλλά και τη μόδα, τοποθετούνται. Με κάποια από αυτά τα τρία που είπαμε έχει σχέση και ο Βασίλειος Κοστέτσος, και θέλει να μας πει τι είπε ο ίδιος στην Kimberly όταν συναντήθηκαν, προφανώς για να φάει και να κεράσει ο Βασίλειος.
3: Της είχα πει ότι στην Ελλάδα είχε δημιουργήσει ένα πανικό, γιατί οι Έλληνες, είτε πολιτικοί, είτε επιχειρηματίες, είτε άνθρωποι της showbiz, την αντιμετωπίζανε με, όχι με το τίτλο της πρέσβη, αλλά με τον τίτλο ενός σούπερ μόντελ, μιας ηθοποιός, μιας στάρ του Hollywood, αν θέλεις... μία προσωπικότητα η οποία μπορούσε, νομίζαν ότι μιλάνε στον ίδιο τον Τραμπ.
4: Ναι.
3: Ή φωτογραφίζονται με τον ίδιο τον Τραμπ, γιατί είχαν βγει τα, ξέρεις, τα gossip πριν ότι τα είχε με το γιο του κτλ. Οπότε αυτό τη συνόδευε και την αντιμετωπίζαν έτσι. Και αυτό έγινε ένας τυφώνας εκ των υστέρων. Δηλαδή έγινε ξαφνικά το πρόσωπο της ημέρας. Έγινε η πιο πολύ φωτογραφημένη, αν θέλεις, δηλαδή. Όλοι τρέχανε και σκοτωνόντουσαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί της. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι το στόχο του, η κυβέρνηση της Αμερικής τον πέτυχε, γιατί έβλεπα λίγο στους υπουργούς όλους που επιχειρηματίες, τα σάλια τους πέφτανε με το που την βλέπανε. Ήταν καταρχήν μια γυναίκα που δεν μπορούσε να της πεις όχι. Θα της έλεγες σίγουρα ναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Λέμε σίγουρα ναι στην Kimberly και της λέμε μην εδώ. Αυτός είναι ο τόπος. Kimberly, μη φύγεις από τη χώρα μας. Είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε εμείς τις σαμπάνιες αν χρειαστεί. Ή τη Mercedes.

0: και εγώ ακόμα να πει για τη μάνα του. Ουφ, ησύχασα. Είναι Έλληνας ρε παιδί μου, ο Στέλιος. Δηλαδή θέλει να μείνει σε αυτή τη χώρα, δίπλα στη μανούλα του, να μην φύγει μακριά. Και είχε και άποψη για τον Καρβέλα. Είχε δώσει μια συνέντευξη, νομίζω, στον Ευαγγελάτο και είχε πει ότι τα τραγούδια του είναι ψιλοπρόστιχα. Το ψιλό δεν το είχε βάλει. Γενικότερα, ο Καρβέλας είχε δεχτεί διάφορες επιθέσεις, αλλά σαν αυτή που δέχεται τελευταία, δεν υπάρχει καμία. Γιατί είναι μια επίθεση που συνδυάζει μικροπρέπεια και αήθεια.
1: Μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της ανασβήσης στο περιστατικό του Ολυμπιακού Σταδίου, την οποία άλλωστε η ίδια η αναπαραδέχθηκε, τώρα φαίνεται ότι οι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και με τη βοήθεια φύλλα προσκύμενων σε αυτούς δημοσιογράφων που αδιαφορούν για το καθήκον αληθείας που πρέπει να τηρούν. Την έχουν μετατρέψει σε μια διάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η διαρροή πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχω αγοράσει και στο αυτοκίνητο που οδηγώ, και μήπως δεν αθλιώνεται στα κατευθυνόμενα συνοδευτικά δημοσιογραφικά σχόλια που παρουσιάζουν τις οικονομικές μου απολαβές και τα οποία περιουσιακά μου στοιχεία όλα αποκτημένα νόμιμα. Όλα οφειλόμενα στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση του έργου μου να είναι αποτέλεσμα γενεοδορίας της ανασβήσης. Στο βαθμό που η αναβίση ανέχεται όλες τις παραπάνω χειδαιότητες, δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε άγνοια ούτε αθότητα. Οι φίλοι και το περιβάλλον του καθενός μας χαρακτηρίζουν. Σε όλη αυτή τη διαμάχη τα επιχειρήματά μου εστιάζονταν και εξακολουθούν να εστιάζονται σε δύο σημεία. Στο σεβασμό της προσωπικότητάς μου και στην προστασία του έργου μου. Δεν έκανα διαρροές. Δεν βομβάρδισα τα μέσα ενημέρωσης με δίθεν εσωτερικές πληροφορίες χαμηλότατης υποστάθμης, όπως αυτές που αναγκάζομαι να ακούω καθημερινά να εξαπολύονται σε βάρος μου. Δεν εξουσιοδότησα τους εκπροσώπους μου, τους φίλους ή τους συνεργάτες μου να πιάσουν στασίδεις σε εκπομπές τηλεόρασης. Δεν πέταξα λάσπη. Δεν προσπάθησα να δημιουργήσω εντυπώσεις με θέματα που δεν αφορούσαν τη συγκεκριμένη διαφωνία. Έστω και αυτή τη στιγμή. Αν τους έχει μείνει έστω και μία στάρα αξιοπρέπειας, οφείλουν να σταματήσουν τη λάσπη. Αν πάλι δεν το κάνουν, να ξέρουν ότι ματαιοπονούν. Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται, λυγίζουν ή υποχωρούν μπροστά σε τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις. Εξυπακούεται δε ότι για όλα τα παραπάνω επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη.
0: Αυτή ήταν η ανακοίνωση, η καινούργια του Καρβέλα. Θα μπορούσα να το πει με ένα τραγούδι. Να το ονομάσει για την Άννα. Χωρίς να την αναφέρει μετά καθόλου. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και παλιούς στίχους.

0: Επιστρέφουμε στη μεγάλη, την αγνή, την γνήσια την πολιτική. Ο κύριος Νηφούδης, όπως ξέρουμε, τον τελευταίο τον καιρό, δηλαδή είναι 5-6 μήνες, εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Ο κόσμος είναι
0: η κυρία Μαρκογιαννάκη εκπροσωπεί το Πασόκ από ό,τι μου προκύπτει. Σίγουρα το. Δηλαδή δεν ξέρεις και με αυτούς τι γίνεται. Άλλα λένε χτες, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι Πασόκ και έχουν μία σύγκρουση σε θέματα επικαιρότητας.
2: Ο Βλάκας λοιπόν από έναν για τον ηγέτη ενός κόμματος που βρίσκεσαι στον ίδιο σχεδόν χώρο, κέντρο αριστερά. Ήταν θεμητό ή όχι? Κυρία Μαρκογιαννάκη, από το πρωί λέω ότι κακώς δεν έχετε προχωρήσει σε διαγραφές κτλ.
3: Κοιτάξτε, είναι εντελώς διαφορετικό το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο για διαγραφές όταν έγινε ένας προπυλακισμός της κυρίας Παπαδοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να θέλω να τα βάλω.
4: Κύριε Νηφούδη, έχουμε όλοι και το βίντεο.
3: Αφήστε με λίγο να τελειώσω.
4: Δεν θέλω να τα συζητήσω. Υπάρχουν αλλοί μηνύσεις αυτή τη

0: Μην διαστρεφλώνετε μια κατάσταση.
1: Αφήστε με λίγο, κύριε Μακρυγιανάκη. Πριν δύο εβδομάδες είχαμε την επίθεση του κυρίου Φανατόρη στην κυρία Ζου. Την προηγούμενη δεν είπατε τίποτα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχατε την επίθεση του κυρίου Παπαδοπούλου από τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Πάλι δεν είπατε τίποτα. Εσείς δεν μπορείτε να μας κουνάτε το δάχτυλο.
0: Παρόλα αυτά, σας απαντώ. Γιατί ξέρετε, ειδικά στα θέματα που αφορούν τις γυναίκες, το Πασόκ μπορεί να κουνάει το δάχτυλο σε όλους. Γιατί ήταν αυτό που έφερε την αλλαγή, έκανε το άλμα στην ισότητα. Κύριε Νιφούδη, όταν κάποιοι άλλοι δεν ψηφίζανε την κατάργηση της Πρίκας, δεν ψηφίζανε για την ισότητα των φύλων, αλλά αυτό έκανε το Πασόκ τώρα. Τα πεπραγμένα των κομμάτων, λέω. Τα πεπραγμένα των κομμάτων. Για το ποιο μπορεί να ψηφίσει το δάχτυλο.
2: Οι ψηφοφόροι του οποίου θέλετε την Πρίκα δεν θυμούνται καν.
0: Μα λέω όμω, ξέρετε,
2: πρέπει να ξέρουμε καν την Πρίκα.
3: Εγώ θα ψηφίσω το κόμμα που θα καταργήσει, αν την έχουν καταργήσει την Πρίκα. Τα ακούει τώρα ο γιος μου, η κόρη μου και λένε τι είναι η Πρίκα. Άγνωστες λέξεις. Παλιά δεν μπορούσε να κάνεις παντριά χωρίς. Δεκάδες τα τραγούδια. Το κορυφαίο αυτό με τη Ρίτα Σακελαρίου.

0: αυτό συνέβαινε τη σημερινή εποχή, θα έβγαινε ο Νάσος Γουμενίδης που περιττεί τη δημοσιογραφία με δέλτα κεφαλαίο και θα το έκανε θέμα, θα δείτε τι θα γινότανε. Θα έβαζε βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο. Το δημοσιογραφικό μαχαίρι εννοώ. Χτες ασχολήθηκε με έναν παπά που δεν είναι παπάς, ο Χερουβίμ. Και υπάρχει ένα μπιφ, όπως λέμε εμείς οι νέοι, μεταξύ του Χερουβίμ και του έτερου Καπαδόκη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα του, τον κύριο Καραγιαννίδη, και εξαιτίας αυτής της σύγκρουσης άκου να δεις τι αναγκάστηκε να κάνει ο Νάσος. Και ο κόσμος δεν επιβεβαιώνει με τις τηλεθεάσεις αυτά τα ωραία τα οποία γίνονται. Τι έκανε ο Νάσος λοιπόν? Έκοψε τη ροή της εκπομπής
1: του μεγαφωνισμού, όπου έχει υποστεί ο συγκεκριμένος Τυπάκος Καραγιάννης, και σου διάβασα να γίνεις άφρον και παράφρον και άλλα πολλά σου διάβασα, όχι από τον μικρό αφορισμό που σου είχα ρίξει πριν 5 μήνες και έχεις διαλυθεί τελείως. Βγες να το ομολογήσεις. Σιγά μην βγες. Λοιπόν, ο μέγας αφορισμός και τι δεν έχει. Και τι δεν έχει. Και από ό,τι είδα και την πληροφορία και τα βίντεο και αυτά, 3 ώρες μετά το μέγα αφορισμό, αφηνιάστη, εδαιμονίστη, εσατανίστη, έγινε άφρον και παράφρον. Και λέγω, μέγας είσαι Κύριε, η δικαιοσύνη σου, βλασιμείται το Άγιο Πνεύμα, δοξασμένο το όνομά σου.
2: Ανδρέα. Εντάξει, νομίζω η απάντηση του Χερουβίμ είναι δεικτική της υπόστασης και της πνευματικής του κατεύθυνσης. Ο αφορισμός, για να ξέρει ο κόσμος, μπορεί να επιβληθεί μόνο
3: γνωρίζεστε,
2: από την Ιερά Σύνοδο.
3: Γνωρίζεστε.
2: Γνωρίζομαστε, γιατί τον κυνηγάω θεσμικά χρόνια, δημοσιογραφικά χρόνια, και έχω πει ότι πρέπει να απαλλαγούμε από τέτοιου είδους λύματα μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, τα οποία δίνουν πάτημα στην άρια να μας κατηγορεί όλους ως κύβδηλα ράσα.
4: Λοιπόν, ακούστε, ακούστε, με ενημερώνουν.
5: Δεν είναι ανώνυμο σωματείο πολιτών. Έτσι, ένας παρήσινος θεσμός που διαθέτει περιουσία, πολιτική και κοινωνική επιρροή και δομές.
4: Λοιπόν,
5: εκτός από τον ανήπτη τα σχήρα της, μπορεί να κάνει κατά
2: πολυθεσματικό
5: αποτελεσματικό και να συνεργάσει με τις αρχές.
4: Παιδιά, μια ανωτελεία, γιατί με ενημερώνουν ότι έχει, είναι μεγάλο το βίντεο, θα το δούμε σε λίγο, θα δούμε όλη την απάντηση, διότι σουσούρνι που λέγανε και παλιότερα στα χωριά. Τα έχει μαζί σου και λέει, κόψαμε, για να καταλάβεις.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα ακούσετε τη συνέχεια, γιατί είναι συναρπαστική. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις με τη σκληρότητα που χρειάζεται ο δημοσιογραφικός λόγος. Θα τα πει όλα ο Νάσος, γιατί είναι σκληρός. Κόψε κάτι ρε συν, Νάσο.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει, γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
1: Αλφα 94,7.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Χρυσού, Rolex, Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
12: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
13: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
14: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
15: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
14: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
16: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
17: Δύναμη ζητάω μόνο, τίποτα παραπάνω. Ζάχαρη δεν...

0: είδατε πόσο μέσα στη ζωή του Έλληνα είναι η μπριζόλα. Και επειδή και η Άντζελα τραγουδάει για τον Έλληνα, θα έβαζε μπριζόλα, δεν άργα να το κάνει, στα τραγούδια της και στην εμφάνισή της.
1: Κρατάς μπριζόλα που θέλει αδειά οικοδομικά. Κόντρας τέλειος, ζωή σε έξτη. Μια μπουκιά αλήθεια κι όλα μπαίνουν στη σειρά εκεί.
2: Δεν είναι υπερβολή, είναι ανάγκη.
0: Ήτανε ανάγκη να φύγει ο Ζαχαριάδης, ο αγαπημένος μας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είναι πια εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πού πήγε? Α, πήγε και εκείνος, το κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αφού έλεγε ότι κάτι άλλο δεν έλεγε παλιά. Νομίζω.
3: Την πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Να σας πω και ένα ανέκδοτο που λέγαμε σήμερα στα έδρανα της πνευματικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Εγώ είμαι 20 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Α, μπράβο! Μας έκανε ρεζίλι.
4: Επειδή κάθε λέξη μετράει, εγώ το υπογραμμίζω.
3: Ρεζίλι μας έκανε.
5: Πρέπει να μιλήσει και εκείνος, παρακαλώ.
6: Λέω, δεν το λέω ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ.
3: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου.
4: Εγώ είμαι ο Ζαχαριάδης. Και είμαι από τα 17 μου στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μπράβο!
4: Και είναι το σπίτι μου, το αγαπάω.
7: Ότι είμαστε προτελευταίοι.
4: Είναι όλη μου η ζωή. Έχω πει και καλύτερα.
3: Φυσικά τον στήριξα. Γιατί στήριξα το κόμμα μου. Και το κόμμα είναι υπόθεση ζωής.
4: Τα ψέματα. Πολλά ψέματα. Πάρα πολλά ψέματα.
3: Δεν είναι ευκαιρία, ούτε business.
4: Σκοφτεί η τρίχα μου.
3: Και δεν είναι το σπίτι μου, δεν είναι. Δεν είναι ένα κόμμα της ελληνικής κοινωνίας.
6: Μπορώ να αποχαζομάρει.
3: Υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
8: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
8: Γύρισε κάποιος.
3: Ναι.
8: Ποιος?
3: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
8: Γύρισε ο Τάκης.
3: Ναι.
8: Αλήθεια.
3: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
4: Κοιτάξτε, μένω. Και μένω αποφασιστικά. Γελάω. Θεωρώ ότι είναι λάθος, σοβαρό, πολιτικό, περαιτέρω τεμαχισμός ενός χώρου ο οποίος ταλαιπωρείται. Αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύουνε.
9: Θέλετε λίγο να κλείσετε τις κάμερες.
10: Γεια σου ρε γράμμο, γεια σου που σε πατήσανε.
0: Γύρισε ο Τάκης, Δήμητρα Γεωργία και έφυγε ο ίδιος.
10: Ζαχαριάδης.

0: Α, λέγει άλλο Ζαχαρία. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, όλοι αυτοί οι αριστεροί είναι το ίδιο πράγμα. Μερικοί βέβαια ξεχωρίζανε. Για τη συνέπειά του, άσχετα είναι σωστή ή λάθος, αλλά είχαν μια συνέπεια οι άνθρωποι. Έχουμε εξελίξεις, βεβαίως, στην αγαπημένη μας εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη. Βρέθηκε ο Χερουβίμ ή απλώς το προειδοποιούμενο θα βρεθεί.
1: Χρησιμοποιεί και ταξί προκειμένου να φύγει από το Βόλο και να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι τον έχουμε όλο, το έχουμε όλο.
2: Χερουβιμάκο,
1: Χερουβιμάκο, σε έχουμε παντού. Παντού σε έχουμε με όλα αυτά που έχεις κάνει. Διότι ούτε παπάς είσαι, φοράς ράσα, είσαι αυτόκλητος. Το ιερέας δεν θα το πω, γιατί θα είναι προσβολή προς τους ιερείς. Και παραμυθιάζεις τον κόσμο. Χερουβιμάκο, θα δεις σε λίγο. Σε έχω έτοιμο. Μισό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν δεν είναι αυτό μαχόμενη δημοσιογραφία, όχι, πέστε μου εσείς τον ορισμό. Είναι τα στρούμφ στην παρέα μας. Τραγουδήσουν ένα βαρύ τραγούδι.

0: Ακούς χερουβιμάκο. Ο οποίος χερουβιμάκος είναι ένας ιερωμένος. Έχει ζηλέψει λίγο τον κλεωμένη, το ίδιο στυλ έχει. Αλλά κανείς δεν θα γίνει σαν τον αυθεντικό, σαν τον κλεωμένη τον Ατόφιο.
1: Δηλητήριο Coca-Cola και barcode με 666. Την εταιρεία αυτή την έχει ποιος? Ένας που λέγεται Δαβίδ. Αυτή μέσα έχει μια σταγόνα από αίμα, από σατανιστικές τελετές. Είναι διαβασμένη με μαγείες. Μην πίνετε τέτοια δηλητήρια. Με αυτή ξεβιδώνεις και σκουριασμένες βίδες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε τι γίνεται? Η Coca-Cola. Εμείς την πίνουμε, τα βόδια. Η σατανιασμένη, η άσχετη. Έχει μέσα αίμα που ξεβιδώνει. Τι άλλο να σου πω? Trinidad, και υπάρχουν και Έλληνες και Ελληνίδες, σαν τις Άντριου Σίστες, που αυτό το έχουν κάνει μέχρι και τραγούδι. Πού πάει αυτός ο κόσμος? Ο Σπυρίδωνας λέει καλά, γέλασε Βαγγέλη. Αν ήσουν ο Χερουβίμ, θα έτρεμες τώρα.

0: κανονίκη και εγώ ακούω ότι κάνει. Έτσι ακριβώς. Εκρήγνετε. Ετοιμαστείτε για μια έκρηξη ενημέρωσης. Το δελτίο ειδήσεων έρχεται. Τι γίνεται? Τι να έχουμε? Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου.
1: Χαμός.
0: Έχουμε. Έφυγε κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει σε άλλο κόμμα?
1: Όχι ακόμη.
0: Ναι, παραδώσαν τις έδρες. Γιατί το είχαν πει?
1: Λογικά θα τις παραδώσουν.
0: Αφού είναι λογικό, δύσκολο να γίνει. Άντε στην υγειά μας. Έρχεται και ο Δημήτρης Στάκης. Πολύ καλή εκπομπή. Να την παρακολουθήσετε, γιατί έχει την ανάλυση πραγματικότητας έτσι όπως δεν την ακούτε σε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Μόνο εδώ στον Alpha Radio 989. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the young. Τα λέμε αύριο, πρώτα ο Θεός. Άντε, γεια. When she heard her bingle croon, drinking rum and Coca-Cola. Τελευταίο μήνυμα, Βασιλική λέει: μην πιάνετε στο στόμα σας στην αριστερά, έχει δώσει πολύ αίμα. Μην πάμε τώρα με τα αίματα και τις προσφορές, γιατί θα μπερδευτούμε. Αλήθεια σου λέω: όλους τους πιάνουμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτή η εκπομπή. Άντε, για να μας ακούς πάντως, αυτό θέλουμε.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδε ζήτημα του κόστους ενέργειας ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως γνωστοποίησε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετες ευελιξίες προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, κάνοντας λόγο για υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους στόχους της Κομισιόν με τους διαθέσιμους πόρους. Δεν θα δεχτούμε περικοπές για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ενεργειακή κρίση βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής, ενώ στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης ο νέος επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυσαρέσκειά τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει προτείνει περιορισμένες λύσεις για την ανακούφιση των πολιτών από την ενεργειακή κρίση, αναμένεται να ασκήσουν 27 ηγέτες των κρατών μελών, σύμφωνα με το πολιτικό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη προσύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τις εξαγωγές δίζελ στις διεθνείς αγορές και στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία πρωτοβουλία που δεν στοχεύει στην ειρήνη. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομίας, στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια. Την πρώτη επίθεση σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής συμφωνίας Ρωσίας και Ουκρανίας εξαπέλυσε το Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters. Ρώσος Περιφερειάρχης δήλωσε ότι από την ουκρανική επίθεση με ντρόνς προκλήθηκε πυρκαγιά σε δηληστήριο πετρελαίου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε νωρίτερα προειδοποιήσει ότι η Ουκρανία θα εξαπολύσει εκ νέου επιθέσεις, καθώς η Ρωσία εξακολουθεί να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η διευθύνουσα την Εισαγγελία Εκατερίνη Παπαϊωάννου ζητά αφενός τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που επιθυμούν οι οικογένειες των θυμάτων και αφετέρου τον προσδιορισμό ημερομηνίας εκταφής. Τροποποιούνται τακτοπλοϊκά δρομολόγια στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των δυνατών ανέμων. Κανονικά να χωρούν τα πλοία για Αργοσαρονικό. Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας προς Κυκλάδες, αλλά και όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Έναν 62χρονο νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω τη σε κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα, με επίκεντρο τη Ρόδο, την Εύβοια και τις Ποράδες. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά την ένταση το βράδυ, όταν οπαδοί της Μπόρατς, που βρίσκονται στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο Λιωσίων και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων. Αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο δέχτηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων από τους συγκεντρωμένους. Ένας αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σε συναγερμό βρίσκεται ο Πειραιάς. Παραμένει κλειστή η οδός Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου λόγω έβρισης τμήματος όλμου. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκκληση για αποκλιμάκωση της κατάστασης και για ηρεμία απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία, καθώς συνεχίζονται κινητοποιήσεις με χιλιάδες φοιτητές να διαδηλώνουν για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη διαφθορά. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα αντέδρασε, υποστηρίζοντας πως η αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της βίας και της καταστροφής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ και Όφη, τη Ρεν, στη Γαλλία για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΆΚΑ για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια Δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλεο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα 12 νητσά και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα 12 νητσά θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Καλώς ήρθατε στο λογαριασμό στη μία. Για την ακρίβεια, είμαστε 1 και 7 πρώτα λεπτά. Η ώρα είναι, η μέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 15, είναι Οκτώβριος. Όπως ακούσατε νωρίτερα και από το δελτίο καιρού, έρχεται ουκρανικός χειμώνας, ουκρανικό κρύο, με χιόνια στην Πάρνη, θα παρακαλώ, το Σάββατο το πρωί. Προετοιμαστείτε. Πολύ άγριος φέτος, άγριο και το φθινόπωρο, και έτσι οι πρώτες γεύσεις χειμώνα. Αφού στον Παρνασσό έχει χιονίσει και τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν με αλυσίδες, τώρα τα χιόνια το Σάββατο έρχονται και στην Πάρνηθα με ουκρανικό χειμώνα. Αυτά ως προς τον καιρό. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα θέματα, δύο είναι αυτά που κυριαρχούν και στην εσωτερική αλλά και στην πανευρωπαϊκή επικαιρότητα. Το ένα είναι η Σύνοδος Κορυφής που γίνεται στις Βρυξέλλες, θα κρατήσει σήμερα και αύριο, και δύο είναι τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τους ηγέτες. Το ένα είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός των επόμενων ετών, και εδώ υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο για το αν θα υπάρξει μια συνεννόηση Γαλλίας-Γερμανίας στην τελευταία στιγμή, για το τι θα γίνει σχετικά με τις χώρες που αντιδρούν, και μέσα σε αυτή είναι και η Ελλάδα, και ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε περικοπές, ιδίως στους κρίσιμους πυλώνες, και ένας από αυτούς είναι οι αγροτικές επιδοτήσεις. Επίσης υπάρχει η προειδοποίηση της κυρίας Λεπέν χθες στη συνέντευξή της στους Financial Times, που είπε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τώρα τον προϋπολογισμό πριν τις γαλλικές εκλογές, θα είναι σαν να μην δίνει σημασία στις επιλογές των πολιτών της Ευρώπης. Γενικά ένα περίεργο κουβάρι όσον αφορά το θέμα του προϋπολογισμού, γιατί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει να κάνει με τα χρήματα που θα πάρουν οι χώρες τα επόμενα χρόνια, και η κυρία Λεπέν λέει ότι εγώ, αν γίνω πρόεδρος της Γαλλίας, θα περικόψω 11 δισεκατομμύρια από τα χρήματα που δίνει η Γαλλία γενικά στον κοινοτικό προϋπολογισμό, και μετά μοιράζονται αναλογικά στις υπόλοιπες χώρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα του κοινοτικού προϋπολογισμού, που εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην του έχουμε δώσει μέχρι τώρα τη σημασία που έπρεπε, ενώ όσον αφορά την δημοσιογραφική προβολή του, είναι τεράστιο, γιατί αφορά τα κονδύλια που θα πάρει κάθε χώρα τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο θέμα φυσικά είναι το θέμα της ενέργειας, των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνουν τα κράτη με βάση την ευρωπαϊκή ομπρέλα, αν αυτή υπάρξει. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, είπε ότι πέρα των εθνικών πρωτοβουλειών πρέπει να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση, και όπως είπε ο ίδιος, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα η πρόβλεψη που θα λέει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορεί η κάθε χώρα να στηρίξει τους συμπολίτες και τις επιχειρήσεις όταν το έχουν περισσότερο ανάγκη. Τα μέτρα τα ακούσατε χθες που ελήφθησαν. Γενικά ήπιε η τόνη από την πλευρά της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την έννοια ότι είναι κοντά τουλάχιστον το πετρέλαιο θέρμανση σε αυτά που ήθελαν και είχαν προτείνει τα κόμματα. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα τις επόμενες μέρες, και κυρίως θα δούμε πόσο μεγάλες θα είναι οι παραγγελίες στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να καταλάβουμε αν αυτά τα μέτρα πραγματικά ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Σίγουρα στη Βόρειο Ελλάδα, εκεί που θα πάρουν οι κάτοικοι και το διπλό επίδομα θέρμανσης όσοι το δικιούνται, τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα, γιατί το πετρέλαιο εκεί θα πέσει στο 1,35. Υπάρχει βέβαια μία συζήτηση, και αυτή θα την, το αποτέλεσμά της θα το ρωτήσουμε τις επόμενες μέρες και στα κυβερνητικά στελέχη, που λέει ότι κάποιοι οι οποίοι πήραν αυξήσεις τον προηγούμενο χρόνο, είτε είναι συνταξιούχοι είτε οτιδήποτε άλλο, βγαίνουν από την περίμετρο εκείνων που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, και ενδεκομένως θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόνοια της κυβέρνησης και για αυτούς. Θα δούμε, οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί στη Βουλή, θα δούμε όταν θα έρθει η ώρα της συζήτησης, μήπως η κυβέρνηση κάνει κάποια διορθωτική κίνηση και ως προς τους ανθρώπους που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, το αυξημένο κατά 30% για φέτος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το πανευρωπαϊκό, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που θα συζητηθεί για το επόμενο διήμερο στις Βρυξέλλες. Το άλλο που μας αφορά επίσης, γιατί συνδέεται με την τιμή των καυσίμων, έρχεται από την Ουκρανία. Ο κύριος Ζελένσκι, λοιπόν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στους Financial Times και είπε ότι η Ουκρανία θα επαναλάβει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Θυμίζω ότι υπήρξε μια προτροπή τις προηγούμενες μέρες του κύριου Τραμπ προς τον κύριο Ζελένσκι να σταματήσει και από πλευράς Ουκρανίας και από πλευράς Ρωσίας η επίθεση σε ενεργειακές υποδομές. Στην αρχή δέχτηκαν και οι δύο χώρες αυτή την συμφωνία. Μετά η κάθε χώρα θεώρησε ότι η άλλη δεν σεβάστηκε αυτή τη συμφωνία και έρχεται λοιπόν σήμερα ο κύριος Ζελένσκι με τη συνέντευξή του στους Financial Times να δηλώσει ότι διέταξε την επανέναρξη των επιθέσεων σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, καθώς οι δυνάμεις του Κρεμλίνου συνεχίζουν να επιτίθενται σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί νέα δεδομένα στο ήδη επιβαρημένο ενεργειακό τοπίο και μπορεί να έχει και αυτό τις δικές του συνέπειες στην αύξηση της τιμής των καυσίμων. Ο κύριος Ζελένσκι είπε συγκεκριμένα στους Financial Times ότι το μπλοκάρισμα των επιθέσεων στα δηληστήρια έχει αρθεί, τελειώσαμε, ξεκινάμε ξανά τις επιθέσεις. Τώρα, ο κύριος Ζελένσκι είπε στους Financial Times ότι η Ουκρανία ήταν πρόθυμη να επιτύχει μια ενεργειακή εκεχηρία, αλλά η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις σε ουκρανικά εργοστάσια και εγκαταστάσεις πετρελαίου, λέγοντας ότι ποτέ δεν συμφωνήσαμε σε μια τέτοια εκεχηρία. Όμως, εκτός από το θέμα της Ρωσίας, ο κύριος Ζελένσκι επιτέθηκε εκ νέου και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι έχουν αποσύρει εν μέρη την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, με αφορμή μια θανατηφόρα βαλιστική επίθεση της Ρωσίας πριν από δύο μέρες, ενώ το Starlink, το ίντερνετ, το δορυφορικό του Elon Musk, όπως είπε ο κύριος Ζελένσκι, δεν λειτουργεί και έχει περιοριστεί σημαντικά, και αυτό προκαλεί τεράστια προβλήματα και στις επιθέσεις της Ουκρανίας προς την Ρωσία, αλλά και στις αναχαιτήσεις των επιθέσεων από τη Ρωσία προς την Ουκρανία. Και ο κύριος Ζελένσκι λέει ότι δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα, ήταν βούληση, και θεωρεί ο κύριος Ζελένσκι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την εντολή στον Elon Musk να μειώσει τη λειτουργία του Starlink και έτσι να μην μπορεί η Ουκρανία να αναχαιτήσει τις ρωσικές επιθέσεις. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την ευρωπαϊκή και την ευρύτερη επικαιρότητα και που έχουν να κάνουν φυσικά με όλα αυτά που ζει ο πλανήτης και που ακούνε στο όνομα σκληρός ενεργειακός χειμώνας. Ενώ λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα ωραία στον πλανήτη, εμείς έχουμε τα ακόμα πιο ωραία, τα δικά μας. Πρώτον και κύριον, έχουμε η κυμπερλιάδα συνεχίζεται. Αν τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει, κυκλοφορούν δεκάδες πειραγμένες φωτογραφίες στο διαδίκτυο με την Κίμπερλι να φεύγει, έχουν χρησιμοποιηθεί ατάκες από το Dolce Vita, από τους δύο ξένους και από πολλές άλλες επιτυχημένες σειρές του Μέγκα για να σατιρίσουν την αποχώρηση της κυρίας Κίμπερλι από την Αμερικανική Πρεσβεία. Έχει μπει και ο Αργυρός στο στόχαστρο. Υπάρχουν μάλιστα διάφορες φωτογραφίες στο διαδίκτυο που δείχνουν τον Κωνσταντίνο Αργυρό να κάνει συναυλία αλληλεγγύης έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία για να ακυρωθούν τα σχέδια για την απόλυση της Κίμπερλι. Αυτά είναι τα πιο χιουμοριστικά και ευχάριστα. Το τραγούδι του Μπιθικότσι «Μια γυναίκα φεύγει, μια κυρία» έχει ξαναέρθει με πολύ φόρα στην επικαιρότητα για να συνοδεύσει όλες αυτές τις φωτογραφίες. Όμως υπάρχει και το λίγο πιο σοβαρό θέμα που αφορά την κυρία Γκιλφόιλ, διότι υπάρχουν δημοσιεύματα πιο σοβαρά, πιο πολιτικά, που τώρα ξαφνικά θυμούνται ότι η κυρία Γκιλφόιλ έκανε το ένα, έκανε το άλλο, έκανε παρεμβάσεις, ότι οι ίδιοι δεν την ήθελαν, ότι ό,τι. Έλα όμως που υπάρχουν και τα γραπτά, έλα όμως που υπάρχουν και οι βαρύγδουπες αναλύσεις μόλις πριν λίγες εβδομάδες, και μια έρευνα να κάνει κανείς στο διαδίκτυο θα βρει, εγώ βρήκα δύο πολύ ενδιαφέρουσες και είναι από την δεξιά-δεξιά πλευρά, να το πω έτσι, του πολιτικού φάσματος, που κάνει και πολύ έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το πώς ήταν απέναντι στην κυρία Γκιλφόιλ. Και αυτές οι αναλύσεις τι έλεγαν το προηγούμενο διάστημα? Αν θυμάστε, πριν από καμιά δεκαριά περίπου μέρες, υπήρχε ένα like που έκανε η κυρία Γκυλφόη σε μία ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά με τον λευκό, πίσω, λευκό πύργο πίσω του, εκείνο το βιντεάκι που τα έχουνε στη Φόντερ Λάιν για την Βόρεια Μακεδονία και μιλούσε και για τα οστά του Σαμουήλ. Τότε λοιπόν υπήρχαν δεκάδες δημοσιεύματα, σοβαρά ή σοβαροφανή, τα οποία έλεγαν γιατί έκανε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ στην ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, και μπορεί να σημαίνει στήριξη στο Σαμαρά και μπορεί να σημαίνει στήριξη στο εγχείρημα του Σαμαρά και μπορεί να σημαίνει στήριξη στο κόμμα Σαμαρά. Όλα αυτά λοιπόν τα πολύ σοβαρά και οι βαρύγδουπες αναλύσεις τις έκαναν εκείνοι που τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η κυρία Γκυλφόιλ ήταν ένα νούμερο και ορθώς φεύγει και κακώς η κυβέρνηση την αγκάλιασε. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες αναλύσεις.
1: Αλφα 94,7.
0: Ωραίες. Άμα τη αφήξη της κυρίας Γκυλφόιλ στην Ελλάδα, είχε πάρει μέρος νομίζω σε μια εκδήλωση, ένα χορό των πεζοναυτών, και τότε είχαν κληθεί λογικά κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, ο κύριος Δένδιας κλπ, ο οποίος προφανώς αν θέλει να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του, τις πολιτικές, δεν χρειάζεται ούτε φωτογραφία να βγει με την Γκυλφόιλ είτε με κανέναν άλλον, χρειάζεται απλά να τον στηρίξουν οι νεοδημοκράτες, αν και όταν έρθει η ώρα, και δόξα τω Θεώ στις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια ο κύριος Δένδιας είναι πρώτος σε δημοτικότητα από όλους τους υπουργούς. Επανέρχομαι όμως, κλείνω την παρένθεση. Υπήρχαν λοιπόν τότε, έβγαλε μια φωτογραφία και ο κύριος Δένδιας και άλλοι βουλευτές με την κυρία Γκυλφόιλ μόλις είχε έρθει στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί που τώρα ρίχνουν το ανάθεμα στην κυρία Γκυλφόιλ, τι έλεγαν τότε με αφορμή αυτή τη φωτογραφία? Ότι η Κίμπερλι έδωσε το χρήσμα στον Νίκο Δένδια για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δεν είναι πολύς καιρός που έχουν γραφεί. Και έχουν γραφεί και πολύ σοβαρά και με αναλύσεις επί αναλύσεων. Και είναι καλό όλοι να τα θυμόμαστε, γιατί καλώς ή κακώς τα γραπτά μένουν και εκθέτουν αυτούς που τώρα έχουν μια τελείως διαφορετική στάση απέναντι στα πράγματα και ρίχνουν το ανάθεμα. Θα μου πείτε, από την εποχή του Ιησού ακόμα το όσανά από το Σταύρωσον απέχει μόνο 3 μέρες. Αλήθεια είναι αυτό, είναι και στην ανθρώπινη φύση και γενικώς έτσι συμβαίνει πάντα. Όταν κάποιος έχει εξουσία, όλοι είναι γύρω-γύρω και προσπαθούν να πάρουν λίγο από τη λάμψη και τα ωφέλη της εξουσίας. Όταν χάνει την εξουσία, δεν τον ξέρουν, δεν τον είδαν και από εδώ πάνε και οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως, είδατε γιατί ξεκίνησα με φόρα σήμερα και δεν είπα τους συντελεστές της εκπομπής. Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, δημοσιογραφική επιμέλεια Ντίνα Μόσκου και Μαρία Καραουλάνη, τρόποι επικοινωνίας, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, email onair@alpharadio989.gr, αριθμός Viber 6947-989-989. Να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι σήμερα η εκπομπή θα έχει τους δύο εκπροσώπους τύπου των δύο μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κώστας Τσουκαλά σε λίγο, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Θεόνη Κουφονικολάκου λίγο αργότερα, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, που το πρωί από ό,τι είδατε και στα διάφορα δημοσιεύματα είχε και μια πολύ έντονη αντιπαράθεση με την Ανθή Βούλγαρη στο Μέγκα, η οποία θυμήθηκε ότι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα την πήραν στα κρατητήρια. Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 60 68 92.
9: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
10: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daubin.gr.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
11: Στο αποτέλεσμα, προφανώς εμείς είμαστε μια δύναμη πάντα σοβαρή και αξιόπιστη. Κάθε ενέργεια, κάθε πρωτοβουλία η οποία έχει ως σκοπό το να υπάρξουν ευελιξίες που μπορεί να επηρεάσουν θετικά τις ελληνικές αγορές, τα ελληνικά και νοικοκυριά, είναι σε μια ορθή κατεύθυνση. Αρκεί να είναι με την δυναμική και την δύναμη που πρέπει να υπάρχει
0: και να έχει αποτέλεσμα. Σωστά. Τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα πολιτικά θέματα, με την τιμή που ανακοινώθηκε χθες όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που θα αναθεωρείται κάθε 15 μέρες, είστε ικανοποιημένοι? Το ρωτώ γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δώσει κάποια συγκεκριμένη τιμή. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει το 1,40. Εσείς είχατε πει γενικά ότι πρέπει να μειωθεί και να είναι πολύ πιο ανταγωνιστική σε σχέση με το 1,70 που έκλεισε.
11: Ναι. Εμείς δεν υποτιμούμε καμία παρέμβαση. Mm-hmm. Όμως και το 1,55, αν συγκριθεί με το 1,10, 1,15 της προηγούμενης χρονιάς,
0: είναι παραπάνω προφανώς.
11: Είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση, 40% περίπου. Ενώ τα εισοδήματα mm-hmm. έχουν αυξηθεί 3,9% ο μέσος μισθός στο αντίστοιχο διάστημα και 2,8% οι συντάξεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν αρκεί. Και εδώ δεν έχουμε μόνο, ξέρετε, την ακρίβεια στα καύσιμα. Υπάρχει μια συνολική αποδυνάμωση του εισοδήματος στη χώρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
11: Η χώρα μας συνεχίζει να είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη. Έχουμε πολύ ακριβά τρόφιμα σε σχέση με τους μισθούς. Έχουμε πολύ ακριβά ενοίκια σε σχέση με τους μισθούς. Άρα όλη αυτή η εικόνα τι δείχνει? Ότι αν η κυβέρνηση είχε δράσει νωρίτερα και άκουγε το Πασόκ που έλεγε εδώ και 2 χρόνια, φορολογήστε υπερκέρδη. Uh-huh. Τράπεζες, εταιρείες τροφίμων, εταιρείες ενέργειας, δηληστήρια, θα μπορούσε να υπάρχει και επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για μεγαλύτερες παρεμβάσεις.
0: Ερώτημα. Τώρα ξέρετε πόσο ακριβώς είναι τα ποσά. Οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί στη Βουλή, αν θυμάμαι καλά, από χθες το βράδυ, αν το λέω σωστά. Θα τα ψηφίσετε, κύριε Τσουκαλά, ως Πασόκ?
11: Θα τα αξιολογήσουμε και με τον τομέα και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Η πρώτη εικόνα ποια είναι? Το ρωτώ γιατί ξέρετε τα ποσά
11: γενικά,
0: πλέον γι' αυτό.
11: Εμείς γενικά, ναι, όταν υπάρχει μία ελάφρυνση,
0: τη στηρίζετε.
11: Το θέμα όμως είναι αυτή η ελάφρυνση να είναι αυτή η οποία ανταποκρίνεται και στις δυνατότητες.
0: Μα γι' αυτό ρωτώ, επειδή τώρα υπάρχει η γνώση του ποσού, γι' αυτό το ρωτώ.
11: Μια σειρά μέτρων. Όχι, εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει και μεγαλύτερη ενίσχυση. Ξέρετε, εμείς τι είπαμε? Μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωση. Φέραμε τροπολογία για τον μηχανισμό επιστροφής των υπεριστάτων του ΦΠΑ μέσω μειωμένου ειδικού
0: φόρου. Το γνωρίζω, γι' αυτό και σας ρωτώ.
11: Αν περιμένουμε,
0: γι' αυτό
11: για
0: και σας ρωτώ.
11: Μισό λεπτό. Ο Πρωθυπουργός που έλεγε, ναι, ότι πια θεωρεί δίκαιο και αναγκαίο το μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης
0: υπό την σήμερα, ευρωπαϊκή ομπρέλα.
11: Ξέρετε. Έλεγε θα το θέσω μετεπιτάσσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Ακριβώς. Για να πάρει το OK.
11: Δεν έχει πει ο Πρωθυπουργός αν το εξαρτά αποκλειστικά από αυτό. Έχει πει μακάρι να έχουμε μια ρήτρα διαφυγής και στο ζήτημα αυτό. Μια ρήτρα εξαίρεσης από την ελπίδα μπαλών. Το μακάρι είναι μια ευχή. Όλοι το ευχόμαστε.
0: Ναι.
11: Το θέμα είναι και πώς δράς, πώς πολιτική ηγεσία σε εθνικά πλαίσια.
0: Μάλιστα.
11: Ανεξάρτητο αν υπάρχει αυτό.
0: Άρα
11: θα περιμένουμε να μετρήσουμε αναλυτικά.
0: Ωραία. Και μετά θα έχετε την τελική σας τοποθέτηση για το αν θα ψηφίσετε ή όχι τα μέτρα.
11: Ακριβώς.
0: Ωραία. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει εδώ με τα πολιτικά. Βλέπω ότι συνεχίζεται η πολύ σφοδρή αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ, της ΕΛΑΣ με του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα υπήρξε και μία δήλωση της κυρίας Αναστασίου, του στελέχου σας, ότι σιγά να μην συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα, που δεν ξέρει αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας. Αλλά μου έκανε εντύπωση το εξής. Μου έκανε εντύπωση η δεύτερη
12: γιά. Α, 94,7.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν
0: στο κόμμα σας, ο οποίος είπε σε μια συνέντευξή του ότι δεν ξέρω να υπάρχει κάποια συνεδριακή απόφαση για να μην συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
11: Μέχρι τώρα,
0: σωστά. Άρα μπορεί το κόμμα σας να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικά αν είναι στη Βουλή?
11: Κύριε Τάκη.
0: Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Χουρδάκης το λέει σε 2 συνεχόμενες μέρες, γι' αυτό το ρωτώ.
11: Εγώ άκουσα πλήρως σήμερα, όχι, αλλά την προχθεσινή.
0: Για τη σημερινή σας λέω.
11: Ολόκληρη και αναφέρεται ρητά στις πολύ μεγάλες διαφορές που έχουμε με την ΕΛΑΣ.
0: Ναι, μα γι' αυτό είπα για το ΣΥΡΙΖΑ.
11: Είναι πολιτικό. Η απόφαση συνεδριακή. Υπάρχει γιατί ο αντίπαλος ενός κόμματος σοσιαλδημοκρατικού, ενός κόμματος κεντροαριστερού, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και εμείς είμαστε οι πρώτοι και οι πρωταγωνιστές στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή που έχουμε πει ότι δεν μπορεί να γίνει με την παραμονή της Νέας Δημοκρατίας σε οποιοδήποτε κυβερνητικό πόστο με οποιοδήποτε συσχετισμό. Άρα είναι καθαρό, ένα συνέδριο δείχνει την αιχμή. Και εμάς ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στις πολιτικές της, οι οποίες στερούν παραγωγικές δυνατότητες και δημιουργούν ανισότητα. Αυτό είναι καθαρό. Τώρα, ακριβώς επειδή είναι θολό το στίγμα άλλων κομμάτων, τα οποία είναι στον χώρο ή αυτοπροσδιορίζονται, για να το πω διαφορετικά, στον χώρο τον προοδευτικό, για παράδειγμα με την ΕΛΑΣ, έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές στα θέματα των κόκκινων δανείων, των συντάξεων. Εμείς λέμε ότι μπορεί να επανέλθει 10% η ΕΛΑΣ, λέει όχι. Εμείς λέμε ότι μπορεί να επανέλθει 10% μισθός, η ΕΛΑΣ λέει όχι. Εμείς λέμε ότι μπορεί να επανέλθει δικαστική προστασία πρώτης κατοικίας. Η ΕΛΑΣ δεν το έχει στο πρόγραμμά της. Άρα, γι' αυτό λέμε στους πολίτες, μην πειραματίζεστε αν θέλετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι πρόγραμμα γειωμένο σε ανάγκες κοινωνίας, η επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Με το ΣΥΡΙΖΑ είστε πιο κοντά, τον εναπομείνατα ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ή όχι. Το κάθε κόμμα δίνει το δικό του αγώνα. Εμείς δεν λέμε στον κόσμο να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να ψηφίζει ΕΛΑ. Λέμε να ψηφίζει ΠΑΣΟΚ.
0: Καλά, λίμωνο, προφανώς.
11: Είναι πολύ καθαρό.
0: Μάλιστα.
11: Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα το οποίο πραγματικά απαντά στις προκλήσεις, στις μεγάλες εθνικές, οικονομικές, γεωπολιτικές, αλλά και κοινωνικές, είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ωραία. Δώστε μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να σας ρωτήσω άλλες δύο ερωτήσεις.
14: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τώρα μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό σας ρώτησα και για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ένα βίντεο με τις δηλώσεις των βουλευτών που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και δεν παραδίδουν την έδρα, με παλαιότερες δηλώσεις του για να τους εκθέσει. Και λένε κάποια στελέχη που είναι κοντά στην Ελλάς, μα καλά, έβαλε μόνο στο βίντεο αυτούς που πρόκειται να πάνε στον κύριο Τσίπρα και δεν έβαλε στο βίντεο τον κύριο Παπά, την κυρία Θρασιά, τον κύριο Αποστολάκη, τον κύριο Αυλονίτη. Είναι διακριτική η μεταχείριση όσον αφορά τους βουλευτές που πήγαν στο ΠΑΣΟΚ. Σε εκείνους γιατί δεν ζητούν την έδρα? Εσείς πώς το βλέπετε?
11: Διαμάχη ΣΥΡΙΖΑ-ΕΛΑΣ είναι ένα εσωκομματικό ζήτημα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Αυτό έχει να κάνει προφανώς με τις δικές σου αντιπαραθέσεις.
0: Ναι, αλλά αφορά και τους βουλευτές που πήρατε εσείς.
11: Εμείς είμαστε μια άλλη παράταξη και εμείς, άνθρωποι οι οποίοι νιώσανε ότι σήμερα έχουν χρέος δημοκρατικό να συμπαραταχθούν με τον Πασό και με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, πορευόμαστε μαζί τους.
0: Και δεν σας πειράζει που πήραν μια έδρα για την οποία είχαν εκλεγεί με άλλο κόμμα και άλλο αρχηγό?
11: Εδώ, το κόμμα τους, εδώ στο κόμμα που βγήκανε, ο αρχηγός έκανε άλλο κόμμα.
0: Άρα δεν θεωρείτε ότι είναι unfair? Ότι ήρθαν στο ΠΑΣΟΚ μαζί με την έδρα τους.
11: Είναι μια άλλη ιστορική περίοδος το 23, μια άλλη το 26. Το 23, άνθρωποι οι οποίοι για μια δεκαετία θεωρούσαν ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο πόλος ο δημοκρατικός, είχαν κάνει την επιλογή αυτή. Εδώ σήμερα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρεί ότι είναι εκείνος ο πόλος ο δημοκρατικός και διασπάστηκε όπως έχει διασπαστεί. Άρα μην αξιολογούμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια καθαρή επιλογή και λένε σήμερα η δημοκρατική παράταξη είναι μία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αρχηγός της είναι ένας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πορευόμαστε μαζί όχι με όρους παρασκηνίου, όχι με όρους εξώστη ή μη εξώστη, με όρους πολιτικής συμφωνίας για να γίνει πράξη πολιτική
0: τώρα,
11: αλλαγή.
0: Και κάτι τελευταίο, με αφορμή την ιστορία του κυρίου Καρτερού, και σήμερα η κυρία Κουφονικολάκου και χθες ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας της Ελλάς, είπαν πολύ καθαρά ότι ναι, ο κ. Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, είναι στέλεχος του κόμματος. Ο κ. Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, είναι στέλεχος του κόμματος.

0: η ενέργεια, αυτό αξιολογείται. Εδώ δυστυχώς βλέπουμε ότι η Ελλάς επιδίδεται σε έναν αγώνα μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ. Εμείς δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας, δεν είναι η Ελλάς ο αντίπαλός μας. Όπου συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία και νομιμοποιεί τον φιλελεύθερο μονόδρομο που αυτή χαράσει, θα το καταδεικνύουμε. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι λυπηρό να επιλέγει την όξυνση η Ελλάς. Προφανώς όταν την επιλέγει θα εισπράττει και την απάντηση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσουκαλά για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Τσουκαλάς για τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ παίρνοντας και την έδρα και εντάχθηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άλλο το 23, άλλο το 26. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, τουλάχιστον για τους βουλευτές που ετοιμάζονται να πάνε στον κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν έχει την ίδια άποψη. Γι' αυτό και έκανε ένα βίντεο χθες και τους εκθέτει με πολύ άσχημο τρόπο ορισμένους. Αυτόν που εκθέτει περισσότερο, γιατί φαίνεται ότι του έχει και το μεγαλύτερο άχτη, είναι τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, όπου παραθέτει μια σειρά δηλώσεων τι έλεγε για βουλευτές που είχαν φύγει επί της προεδρίας του και δεν είχαν παραδώσει την έδρα τους και βεβαίως τι έκανε εκείνος όταν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς μέχρι και αυτή την ώρα να παραδώσει την έδρα. Είναι πολύ αιχμηρό βίντεο. Διάφοροι βουλευτές είπαν ότι οχριούν τα βίντεο της ομάδας αλήθειας μπροστά στο βίντεο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που εκθέτει όχι μόνο τους πρώην βουλευτές του, αλλά εκθέτει και τον πρώην πρόεδρό του με ένα πρωτόγνωρο τρόπο. Και βεβαίως αυτή τη σύγκριση η ομάδα αλήθειας δεν θα την άφηνε να σχολιάσει, γιατί είδα σήμερα κάποια βίντεο που ανεβαίνουν με διάφορες δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι ανεξάρτητοι και γράφουν από κάτω: αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτά τα βίντεο. Δηλαδή κανονικό τρολάρισμα. Και επίσης έχει ενδιαφέρον οι δικαιολογίες που επικαλούνται οι ανεξάρτητοι βουλευτές για να μην παραδώσουν την έδρα τους. Άκουσα σήμερα δύο βουλευτές στην πρωινή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναΐδας που τους έβγαλαν για να τους ρωτήσουν γιατί δεν παραδίδεται την έδρα και τι είπανε, ότι έχουμε ακόμα κοινοβουλευτική δραστηριότητα για το νομό μας να κάνουμε και γι' αυτό όταν θα τελειώσει η κοινοβουλευτική δραστηριότητα θα την παραδώσουμε την έδρα μας. Βέβαια αυτή η ταχύτητα στην ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας έχει να κάνει και με το τελεσίγραφο που έστειλε η άλλη πλευρά, η πλευρά Τσίπρα δηλαδή, ότι αν δεν παραδώσουν τις έδρες τους μέχρι το τέλος του χρόνου δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος και αυτή την προειδοποίηση, αυτό το τελεσίγραφο το έκανε πολύ πιο καθαρό χθες ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, της Ελλάς, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είπε θα πρέπει όλοι να το καταλάβουν και να το κατανοήσουν. Παιχνίδια του τύπου ένα μήνα πρώτων εκλογών, δύο μήνες πρώτων εκλογών, τρεις μήνες πρώτων εκλογών, παραδίδουμε την έδρα και θα μπούμε και στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει όχι μόνο λέει για τα ψηφοδέλτια, ούτε και για περαιτέρω αξιοποίηση. Αν θέλει κάποιος να γραφτεί μέλος, εντάξει δεν θα τον εμποδίσουμε, δημοκρατία έχουμε, αλλά μέχρι εκεί καμία περαιτέρω αξιοποίηση. Τους στέλνει λοιπόν όλους ένα τελεσίγραφο και τους λέει παιδιά κοιτάξτε, για να μην ξεφτυλιστούμε τελείως, παραδώστε τις έδρες σας μέχρι τα Χριστούγεννα το πολύ, αν θέλετε να έχετε μια πιθανότητα να ενταχθείτε.

0: στα ψηφοδέλτια και έτσι ξαφνικά οι βουλευτές που θα παραδώσουν την έδρα τους τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα θυμήθηκαν ότι οι κοινοβουλευτικές τους δραστηριότητες και οι ευθύνες τους για τους νομούς που εκπροσωπούν ολοκληρώνονται κοντά στα Χριστούγεννα ή λίγο πριν από αυτά και θα παραδώσουν τις έδρες. Σχόλιο, μας ακούνε και μας βλέπουν. Ας είμαστε πιο ειλικρινείς. Δεν χρειάζεται περισσότερος αυτοεξευτελισμός από αυτόν που ήδη προκαλεί το πρώην κόμμα θυμίζοντας τις δηλώσεις που έχουν γίνει. Είναι πιο καθαρό εξ αρχής να πάρεις μια απόφαση με τα ρίσκα που θα έχει, με την εγκατάλειψη των υψηλών αξιώσεων που έχουν οι ψηφοφόροι για σένα στο νομό και που δεν θα ολοκληρώσεις τα αιτήματά τους εντός της Βουλής. Βέβαια πολλοί λένε ότι για κάποιους, όχι για όλους, γιατί δεν θέλω να είμαι εσωπαιδεωτικός, όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει κυρίως με τη βουλευτική αποζημίωση και αυτό είναι το πιο λυπηρό του όλου θέματος. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο θα το ρωτήσω επιστρέφοντας στην εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Κούφο-Νικολάκου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί από τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος εντάχθηκε στην Ελλάς μόλις προχθές, να παραιτηθεί και από τη θέση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, της Ανοιχτής Πόλης. Διότι ο κύριος Ζαχαριάδης ήταν ο άνθρωπος επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης που συνεργάστηκε με τον Χάρη Δούκα. Έδωσε τις ψήφους στο Χάρη Δούκα και έτσι στις δεύτερες εκλογές ο κύριος Δούκας νίκησε τον κύριο Μπακογιάννη. Δεν γίνεται να είσαι στέλεχος της Ελλάς αλλά και επικεφαλής μιας παράταξης άλλου κόμματος στο Δήμο, έτσι δεν είναι? Και ο κύριος και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί να παραιτηθεί. Τώρα που ο κύριος Ζαχαριάδης πήγε στην Ελλάς επισήμως, ποια είναι η θέση της Ελλάς για αυτό το θέμα? Πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Ζαχαριάδης ή όχι? Γιατί υπάρχει και η σημερινή τοποθέτηση του κύριου Νίκου Παπά, του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι ο κύριος Τσίπρας, αυτό υπονοεί εμέσως πλην σαφώς, θέλει να καταστήλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις μας. Πριν όμως πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω ότι δεν ξέρω αν το μάθατε, το ακούσατε, το διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία τώρα γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία, που επικοινωνία στις μέρες μας είναι το α και το ω σε πάρα πολλά πράγματα. Τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών μεσοδοχών. σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
8: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
8: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
8: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
8: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
8: Όχι.
7: Ο νυχοδρόμιο για γάτες?
8: Όχι.
7: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
8: Όχι.
7: Α, εντάξει. Γεια σας.
9: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λογαριασμό στη Μία, Αλφαρέντιο 989. Νωρίτερα μιλούσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα πάμε στην εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είστε?
0: Μια χαρά εσείς. Σας είδα και το εμείς πρωί σε μια στιγμή έντασης στο Μέγκα με την κυρία Βούλγαρη.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτές. Είναι, υποθέτω, ανθρώπινες στιγμές
0: πάντα,
1: και αυτές.
0: Πάντα.
1: Αν και δεν είναι επιθυμητή η μεγάλη ένταση στο πολιτικό διάλογο, να πω, δεν είναι καλό να υπάρχει.
0: Ναι, και γενικά εσείς δεν το καλλιεργείτε αυτό. Σας βλέπω πολύ ήπια όλο αυτό το διάστημα, αλλά εντάξει, ναι, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πράγματι. Ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής για αρχή. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και μας αφορά. Είχαμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού τόσο για το θέμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, όσο και για την ανάγκη να υπάρξει ευελιξία για να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Θέλω να μου πείτε πώς στέκεται η Ελλάς απέναντι σε αυτές τις δύο παρεμβάσεις του κυρίου Μητσοτάκη, και να μου πείτε και ένα σχόλιο όσον αφορά και τις τιμές που ανακοινώθηκαν χθες, μια και είναι κοντά στο 1,40 που είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας για το πετρέλαιο θέρμανσης, το 1,55.
1: Κοιτάξτε, έχουν περάσει 7 χρόνια. Το να μιλάει κανείς αποσπασματικά για την τάδε ή τη δίνα παρέμβαση, ενώ βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, παρέλκει. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εξετάζουμε την κάθε περίπτωση και το κάθε πεδίο αποσπασματικά. Δηλαδή, έχει καταρρεύσει εντελώς το αφήγημα της κυβέρνησης ως προς την εισαγόμενη ακρίβεια τουλάχιστον. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια δεν είναι ακριβώς εισαγόμενη. Έχουμε μια αδράνεια στον έλεγχο των τιμών. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι σταθερά από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Το είπα και το πρωί, έχει εκτιναχθεί στο 5,1% και βρίσκεται πολύ μακριά από το μέσο όρο άλλων κρατών μελών. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν τα λέω διακοσμητικά, θέλω να δώσω τη συνολική εικόνα, επειδή μιλάμε συχνά για τη Eurostat και επειδή καλό είναι τα πολιτικά πρόσωπα να μιλάμε με δεδομένα, με στοιχεία, να μην τα λέμε όλα στον αέρα. Έχει λοιπόν η χώρα αυτή τη στιγμή τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη δίπλα στη Βουλγαρία. Έχει την υψηλότερη ενεργειακή φτώχεια, έχει την υψηλότερη σταγαστική επιβάρυνση και σταθερά βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Στην υλική και κοινωνική στέρηση είναι πολύ σημαντική μεταβλητή αυτός ο δείκτης και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Ξέρουμε, πρόσφατα η Ελλάδα σημείωσε ντροπιαστικά τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των κρατών μελών του ΟΣΑ.
0: Σύμφωνοι σε όλα αυτά.
1: Άρα, τι να πω, σε ό,τι αφορά τα μέτρα για
0: ξέρετε,
1: τα
0: κράτη. Ξέρετε, γιατί το ρωτώ, γιατί
1: είναι
0: ο κύριος, γιατί ο κύριος Τσίπρας είχε προτείνει δύο τιμές. Και όσον αφορά τη μία από τις δύο τιμές, η πρόταση της κυβέρνησης είναι κοντά στην τιμή του κυρίου
1: Τσίπρα.
0: Δεν
1: είναι κοντά με αυτή την έννοια που το λέτε σε ό,τι αφορά το πορτοφόλι των καταναλωτών. 1,55 είναι 40%, 41% σχεδόν πάνω από την τιμή εκκίνησης πέρσι.
0: Το 1,40 που είπατε εσείς όμως είναι 15 λεπτά και μαζί με την επιδότηση είναι 1,35 στη Βόρειο Ελλάδα.
1: Όλα αυτά λάβετε υπόψη τα εξής, ότι πρώτον στο ντίζελ και στη βενζίνη. Η βενζίνη μας είναι η 10η πιο ακριβή στον κόσμο. Στον κόσμο, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία παρέχεται η ίδια έκπτωση, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω και ό,τι συζητάμε αυτή τη στιγμή μεταξύ μας οι δυο μας αφορά το επόμενο 17ήμερο.
0: Σωστά.
1: Είναι δηλαδή, ναι, κοιτάξτε όμως να δείτε, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πάρει αποτελεσματικά μέτρα.
0: Μετά τις 17 μέρες δεν θα ακυρωθεί, απλά θα επανεξεταστεί αν χρειάζεται και περαιτέρω επιδότηση.
1: Είναι πάρα πολύ αργές οι εξελίξεις. Φανταστείτε ότι έχουμε χώρες οι οποίες έχουν πάρει αποτελεσματικά μέτρα από το Μάιο του 2026. Η Ελλάδα, ό,τι έχει ενεργοποιήσει αυτή τη στιγμή, έχει φανεί στην πράξη σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα αναποτελεσματικό. Έχουμε αντίστοιχη εικόνα και στο βασικό καλάθι. Έγινε μια αναποτελεσματικότητα.
0: Άρα, μου λέτε ότι δεν είστε ικανοποιημένοι με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.
1: Δεν είναι κανείς ικανοποιημένος. Ακούστε λίγο. Εγώ να είμαι ικανοποιημένη.
0: Όχι, το ρωτώ. Εσείς με την έννοια του κόμματος, τη θέση που έχει το κόμμα.
1: Το 67% των συμπολιτών μας δηλώνουν φτωχοί. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο στο οποίο δεν εμφανίζονται παιδιά στο πανεπιστήμιο γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που οι πολίτες βρίσκουν μια προσφορά στα σούπερ μάρκετ και κάνουν ουρά. Έχουμε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Κροατία. Να μην κάνω αυτό το πράγμα τώρα με τις χώρες που έχουν πάρει πιο αποτελεσματικά μέτρα από το Μάρτιο του 2026. Και έχουμε και το εξής δεδομένο. Το δεδομένο ότι υπήρξε μια κοινή πρωτοβουλία 6 ευρωπαϊκών χωρών για τη φορολόγηση των υπερκερδών, τα οποία θυμίζω για τα δηληστήρια έφτασαν τα 1,998 δις.
0: Ναι, αλλά...
1: Τι λένε αυτές οι χώρες.
0: Βλέπετε όμως ότι τα δηληστήρια παίρνουν μέρος στην επιδότηση. Δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 20 λεπτά. Στο πετρέλαιο κίνησης επίσης. Η επιδότηση έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο.
1: 1,998 δις. Αφήστε το.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σας πω. Σε λίγο, εάν η επιδότηση συνεχιστεί όλους τους μήνες, αυτό που ζητάτε εσείς ως υπερφορολόγηση θα έχει δοθεί από την επιδότηση περίπου.
1: Δεν ζητάμε καμία υπερφορολόγηση και δεν θα έχει δοθεί τίποτα από την επιδότηση. Δεν υπάρχει τίποτα να αντισταθμίσει αυτή τη έκταση και αυτού του ύψους στα υπερκέρδη. Και δεν παρατηρείται αυτή η εικόνα μόνο στα δηληστήρια, έτσι για να είμαι ξεκάθαρη. Mm-hmm. Παρατηρείται αυτή η εικόνα των υπερκερδών και στις τράπεζες, παρατηρείται και σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι συνεχιζόμενη και η απροθυμία της κυβέρνησης να παρέμβει είναι συνεχιζόμενη. Στο βασικό καλάθι, για να επανέλθω σε αυτό που πήγα να σας πω, έχουμε μια
0: Θέλετε να φορολογηθούν και οι όμιλοι, δηλαδή, εκτός από τα δηληστήρια και τις τράπεζες.
1: Δεν υπάρχει κάποιο. Είδατε πάρα πολύ ότι μέσα στο πρόγραμμα της Ελλάδας υπάρχει.
0: Όχι, επειδή είπατε για υπερκέρδη, γι' αυτό
1: μιλάμε για. Καταρχάς, και αυτό που συζητάμε τώρα για τη φορολόγηση των υπερκερδών στα καύσιμα στα δηληστήρια είναι έκτακτο μέτρο. Το ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρετε ότι είναι έκτακτο μέτρο. Ακόμα και η εισήγηση αυτών των 6 ευρωπαϊκών χωρών που σας ανέφερα
0: ερείδεται
1: ακριβώς αυτή την έκτακτη ανάγκη, σε αυτή την επιτακτική κρίση.
0: Να πούμε και για 2-3 άλλα θέματα πολιτικά. Το πρώτο έχει να κάνει με ένα δεύτερο εμφύλιο, πέραν του εμφυλίου Ελλάς Πασόκ. Ξεκίνησε και ένας δεύτερος εμφύλιος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς, με ένα βίντεο που ανέβασε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ για ανεξάρτητους βουλευτές που φαίνεται πως κατευθύνονται προς το δικό σας κόμμα. Τους ζητεί να παραδώσουν την έδρα τους. Θυμίζει παλιότερες δηλώσεις. Και έχω εδώ και μηνύματα Κροατών αρκετά που είναι μοιρασμένες οι απόψεις για το αν θα πρέπει κάποιος να παραδίδει την έδρα του ή όχι, και για το αν σωστά μέχρι τώρα αυτά τα στελέχη κρατούν ή όχι την έδρα. Ο κύριος Παπάς, μάλιστα, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας σήμερα το πρωί, επιτέθηκε μέσος πλην σαφώς και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πως θέλετε να καταστήλετε τη δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς στέκεστε απέναντι σε αυτό το βίντεο και σε αυτό το αίτημα να παραδώσουν τώρα οι βουλευτές τις έδρες τους?
1: Κύριε Τάκη, είναι πάντα απ' όλα στη συζήτηση μαζί σας, σας το λέω ειλικρινά.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω καθόλου το γεγονός ότι αναφερθήκατε σε εμφύλιο μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Έχουμε ξαναπεί επανειλημμένο ότι με το Πασόκ υπάρχει μόνο ένας προγραμματικός, υγιής κιόλας προγραμματικός ανταγωνισμός. Και η μοναδική μας εστίαση, το μοναδικό μας ενδιαφέρον είναι η στήριξη της κοινωνίας, προϋπόθεση για την οποία είναι εκλογική και στρατηγική.
0: Να σας διαβάσω μια σημερινή δήλωση. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν στην Ελλάδα εμφανιστεί και ο Βαρουφάκης και γίνει υπουργός οικονομικών για να φέρουν τη Δήμητρα. Είναι δυνατόν το Πασόκ να συνεργαστεί με την Ελλάδα του Τσίπρα, που έχει ιδεολογεί και νομίζει ότι θα συνδεθεί η Κύπρος με την Ελλάδα τηλεφωνικά? Αυτά τα είπε η κυρία Βάσια Αναστασίου σήμερα. Αν εσείς αυτό δεν το θεωρείτε συνέχεια του εμφυλίου.
1: Όχι, δεν το θεωρώ. Δεν το θεωρώ. Και θα σας πω γιατί δεν το θεωρώ. Από τη δική μας την πλευρά δεν το θεωρώ. Γιατί για εμάς, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία σε μια συνθήκη πολλαπλών προκλήσεων. Η ακρίβεια καλπάζει, η ακροδεξιά ανεβαίνει, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο πολύ δύσκολα με τους πολίτες να έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς και στην πολιτική. Και σε ό,τι αφορά αυτό που μου λέτε, τι λέμε, δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι εδώ και καιρό παρατεταμένα τα στελέχη του Πασόκ στα πάνελ και του Πασόκ γενικά κεντρικά φαίνεται να αναλώνει πολύ μεγάλο μέρος της δύναμής του στην αντιπολίτευση με την αντιπολίτευση, δηλαδή με την Ελλάδα. Mm-hmm. Φαίνεται να στοχεύει πάρα πολύ στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δίνεται αφορμές και
1: αυτό γίνεται
0: τώρα
1: για συγκεκριμένους
0: λόγους.
1: Το
0: άρθρο Καρτερού ήταν μεγάλη αφορμή.
1: Υπάρχει το ζήτημα. Μισό λεπτό να τα πιάσω ένα για να μην αφήσω τίποτα αναπάτητο για τους ακροατές σας. Υπάρχει λοιπόν το ζήτημα του ότι επιστρατεύθηκε εν είδη αντιπερισπασμού μία αντίδραση, έτσι, και μάλιστα απείρηνη αντίδραση στην αυτόνομη πένα του Θανάση Καρτερού, ο οποίος εν πάση περιπτώσει εκφράστηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά πότε έγινε αυτό? Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Δύο μέρες αφού το Πασόκ δεν έπαιρνε θέση για την χυδαία επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου, η οποία, απροπό και το γνωρίζετε πολύ καλά γιατί έχετε κάνει δική σας έρευνα, επιβεβαιώθηκε ως προς τα γεγονότα από τον κύριο Κτιστάκη.
0: Ναι, άρα ένας λόγος παραπάνω, κυρία Κουφονικολάκου, συγγνώμη, ένας λόγος παραπάνω να είναι δύο φορές πιο προσεκτικός ο κύριος Καρτερός. Του κάνατε δώρο του Πασόκ.
1: Και κάτι τελευταίο. Ο κύριος Καρτερός έχει μια, πώς να το πω, μια ανεξάρτητη διαδρομή.
0: Όταν είναι στέλεχος ενός κόμματος, δεν υπάρχει ανεξάρτητη διαδρομή.
1: Στην εφημερίδα του, στο επαγγελματικό του μέσο, πολλοί δημοσιογράφοι είναι φύλα προσκείμενοι σε κόμμα και παρόλα αυτά.
0: Όχι, εδώ δεν είναι φύλα προσκείμενος. Είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, επιτροπής. Δεν είναι φύλα προσκείμενος.
1: Πολλοί δημοσιογράφοι είναι φύλα προσκείμενοι σε κόμματα και ποτέ δεν έχουμε βγάλει ανακοίνωση για την ΤΑΔΕ ή τη ΔΙΝΑ κατηγορία που έχουν εκτοξεύσει εναντίον του Αλέξη Τσίπρα ή στελεχώντες Ελλάς. Και δεν θα το κάνουμε, γιατί δεν είναι σωστό αυτό να το κάνεις με τον δημοσιογραφικό κόσμο. Κάτι παραπάνω, σε ό,τι αφορά το καλώδιο, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος ντόρος και βλέπω ότι το έφυξε και η κυρία Αναστασίου. Λοιπόν, να σας πω σχετικά ότι είναι αστείο, έτσι. Ο λόγος για τον οποίο είναι εφικτή για την Ελλάδα η πώντηση του ηλεκτρικού καλωδίου είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός δηλαδή του ότι υπήρξε η στήριξη της πρωτοβουλίας από τρεις αρχηγούς επί της διακυβέρνησής του, δηλαδή τότε από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ τον Ιανουάριο του 2016. Προφανώς εκείνη την ώρα αναφέρθηκε στο νομικό καθεστώς των υποβρυχίων καλωδίων. Ενδεχομένως ένα απόσπασμα ερμηνεύεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά τι θέλω να πω, ότι έχουμε διολυστήσει σε ένα επίπεδο τέτοιας τοξικότητας που κοροϊδεύουμε με όρους τρίτης δημοτικού. Τα παιδιά στην τρίτη δημοτικού είναι πολύ πιο όρημα από εμάς.
0: Τώρα, μια και λέτε...
1: Δηλαδή έχει πάρει μια έκταση, μια τοποθέτηση επιμέρους για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη διαδικασία για το ηλεκτρικό καλώδιο.
0: Μια και λέτε για αυτές τις τοποθετήσεις, πήρε και κάτι άλλο πολύ μεγάλη έκταση και θέλω μια απάντηση και σε αυτό. Υπάρχουν δύο διαδοχικές τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα, μία στο Sky και μία στην Κρήτη, για το αν συνεργάστηκε ή όχι με τη δεξιά. Στο Sky είπε αναγκάστηκα να συνεργαστώ με τη δεξιά. Στην Κρήτη είπε δεν συνεργάστηκα ποτέ με τη δεξιά. Τι ισχύει από τα δύο?
1: Να σας πω, τουλάχιστον με βάση τη δική μου οπτική, να σας πω. Καταρχάς να πούμε ότι το 2015-19 η χώρα βρισκόταν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι. Άδεια ταμεία, ανέφικτη δημοσιονομική στόχη, καμία δέσμευση για αναδιάρθρωση χρέους. Υπήρξε συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ, αλλά οι ΑΝΕΛ, παρότι είχαν τις δικές τους τέλος πάντων ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις, σε κανένα επίπεδο δεν επηρέασαν το πρόγραμμα της τότε κυβέρνησης. Σε κανένα επίπεδο δηλαδή δεν μπόρεσαν να επηρεάσουν, να υπονομεύσουν την αριστερή ατζέντα της τότε κυβέρνησης. Και γι' αυτό είχαμε και τα αποτελέσματα που είχαμε. Είχαμε 8 στα 10 εισοδηματικά στρώματα να ενισχύονται με όρους αγοράς.
0: Απλώς στήριζαν, λέτε.
1: Είχαμε έξοδο από τα μνημόνια. Είχαμε πολύ προοδευτική ατζέντα. Θυμίζω σύμφωνο συμβίωσης. Θυμίζω αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια.
0: Που δεν το είχαν ψηφίσει οι ΑΝΕΛ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Θυμίζω έτερων εκάτερων. Όμως δεν επηρεάστηκε. Δεν επηρεάστηκε η πολιτική γραμμή. Είχαμε βέβαια μια οικονομική
0: πρέπει να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν λέμε συνεργάστηκα, δεν συνεργάστηκα, να δούμε και τι εκπτώσεις έκανα. Εάν δεν έκανα εκπτώσεις, τότε πολύ εύλογο ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ξέρετε, εγώ επέβαλα τη δική μου προγραμματική γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δίκιο να το λέει.
0: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί από τον κύριο Ζαχαριάδη, που έγινε μέλος σας από προχθές, να παραδώσει την ηγεσία της δημοτικής παράταξης που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή εσείς έχετε ζητήσει και από τους βουλευτές που έρχονται σε εσάς να παραδώσουν την έδρα, πρέπει ο κύριος Ζαχαριάδης να παραιτηθεί από επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Είναι δύο χωριστά θέματα αυτά που θέτεται. Από τη μία, εγώ δεν σχολιάζω ποτέ εσωτερικές διαδικασίες άλλων πολιτικών φορέων από μία θέση σεβασμού. Έτσι. Και από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα για τα στελέχη τα οποία θα προσχωρήσουν, ισχύει. Δεν έχουμε αλλάξει σε τίποτα.
0: Θα τον καλέσετε να φύγει και από τη δημοτική παράταξη?
1: Δεν καλούμε κανέναν. Όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι τα ζητήματα προσωπικής και πολιτικής συνείδησης της καθεμίας και του καθένος. Τα γνωρίζετε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τα γνωρίζετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ανταποδώσω και εγώ τη φιλοφρόνηση ότι και η δική μου συζήτηση μαζί σας είναι πάντα ενδιαφέρουσα. γιατί αν και έχετε λίγο καιρό στην πολιτική, δείχνετε ότι μαθαίνετε πολύ γρήγορα και αυτό είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ.
1: Έχω
0: πολύ, κυρία
1: Κουφονικολάκου.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά και από την κυρία Κουφονικολάκου. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ που τα στείλατε και θα τα κρατάω εγώ. Θα απαντήσουμε αύριο που έχουμε και ώρα περισσότερη. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Λίνα Κλήτου για το μαγκαζίνο του σταθμού ακριβώς στις 2. Ήδη τις έχω κλέψει ένα λεπτό. Συγγνώμη, Λίνα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τη 1 για να ξανακάνουμε λογαριασμό. Στη 1 να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσος. Στη διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία, η Ντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Και στο μικρόφωνο, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα του κόστους ενέργειας, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει πρόβλεψη για πρόσθετες ευελιξίες προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υποστήριξε ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους στόχους της Κομισιόν με τους διαθέσιμους πόρους. Η ενεργειακή κρίση βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής, ενώ στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης ο νέος επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στην προσύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομίας, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια. Την πρώτη επίθεση σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής συμφωνίας Ρωσίας και Ουκρανίας εξαπέλυσε το Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζήτησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Τροποποιούνται τακτοπλοϊκά δρομολόγια στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των δυνατών ανέμων. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία για Αργοσαρονικό. Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας προς Κυκλάδες, αλλά και όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά την ένταση που προκλήθηκε το βράδυ όταν οπαδοί της Μπόρατς που βρίσκονται στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο Ηλιοσίων και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων. Αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο δέχθηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων από τους συγκεντρωμένους και ένας αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Έκκληση για αποκλιμάκωση της κατάστασης και για ηρεμία απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία, καθώς συνεχίζονται κινητοποίησεις με χιλιάδες φοιτητές να διαδηλώνουν για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και την διαφθορά. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα αντέδρασε υποστηρίζοντας πως η αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της βίας και της καταστροφής.

0: πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Η ενεργειακή κρίση που μαστίζει την Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής. Στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης ο νέος 7ετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δυσαρέσκεια τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει προτείνει περιορισμένες λύσεις για την ανακούφιση των πολιτών από την ενεργειακή κρίση, αναμένεται να εκφράσουν 27 ηγέτες των κρατών μελών. Σύμφωνα με το πολιτικό, η ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα του κόστους ενέργειας είναι το ζητούμενο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που προσήλθε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστοποιώντας ότι θα ζητήσει πρόβλεψη για πρόσθετες ευελιξίες προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές για τη συνοχή στην κοινή αγροτική πολιτική.
1: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαθόδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, τη δήλωσε προσερχόμενο στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα έχει, από ό,τι φαίνεται, μεγάλες δυσκολίες και πολλές εντάσεις. Ο Χρύσανθος Κοσελόγλου παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει γιατί έχει δυσκολίες και γιατί θα καταγραφούν εντάσεις.
2: Γράφουν τα ευρωπαϊκά μέσα, ήρθατε για τον προϋπολογισμό, θα μείνετε για όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Αυτή την ώρα, να πούμε πρώτα απ' όλα, έχει ξεκινήσει το ψητό και μιλάνε για την ενέργεια.
0: Αυτό είναι το ακαθόδες ζήτημα.
2: Για εμάς σίγουρα. Για όλους, αλλά για εμάς πιο πολύ, γιατί ζητάμε κάτι το οποίο δεν θέλουν οι Βόρειοι. Λοιπόν, τρία, ας τα πούμε έτσι, τα βασικά αιτήματα της Αθήνας. Το ένα έχει να κάνει με το γενικότερο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία. Για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία, για να πέσουν, με απλά λόγια, λεφτά στους πολίτες να στηριχθούν, να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στην ακρίβεια η οποία έρχεται από την αύξηση στην ενέργεια.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ναι. Μου κάνει εντύπωση ότι ο χειμώνας είναι πολύ πιο βαρύς, ειδικά στις βορειοευρωπαϊκές χώρες, και έχει ήδη ξεκινήσει. Και παρά τα αυτά είναι εξαιρετικά φιδωλή. Τώρα είναι από κακώς εννοούμενη νοοτροπία περιστολής δαπανών ή γιατί οι οικονομίες τους δεν το αντέχουν, είναι το μεγαζητούμενο. Γιατί βλέπω και ακούω και την κριτική της αντιπολίτευσης για την άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και διάβαζα χθες ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πέραν της σπουδαιότητας που έχει για τα έσοδα του κράτους. Όσον αφορά στην ενέργεια, η μείωση που έκανε η Γερμανία είναι στα 14 λεπτά. Ναι. Η επιδότηση που είναι υπάρχει στην Ελλάδα είναι στα 40 λεπτά.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Νομίζω όμως ότι...
0: Δηλαδή εμείς το υπερπλειοδοτούμε αν ναι. θες, αλλά θα μου πεις φτάνει η Λίνα, δεν φτάνει, προφανώς δεν φτάνει, γιατί είναι άλλη μισθή στην Ελλάδα και υπάρχει αθρηστική κόπωση, για να μην σου πω το γονάτισμα της κοινωνίας, από 15 χρόνια κρίσης.
2: Πολύ σωστά τα λες. Νομίζω ότι δεν έχουν και λεφτά πολλές από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή να δώσουν, ή ανησυχούν πάρα πολύ για τις αγορές, οι οποίες τις έχουν βάλει στο μικροσκόπιο και μπορεί να εκτοξεύσουν το κόστος δανεισμού τους. Μπορεί εμείς να μην το καταλαβαίνουμε. Πολύ συχνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει για μια παγκόσμια κρίση ομολόγων και δεν νομίζω ότι το 1% στην Ελλάδα καταλαβαίνει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Εδώ εμείς ζητάμε δημοσιονομική ευελιξία, δεν θα την πάρουμε. Αυτό η τρίπλα που έχουμε πει ότι πάμε να κάνουμε είναι μήπως καταφέρουμε, αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό είναι το ρεζουμέ, στα συμπεράσματα της Συνόδου να υπάρχει μια υποσχετική ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει να μας δώσει μια μικρή ευελιξία με μεσοπρόθεσμα μέτρα. Αυτό πάμε να πάρουμε.
0: Είναι αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα, αλλαγή χρήσης των κονδυλίων.
2: Πολύ
0: έτσι,
2: σωστά.
0: Για να στο περιγράψω.
2: Πολύ σωστά. Και έχει να κάνει με τη ρήτρα ενέργειας. Κάπου εκεί. Και εγώ μαθαίνω, και είχα μια συζήτηση και αργά χθες το βράδυ, ότι έχει γίνει παρασκηνιακά όλες αυτές τις μέρες και μια ζήμωση με τον Επίτροπο Οικονομίας, με τον Βάλτης Ντομπρόφσκης. Έχουμε φτιάξει ένα έδαφος, να δούμε τι θα γίνει μέσα. Επίσης, κάτι το οποίο δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι θα σφαχτούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όχι τόσο για την ενέργεια, που εντάξει εμείς το ζητάμε γιατί θέλουμε να έχουμε χρήματα.
0: Εμείς και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Εμείς οι Ιταλοί, σωστά. Γιατί εμείς έχουμε χρήματα τα οποία θέλουμε με ίδιους πόρους να τα ρίξουμε στην κοινωνία. Η μεγάλη σφαγή θα γίνει για τον προϋπολογισμό, για το πολυετές δημοσιονομικό
0: και για την κοινή αγροτική πολιτική.
2: Και για την κοινή αγροτική πολιτική. Εμείς εκεί μέσα εντάσσεται η κοινή αγροτική πολιτική. Εδώ τώρα εγώ το αντιλαμβάνομαι ως εξής. Είναι πολυπαραγωγικό αυτό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο ότι έρχεται μια Ιρλανδική Προεδρία και ζητάει ο προϋπολογισμός επόμενος να είναι πάνω από ένα δις μικρότερος από τον προηγούμενο. Έρχονται λοιπόν κάποιες χώρες, βλέπετε τη Γερμανία και τον Μέρτς, αλλά και άλλες, για να σου πω, ουσιαστικά είναι δύο τα στρατόπεδα. Είναι η Φιδωλή και οι Φίλοι της Συνοχής. Mm-hmm. Έτσι λέγονται αυτή τη στιγμή. Η Φιδωλή είναι Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, Αυστρία. Όλοι αυτοί λοιπόν θέλουν να υπάρχουν περικοπές. Από την άλλη υπάρχουν οι Νότιοι, οι οποίοι λένε όχι στην περικοπή δαπανών. Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που δεν θέλουν να περικοπούν πόροι από την κοινή αγροτική πολιτική και από την συνοχή.
0: Σωστά, και ήδη από ό,τι πληροφορούμεθα όλοι οι πολιτικοί συντάκτες Χρήσαν Θεκόσολόγλου, οι αγρότες έχουν αρχίσει και θερμαίνουν τις μηχανές των τρακτέρ.
2: Μα να ήταν μόνο οι αγρότες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι μια Ευρώπη γενικότερα σε νευρική κρίση και αυτό αγγίζει και την Ελλάδα με απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, και εδώ στη χώρα μας που πλησιάζει εκλογική αναμέτρηση υπάρχουν διάφορες κοινωνικές ομάδες οι οποίες περιμένουν την κυβέρνηση με το χέρι στο πιστόλι.
0: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά μπαίνουν και στη
0: λοιπόν,
2: Σύνοδο.
0: Άρα λοιπόν βάζουμε πολλούς αστερίσκους και ερωτηματικά για το τι θα βγάλει αυτή η Σύνοδος. Το σίγουρο είναι ότι θα πέσουν κορμιά στα ευρωπαϊκά αλόνια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Είναι
0: θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Αλλά με αυτά και με εκείνα η Ευρώπη χάνει το τρένο υπό την εξής έννοια, υπό την έννοια του να πείσει τους λαούς ότι λειτουργεί επωφελία της. Γι' αυτό και βλέπουμε όλες αυτές τις εξεγέρσεις σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
2: Και να μην στραφούν
0: κοινωνικών ομάδων και μαθητών, φοιτητών και βέβαια την άνθηση της ακροδεξιάς δυστυχώς. Σε ευχαριστώ Χρύσανθε για το ρεπορτάζ. Θα είναι μια δύσκολη μάχη αυτή γιατί έχουν μαζευτεί πολλά και σημαντικά. Θα γίνει διαπραγμάτευση για ενέργεια και ελάφρυνση νοικοκυριών και για το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό. Κάθε φορά που οι ηγέτες καλούνται να αποφασίσουν για τέτοια θέματα, οι μάχες είναι σκληρές, δήλωσε ο Μαργαρίτη της Σχοινάς εδώ στον Αλφα Radio 989. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Θα είναι μια δύσκολη μάχη αυτή που θα εξελιχθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά, πολλά και σημαντικά. Αφενός είναι η διαπραγμάτευση για την ενέργεια και την ελάφρυνση των νοικοκυριών, η οποία απαιτεί και άμεσα μέτρα ανακούφισης και μέσω μακροπρόθεσμα. Μετά είναι η διαπραγμάτευση για το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό. Κάθε φορά που οι ηγέτες καλούνται να αποφασίσουν τόσο δύσκολα θέματα, οι μάχες είναι πολύ έντονες. Η καλύτερη στιγμή της Ευρώπης είναι τα δύσκολα. Ο μεγαλύτερος εχθρός της Ευρώπης είναι ο ευδαιμονισμός, η αταραξία, ότι δεν χρειάζεται. Αντιθέτως, όταν το πράγμα δυσκολεύει, τότε βγαίνει η καλή πλευρά της Ευρώπης και ελπίζω και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και σήμερα το βράδυ. Πιστεύω ότι δεν μπορεί οι ηγέτες της Ευρώπης να σηκωθούν από το τραπέζι το σημερινό χωρίς να έχουν μια πιστική απάντηση στις άμεσες ενεργειακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαίος πολίτης. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε εκλογές σημαντικές στη Γαλλία, στην Ισπανία. Δεν μπορούν οι ηγέτες της Ευρώπης να κάνουν δώρο στους λαϊκιστές που θέλουν να κατεδαφίσουν την Ευρώπη, αν δεν προσφέρουν ικανοποιητικές ευρωπαϊκές απαντήσεις. Και στην Ισπανία υπάρχουν δύο συστημικά κόμματα, αλλά υπήρχουν και δύο λαϊκιστικοί πόλοι. Στη Γαλλία έχουμε την Le Pen Anteporta, στη Γερμανία το AfD θεριεύει. Αυτό που φουντώνει το λαϊκισμό είναι η απουσία καλής πολιτικής.
0: Τα δήλωσε στον Γιώργο Ευγενίδη ο Μαργαρίτης Χινάς. Νωρίτερα, μάλλον πριν από λίγο, μίλησε στον Δημήτρη Τάκη εδώ στον Αλφαρέντιο 989 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, για την κρίσιμη διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες. Όπως είπε 7 χρόνια ο Πρωθυπουργός, μιλά αποσπασματικά για παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση αδρανεί σε θέματα ελέγχου τιμών, στον πληθωρισμό που έχει εκτιναχθεί. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Έχουν περάσει 7 χρόνια. Το να μιλάει κανείς αποσπασματικά για την τάδε ή τη δίνα παρέμβαση ενώ βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε παρέλκει. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εξετάζουμε την κάθε περίπτωση και το κάθε πεδίο αποσπασματικά. Δηλαδή έχει καταρρεύσει εντελώς το αφήγημα της κυβέρνησης ως προς την εισαγόμενη ακρίβεια τουλάχιστον. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια δεν είναι ακριβώς εισαγόμενη. Έχουμε μια αδράνεια στον έλεγχο των τιμών. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι σταθερά από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Το είπα και το πρωί. Έχει εκτιναχθεί στο 5,1% και βρίσκεται πολύ μακριά από το μέσο όρο άλλων κρατών μελών. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν τα λέω διακοσμητικά, θέλω να δώσω τη συνολική εικόνα, επειδή μιλάμε συχνά για τη Eurostat και επειδή καλό είναι τα πολιτικά πρόσωπα να μιλάμε με δεδομένα, με στοιχεία, να μην τα λέμε όλα στον αέρα. Έχει λοιπόν η χώρα αυτή τη στιγμή τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη δίπλα στη Βουλγαρία, έχει την υψηλότερη ενεργειακή φτώχεια, έχει την υψηλότερη στεγαστική επιβάρυνση και σταθερά βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις ό,τι αφορά τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ηλική και κοινωνική στέρηση. Είναι πολύ σημαντική μεταβλητή αυτός ο δείκτης και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Ξέρετε, ξέρουμε, πρόσφατα η Ελλάδα σημείωσε ντροπιαστικά τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των κρατών μελών του ΟΣΑ.
0: Μόλις έγινε γνωστό, κυρίες και κύριοι, ότι την τελευταία της πνοή άφησε η δημοφιλής ηθοποιός Μπέτη Βαλάση σε ηλικία 89 ετών. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιανουαρίου του 1937 και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσποινα. Ήταν μία από τις πιο αναγνωρισμένες και ταλαντούχες ηθοποιούς του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ασχολήθηκε με τη μεγάλη της αγάπη το θέατρο και μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους όπως τον Εμίλιο Χουρμούζιο, την Κατίνα Παξινίδη, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Επίσης, τη συνέδεσε στενή φιλία με τη Μελίνα Μερκούρη και συνεργάστηκαν τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι στην αγαπημένη μας Λοξάνδρα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
10: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο.
11: Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
12: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
10: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
12: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
10: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια?
12: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
5: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τις τιμές να κυμαίνονται από 1,49 έως 1,55 λεπτά ευρώ και λεπτά το λίτρο. Έως 430 ευρώ ακριβότερο είναι φέτος το γέμισμα της δεξαμενής, ενώ αυξημένες έως και 42,2% είναι οι τιμές σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρσι κάνει σήμερα πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για τη συγκράτηση του κόστους. Η τιμή εκκίνησης λοιπόν διαμορφώνεται μεταξύ 1,49 έως 1,55 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την εταιρεία εμπορίας, έναντι 1,09 έως 1,12 ευρώ το λίτρο στην αντίστοιχη περισσινή περίοδο, στην αντίστοιχη περισσινή εκκίνηση. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν από 37 έως 46 λεπτά παραπάνω για κάθε λίτρο, με την ποσοστιαία αύξηση, έτσι για να σας το πω και επί της 100, από 33 έως και 42,2% ανάλογα με τις τιμές που συγκρίνουμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα, πόσο ακριβότερο είναι το πετρέλαιο σε σχέση με πέρσι, με παραδείγματα, δηλαδή πόσο παραπάνω θα πληρώσουμε? Αν πέρσι βάζαμε την πρώτη μέρα που έδιναν το καύσιμο 500 λίτρα με 1,12, ας πάρουμε αυτή την τιμή, θα πληρώναμε 560 ευρώ. Σήμερα θα πληρώσουμε από 745 έως 775 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσουμε ένα καπέλο 185 έως 215 ευρώ. Αν το χειμώνα πέρσι βάλαμε 1000 λίτρα, πληρώσαμε με το 1,12 1120 ευρώ. Φέτος πληρώνουμε από 1490 έως 1550 ευρώ, δηλαδή 370 έως 430 ευρώ παραπάνω. Βέβαια, εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης θα πληρώσουν λιγότερο, δηλαδή στο παράδειγμα των 1000 λίτρων που είπα ότι φέτος πάει στα 1490 με 1550, αν είσαι με επίδομα θέρμανσης της τάξης των 260 ευρώ, το 1490 πέφτει στα 1230, τα 1550 πέφτουν στα 1290, και εδώ αν θέλεις, έτσι για να το δούμε και λίγο διαφορετικά, η τιμή εκκίνησης πέφτει στο 1,23 έως 1,29. Σε κάθε περίπτωση, Σταύρο, θα μου πεις, παρά την αύξηση του επιδόματος, παρά το ότι είσαι δικαιούχος και το παίρνεις, το συγκεκριμένο νοικοκυριό θα πληρώσει σε σχέση με πέρσι από 310 έως 300 ευρώ, 370 ευρώ παραπάνω, και όντως έτσι είναι τα πράγματα, έτσι ακριβώς είναι. Πάντως, για εκείνον ο οποίος παίρνει ένα επίδομα 100 30 ευρώ. Η τιμή εκκίνησης θα μπορούσε έτσι καταχρηστικά να πω ότι κυμαίνεται από 1,36 έως 1,42. Για εκείνο που παίρνει ένα επίδομα θέρμανσης τάξης των 520 ευρώ, πηγαίνουμε στα 97 έως 1,03. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πιάνει κάπως, κυρίως στις πιο κρύες περιοχές. Βέβαια, θα πρέπει να υπολογίσουμε και το πόσο θα το αγοράσουν, αν τελικά το αγοράσουν στην τιμή που αναφέρω εγώ ή χρεωθούν με μεταφορικά και ούτω καθεξής εκείνοι οι οποίοι είναι στις πολύ κρύες περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, εγώ να θυμίσω για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, 10 Νοεμβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις, 23 Δεκεμβρίου παίρνουν την πρώτη αυξημένη προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής.
14: Με βάση τις συνθήκες και μετά τις ανακοινώσεις που εξέδωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με την κοινή υπουργική απόφαση δηλαδή, σήμερα το πετρέλαιο ξεκίνησε σε πολύ καλά επίπεδα, λίγο πάνω από το 1,50. Για την Αττική, βέβαια λίγο τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ίσως και ένα 54-55, μπορεί και στα ορεινά και νησιά να είναι και στο 1,60. Αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, που είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι πολύ κοντά στο 1,50. Για παραγγελίες δεν είχαμε. Εμείς εδώ στην Αθήνα. Κυρίως διερευνητικά ήταν τα τηλέφωνα. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας το βλέπουν για την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν. Τώρα βέβαια, αν την επόμενη εβδομάδα ξαναγυρίσει η δημοκρασία, πέσουν οι γοριάδες, ξαναγυρίσει στους 20-21 βαθμούς, θεωρώ ότι πάλι θα με αναβολή θα σκεφτούν το τι θα κάνουν. Προφανώς η τιμή αλλάζει άρδιν μέρα με τη μέρα. Όπως έχει γίνει πια η κατάσταση με τους δύο πολέμους ενεργούς, είναι ασασέρι τιμή. Δηλαδή, ακόμα και εμένα που έχω τεράστια εμπειρία, πραγματικά με έχει εκπλήξει το ανεβοκατέβασμα αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει εκτίμηση. Αυτό που βλέπω είναι μια μικρή αύξηση το επόμενο διάστημα. Όμως μια ανακοίνωση καλή, δεν χρειάζεται να δούμε πράξη. Μια ανακοίνωση καλή αρκεί, όπως φαίνεται, στιγμιαία για μικρό χρονικό διάστημα, για 2-3 μέρες, 4, μπορεί να ρίξει τις τιμές. Ή το αντίθετο, αν γίνει κάποιο χτύπημα, κάτι που θα ευνοήσει τη γεωπολιτική αστάθεια στις περιοχές των πολέμων, μπορεί να δούμε το πετρέλαιο να εκτοξεύεται. Συντηρείται η επιδότηση αυτή και για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, 10 λεπτά για τη βενζίνη, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση.
15: Πόσο θα ήταν οι τιμές σήμερα χωρίς αυτές τις επιδοτήσεις?
14: Θα ήταν 2,30 και λίγο πιο πάνω. Οι τιμές που υπάρχουν στην Αθήνα αυτή τη στιγμή για τη βενζίνη αμόλυβδη είναι από 2,17 οι λογικές τιμές μέχρι 2,24. Δεν περίμενε κανένας μας στην αγορά να δει τη τιμή πάνω από 30 λεπτά το λίτρο. Μείωση μεγαλύτερη των 30 λεπτών. Η κυβέρνηση συνεννόηση με τους δύο δηληστηριακούς ομίλους, την Ελληνικά Energy IQ και το Motor Oil, μείωσαν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά 40 λεπτά. Σκεφτείτε ότι αν μηδενίζανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το φόρο γενικά στα καύσιμα, ο καταναλωτής θα κέρδιζε 35 λεπτά. Τι σημαίνει τα 40 λεπτά, ότι μηδενίσαμε τελείως το φόρο.
0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα.
16: Αν αρχίσω από τα καύσιμα, εχθές που παρέλαβα είχαν αύξηση. Τύπησε 2 λεπτά η αμόλυβδη. Τώρα, εγώ σήμερα πουλάω 2,18,9. Τώρα, το πετρέλαιο θέρμανση. Είχα μια πληροφορία ότι σκεπτόντουσαν να κόψουν την επιδότηση στην απλή αμόλυβδη. Αυτό θα ήταν εγκληματικό. Γιατί αυτή τη στιγμή η μέση τιμή για Αττική, όχι για νησιά και επαρχία, είναι 2,20. Αν λοιπόν κόβανε την επιδότηση, αυτομάτως θα πέρνα σήμερα με 2,30 και χώρια τις αυξήσεις. Ευτυχώς, σταμάτησαν τα δηληστήρια να δίνουν επιδότηση, τη δίνει όμως η κυβέρνηση. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξέρουμε ότι είναι μια υψημένη τιμή, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 1,95-1,91, κάπου εκεί, εάν θα το παίρναμε κανονική τιμή. Η κυβέρνηση λοιπόν ήξερε ότι έτσι δεν θα μπορούσε να κινηθεί και είπε: θα προσπαθήσω να το πάω κάτω από 1,75-1,70. Πέρσι έκλεισε τον Απρίλιο με 1,70-1,75. Δεν πουλήσαμε καθόλου και από αρχές του Απριλίου ήρθαν όλες οι αποθήκες. Ο κόσμος δεν έπαιρνε, οπότε ξέραμε ότι το 1,70 είναι απογορευμένο. Ξέρω ότι σαν επαγγελματίας εγώ, ότι το 1,40 δεν πουλάει, θα πουλάγε το 1,60. Με τίποτα. Όσοι παίρνουν επιδότηση θα πάει στο 1,40. Τους παίρνει συγκοινωνία. Ξέρει ότι αυτό που εξυπηρετεί άριστα είναι το μετρό. Ο ηλεκτρικός, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ βρώμικος. Τα αυτοκίνητα περιμένει πόση ώρα να έρθει το λεωφορείο. Πόση ώρα. Και όταν μπει μέσα, είσαι σαρδέλα. Άρα γιατί να το πάρει ο άλλο. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουν το στόλο του λεωφορείου.
0: Εσεί συνεπώ δεν βλέπετε μείωση στην κατανάλωση.
16: Έχουμε. Και ανάλογα το κάθε μαγαζί. Ναι. Άλλο έχει 5, άλλο 10, άλλο 15. Ανάλογα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Βάζουμε μια ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί ήδη μας ενημερώνουν ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Ο Γιώργος Τσατραφίλιας είναι εδώ να σας δώσουμε τις πληροφορίες όλες και σωστά. Τροποποιούνται μόνο τακτοπλοϊκά δρομολόγια στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των δυνατών ανέμων, ενώ κανονικά αναχωρούν τα πλοία για Αργοσαρονικό. Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας προς Κυκλάδες και όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Όμως πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο και μας ενδιαφέρει πολύ, ναι. Θα μας το πει ο Γιώργος Τσατραφίλιος που είναι στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά σήμερα ζούμε μια καιρική ανάπαυλα μετά την κακοκαιρία που προηγήθηκε με τις άρεστες συνέπειες. Λοιπόν, από αύριο θα κατηφορήσει κρύο από τη Βορανατολική Ευρώπη και κυρίως από την Ουκρανία, με αποτέλεσμα την Παρασκευή και το Σάββατο, εκτός από την πτώση της θερμοκρασίας που περιμένουμε στη χώρα μας, θα έχουμε και ισχυρούς βοριάδες, θα έχουμε και λίγα χιόνια. Θα πέσουν χιόνια δηλαδή το Σάββατο, κυρίως στα ξημερώματα. Ίσως πασπαλίσει, που το λέω εγώ, κάποιες νυφάσεις δούμε και στα ορεινά της Αττικής, εκεί στην Πάρνηθα, στα πολύ υψηλά βέβαια. Θα πέσει η θερμοκρασία, ωστόσο το Σάββατο το πρωί θα έχουμε και καταιγίδες, οι οποίες δυστυχώς θα πλήξουν και τις περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα για την αποκατάσταση, το λέω, όπως είναι η Εύβοια, όπως είναι οι Σποράδες, όπως είναι η Ρόδος. Θα έχουμε καταιγίδες λοιπόν πάλι σε αυτές τις περιοχές το Σάββατο και λιγότερες την Παρασκευή. Θα έχουμε και βροχές και αρκετές και στην Κρήτη, αλλά και εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή στην Αθήνα περιμένουμε βροχές κυρίως την Παρασκευή, αλλά και περισσότερες το Σάββατο. Θα πέσει και η θερμοκρασία γύρω στους 6-7 βαθμούς. Θα δούμε και χιόνια στον Παρνασσό, θα δούμε και χιονάκι στον Όλυμπο, στο Καμαξαλάν. Θα δούμε έτσι χιόνια στα επιρροτικά, στα πολύ ορεινά. Θα ενισχυθούν και οι βοριάδες. Ουσιαστικά μιλάμε για μια ψυχρή εισβολή στην καρδιά του φθινοπόρου, η οποία θα έχει 48 ώρη διάρκεια. Την Κυριακή θα βελτιωθεί ο καιρός και θα είναι καλύτερες οι συνθήκες. Άρα λοιπόν αύριο και μεθαύριο βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια και στην Αθήνα, κυρίως το Σάββατο, και στις περιοχές που επλήγησαν, στη Ρόδο, στην Εύβοια, αλλά και στις Σποράδες θα έχουμε έτσι βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Τσατραφίλια. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στην προσύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα για τις επαφές του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στις Βρυξέλλες. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
18: Καλό μεσημέρι. Την ανάγκη λοιπόν μια πιο αυτόνομη και αποφασιστική Ευρώπη, επιχείρησε να αναδείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγο πριν μπει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, συνδέοντας τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις με την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν όχι ως πρωτοβουλία ειρήνης, αλλά ως δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας με κόστος για την Ευρώπη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, είναι ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομίας στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια. Τώρα, η παρέμβαση αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη αποξέτει μια πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια. Τώρα, η παρέμβαση αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη αποξέτει μια

0: τα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η προσέγγιση του Προέδρου ΠΑΣΟΚ συναντά και ένα μέρος των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η κυβέρνηση και να μένεται να θέσει επιτάπητος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
2: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, από την πλευρά του, μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και στο Δημήτρη Τάκη για τις προτάσεις του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο για Ενέργεια και Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, τόνισε τα εξής. Ορθά έπραξε ο Πρωθυπουργός, εμείς είμαστε πάντα σε αυτή την κατεύθυνση, πάντα σοβαροί και μας ενδιαφέρει κάθε πρωτοβουλία υπέρ αγροτών και νοικοκυριών.
3: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης προφανώς είναι στην κατεύθυνση του να υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές και ο Πρωθυπουργός ορθά αντικαθυστερημένα φέρει το ζήτημα ότι πρέπει να υπάρξουν ευρωπαϊκές ευελιξίες στα ζητήματα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι πέραν των ευρωπαϊκών ευελιξιών υπάρχουν και δυνατότητες οι οποίες είναι δυνατότητες εθνικές. Έχουμε παραδείγματα και στην Ιταλία και στην Πολωνία και στη Γερμανία. Έχουν υπάρξει εθνικές πολιτικές, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ προκειμένου να υπάρξουν λύσεις. Άρα το θέμα είναι θα κρυφθεί στο αποτέλεσμα. Προφανώς εμείς είμαστε μια δύναμη πάντα σοβαρή και αξιόπιστη. Κάθε ενέργεια, κάθε πρωτοβουλία η οποία έχει ως σκοπό το να υπάρξουν ευελιξίες που μπορεί να επηρεάσουν θετικά τις ελληνικές αγορές, τα ελληνικά και νοικοκυριά, είναι σε μια ορθή κατεύθυνση. Αρκεί να είναι με την δυναμική και την δύναμη που πρέπει να υπάρχει
4: και να έχει αποτέλεσμα.
1: Την εκπνοή του τελεσίγραφου που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στους βουλευτές που είχαν αποχωρήσει κρατώντας τη βουλευτική τους έδρα, έδωσε στη δημοσιότητα και τα βιντεάκια με παλαιότερες δηλώσεις τους όταν σχολίαζαν τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ συναδέλφων τους, οι οποίοι επίσης κρατούσαν την βουλευτική έδρα με σκοπό να τους εκθέσει. Αυτό έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις και αναταραχή στην αριστερή πολυκατοικία. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα.
5: Νομίζω ότι το είπαν και το έκαναν πράξη, αλλά ούτε οι 14 ανεξάρτητοι βουλευτές περίμεναν ότι θα είναι με τέτοια σφοδρότητα και το βίντεο θα μιλούσε για την εκπνοή μιας προθεσμίας αξιοπρέπειας και θα ήταν αυτή μια ταινία μικρού μήκους, όπως είπαν από την Κουμουνδούρου, που έχει να κάνει και με το ήθος. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς. Ναι, μεν υπήρχε αυτό το τελεσίγραφο το οποίο είχε δοθεί. Παρ' όλα αυτά, και ότι γνωρίζαμε, όπως είχαμε πει και εδώ στο μαγκαζίνο του Alpha Radio 989, παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν περίμεναν ότι θα ήταν ένα τέτοιο βίντεο. Υπάρχουν βεβαίως πολλές αντιδράσεις. Καταρχάς από την πλευρά της Όλγας Γεροβασίλη και το περιβάλλον της.
1: Νομίζω
5: που έλεγαν...
1: ότι ήταν η πιο δεικτική η απάντηση της κυρίας Γεροβασίλη.
5: Έχεις
1: και
5: δίκιο.
1: Η πιο έντονη.
5: Η πιο έντονη και η ενδεικτική και του κλίματος όμως που επικρατεί και οι λόγοι για τους οποίους έχουν κρατήσει και τις έδρες. Μόνο όπως είπε από το περιβάλλον της Όλγας Γεροβασίλη, όπως λένε, μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει και αυτή είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Θα λέγαμε ότι είναι και πολύ σκληρή, αλλά εμπεριέχει πρώτον το γεγονός ότι εκτιμούν ότι στη δική τους περίπτωση, επειδή ακριβώς μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και γιατί ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και με εκείνον είχαν εκλεγεί όλοι αυτοί οι βουλευτές και όπως βλέπουμε προς τα εκεί κιόλας θα κινηθούν, ανεξαρτήτως αν μπουν σε ψηφοδέλτια ή όχι όλοι, θα είναι όμως μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Επομένως, εκτιμούν ότι δεν άλλαξε κάτι που έχει να κάνει σε σχέση με τις αρχές και τις αξίες και το πρόγραμμα με το οποίο είχαν εκλεγεί. Άρα γι' αυτό το λόγο κρατήσανε τις έδρες. Κάτι βεβαίως που η Κουμουνδούρου διαχωρίζει πλήρως τη θέση της. Έχουμε δει ότι και μετά την αποχώρηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και μετά τη συλλογική ηγεσία είναι ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και, και στην Αμαλίας. Και μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας έχει βρεθεί πολλές φορές πλέον στο στόχαστρο της κριτικής. Έτσι λοιπόν, έχουμε την Όλγα Γεροβασίλη. Έχουμε γενικά ένα κλίμα στην ουσία που το οποίο αποτυπώνει ότι ούτε η ομάδα αλήθειας, όπως λένε έτσι σε συνομιλητές τους, δεν θα έκαναν ένα τέτοιο βίντεο. για τους

0: πρώην συντρόφους τους. Βλέπουμε βεβαίως όμως ότι το κλιμακώνει η Κουμουνδούρα, εν όψη βεβαίως και της, είμαστε βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, εν όψη λοιπόν και των εκλογών, και ίσως θέλει με έναν τρόπο, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να πετύχει αυτό, την επιστροφή κάποιων στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώς θέλει να μπορέσει να δυναμώσει την κοινοβουλευτική ομάδα, να ξαναποκτήσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δυναμική, διότι αυτή τη στιγμή έχει μόλις 10 βουλευτές, είναι δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση πώς ήταν στις εκλογές που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και πού βρίσκεται σήμερα. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το κομμάτι από τη μία. Από την άλλη, βέβαια, για την αναφορά αυτή της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, είχαμε και απάντηση από τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος είπε ότι μέσα με ανάρτησή του ότι πότε πρόλαβα να κάνω παιδιά, και φυσικά μπήκε στη διαδικασία και εκείνος να παραθέσει τα στοιχεία του με πόσους ψήφους είχε εκλεγεί, που υπήρχαν οι ανοιχτές εκλογές τότε, αν που θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, με την εκλογή του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρει λοιπόν πώς ήταν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που τον ψήφισαν, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε εκλεγεί για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως δεν δέχεται γύρω από το όνομά του να λέγονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και κάθε φορά στον δημόσιο διάλογο. Δεν έχει τέλος αυτό, γιατί κακά τα ψέματα. Από την Κουμουνδούρου, αυτό που επί της ουσίας είπαν χθες είναι ότι σε περίπτωση που, επειδή ακριβώς έληξε το τελεσίγραφο, όποιο κόμμα πάρει αυτούς τους βουλευτές θα είναι μη ηθικό. Φυσικά κοιτάει προς τον Αλέξη Τσίπρα, και βεβαίως επιχειρεί δηλαδή από τη μία να εκθέσει τους ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά στέλνει και ένα μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα για τις κινήσεις που θα κάνει από εδώ και πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα βεβαίως πάμε... ξέρω να πούμε για τη Σύνοδο Κορυφής.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχει το οικονομικό ζήτημα, το οποίο δημιουργεί επίσης μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση, και βέβαια την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για το πώς διαχειρίζεται την κρίση με αυτή συγκυρία.
0: Ανεπαρκή και με καθυστέρηση τα μέτρα της κυβέρνησης και για τα καύσιμα υποστήριξαν και από την Ελλάς. Έχουμε δει και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να εκτιμούν ότι ούτε οι 15 μέρες φτάνουν, δηλαδή δηλαδή ότι κάθε 15 μέρες που θα αξιολογούνται τα μέτρα, ούτε βεβαίως το πετρέλαιο θέρμανσης, παρότι την επιδότηση, το ύψος που έχει φτάσει. Τώρα και από την πλευρά του Ισελάς ο κύριος Χατζηγιαννάκης ανέφερε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δεν μπορεί να λάβει το επίδομα θέρμανσης. Όταν λέγαμε το αυτονόητο, η κυβέρνηση μας χλέβαζε, είπε συγκεκριμένα. Η Ελλάς έχει καταθέσει από την πρώτη στιγμή μια εργαλειοθήκη 4 μέτρων κατά της ακρίβειας. Επέμεινε σε αυτό και βεβαίως εξήγησε ότι η κυβέρνηση μπορούσε να κάνει για την επόμενη μέρα να είναι καλύτερα τα πράγματα για τους πολίτες, ανεξάρτητα από τη ρήτρα διαφυγής και χωρίς καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα μέτρα βρίσκονται μέσα στον δημοσιονομικό χώρο και επομένως μιλούν για αυτή την επιλογή πολιτικής του να μην στηρίξουν την κοινωνία, και όχι ότι δεν υπάρχουν τα εργαλεία.
1: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Άλλοι συνάδελφοι, αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε. Μια μειοψηφία άλλαξε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι θα σταθούμε θετικά απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δεν θα σταθούμε αντιπαραθετικά, δήλωσε μιλώντας στον Alpha Radio 989 και στους Τάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Γαβρίλος.
2: Εγώ και άλλοι συνάδελφοι αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε τον Ιούλιο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι μία μειοψηφία άλλαξε ουσιαστικά την απόφαση που είχε πάρει με μεγάλη πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου του 2026, που τι έλεγε αυτή η απόφαση, ότι θα σταθούμε θετικά απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με το νέο του κόμμα και ότι δεν θα βρεθούμε αντιπαραθετικά. Αυτή η απόφαση υπηρετούσε τις κοινωνικές ανάγκες και προτεραιότητες που έχει η κοινωνία. Αυτό άλλαξε με μια διαδικασία στα όρια της νομιμότητας, αν θέλετε, διότι μια μικρή μειοψηφία επέλεξε να εξωθήσει το σύνολο των στελεχών του κόμματος. Εγώ στην Αργολίδα, όταν αποφάσισα να αποχωρήσω, ήδη είχε αποχωρήσει το σύνολο των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής, τα συντονιστικά. Είναι 4 σύντροφοι οι οποίοι έχουν μετακινηθεί αποχωρήσει και έχουν φύγει εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος επιλαχών είναι με τους συναδέλφους που είχαν αποχωρήσει προς τη Νέα Αριστερά. Έχουν φύγει και από τη Νέα Αριστερά, είναι δηλαδή ανένταχτος και οι υπόλοιποι είναι στην Ελλάς ήδη.
3: Και να φύγετε εσείς.
2: Να παίρνει την έδρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω μια δουλειά να κάνω ακόμη στην Αργολίδα. Θα πάρω τις αποφάσεις μου για το τι θα κάνω πολιτικά σύμφωνα με την ανάγκη που έχει και αυτός ο κόσμος που με χρειάζεται δίπλα του και θέλω να είμαι χρήσιμος για την τοπική μου κοινωνία. Δεν μπορώ να βάλω έτσι χρονικό ορίζοντα, αλλά στο μυαλό μου είναι να παραμείνω όσο μπορώ να είμαι χρήσιμος. Ακούμε και τον κύριο Τσίπρα τι λέει και δεν σας κρύβω ότι εγώ βρίσκομαι κοντά στο εγχείρημα το νέο του κύριου Τσίπρα. Είμαι κοντά σε αυτό το πολιτικό σχέδιο. Έχουμε ακούσει τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας και τι όρους έχει βάλει. Εγώ δεν διαπραγματεύομαι ούτε προκρατημένη θέση αξιών. Θα το κάνω την ώρα που θεωρώ ότι θα έχει μια υπεραξία. Ο κύριος Τσίπρας έχει, πιστεύω, στην τετραετία που υπηρέτησε στο τιμόνι της χώρας ως πρωθυπουργός θετικό πρόσημο. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
3: Άφησε
2: 37 δις λογιστικά. Ήταν αυτό το νούμερο το οποίο έδινε έναν αέρα στη χώρα.
1: Είμαι σε διαδικασία παραίτησης, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και στο Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε τίποτα για αυτούς που πάνε στο ΠΑΣΟΚ και ήταν επικρατείας.
4: Υπάρχει ώρα στον Παραδοσία να πάρουμε τελεσίγραφο από τη μειοψηφία. Το μια μειοψηφία έδιωξε την πλειοψηφία, έδιωξε τον εκλεγμένο πρόεδρο, κατέλαβε την εξουσία στο ΣΥΡΙΖΑ και στέλνει τελεσίγραφα. Και μετά εκλέξαμε άλλο πρόεδρο, τον οποίο ανέτρεψαν και οι σημερινοί δεν είναι εκλεγμένοι. Μόνοι τους διορίστηκαν η ηγεσία του κόμματος. Έχουμε συντεταγμένη πορεία. Εγώ, όταν ήρθε η ώρα να διαχωρίσω τη θέση μου από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανα συγκέντρωση και πήρα και τη συμβουλή αυτών που με στήριξαν. Γι' αυτό ανεξαρτητοποιήθηκα. Και τώρα πάλι έκανα πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην Πάτρα, 400 άτομα, διότι όλος ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει και έχει πάει στην Ελλάδα στο Αλέξη του Τσίπρα, όπου είπα είμαι σε μια διαδικασία παραίτησης αφού ολοκληρωθούν ορισμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες είναι κέραιες για τον νομό. Π.χ. ο Δοντοτός. Και μέσα στο επόμενο διάστημα υποβάλλουμε παραίτηση. Αλλά είδατε τι στοχευμένα ήταν τα βίντεο και οι παρεμβάσεις που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε τίποτα για αυτούς που πάνε στο ΠΑΣΟΚ, δεν είπε τίποτα για τους βουλευτές επικρατείας, ο Αυλονίτης, ο Αποστολάκης πρόσφατα. Δεν έχω ερμηνείες για αυτούς τους ανθρώπους.
3: Ωραία, έχεις, αλλά δεν τις λες τώρα, εντάξει.
4: Έχω λόγο να πιαστώ τώρα με αυτούς. Πιστεύω σε κανένα μήνα μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά και να πάρει ο καθένας τη θέση που του αρμόζει και του πρέπει.
3: Οπότε το προσδιορίζω εγώ, κοίτα, στα Χριστούγεννα.
4: Και πιο πριν, ναι.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
7: Η εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
8: Πόσο είναι?
6: Εξαγωνία.
9: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
10: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
5: Cash or Trash. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών έτοιμα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες. Τις έρευνες θα αναλάβει το γαλλική σημαία ερευνητικό πλοίο Abel Marengo. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Αθήνα ανέλαβε επισήμως ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ο κύριος Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ είχε υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την κυρία Γκιλ Φόιλ. Εν τω μεταξύ, αποστάσεις από οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ πήρε ο Μάκης Βορύδης μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
8: Ο τρόπος εκπροσωπήσεως μιας χώρας, γιατί αυτό είναι ο πρέσβης, αυτό είναι απολύτως κυριαρχικό δικαίωμα της κάθε χώρας. Πώς εμείς να πούμε κάτι γι' αυτό? Ακόμα και ας το πω οποιαδήποτε εμπλοκή μας, όμως όχι μόνο η κυβέρνηση, οι Βουλή και ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι απολύτως περιορισμένα σε αυτό. Γιατί αυτό αφορά την κυριαρχία ενός άλλου κράτους και εν προκειμένου ενός άλλου ισχυρού και μεγάλου κράτους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς θα μπούμε εμείς σε αυτή την κουβέντα? Προφανώς τώρα καταλαβαίνω ότι αν υπόθηκε κάτι τέτοιο, υπόθηκε σε ένα πλαίσιο ιδιωτικό, είναι προφανέστατα απολύτως άστοχο. Δεν ξέρω τώρα γιατί θα πρέπει κάποιος να ζητάει διευκρινήσεις για τοποθετήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι οποίες ξέρουμε τώρα εμείς λοιπόν που ήμασταν στην κυβέρνηση ή όσοι είναι σήμερα στην κυβέρνηση, ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει καμία βάση. Άρα λοιπόν τώρα μια κουβέντα υπόθηκε, αν υπόθηκε λέω ξανά, θα κάνουμε τώρα τι διπλωματικό ζήτημα γι' αυτό? Η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετεί. Όταν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, όταν υπάρχουν δημόσια ζητήματα. Τώρα δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν εκεί και πού υπόθηκε και σε ποιο πλαίσιο, και όπως δεν ξέρω και αν απαντήθηκε αυτό εκεί, σε αυτό το ιδιωτικό πλαίσιο, να το πω. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά είναι μια ιδιωτική κουβέντα προφανώς. Η συγκεκριμένη πρέσβης υλοποιούσε αμερικανική εξωτερική πολιτική. Ήταν πάρα πολύ δραστηρία σε μια σειρά ζητήματα και αυτό νομίζω πρέπει να της πιστωθεί. Και κυρίως ήταν, ας το πω, δραστηρία στα ζητήματα της υλοποίησης του καθέτου διαδρόμου που είναι σημαντικός για μας. Δεν θεωρώ ότι αλλάζει κάτι, υπό την έννοια ότι ήταν πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Έκανε ξεκάθαρες τοποθετήσεις και σειρά ζητημάτων, αλλά και για αυτό το ζήτημα που αφορά τα θέματα της ενεργειακής ασφαλείας αλλά και της γεωπολιτικής σημασίας του διαδρόμου. Είναι αμερικανική πολιτική. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει η αμερικανική πολιτική ή θα αλλάξει ο πρέσβης. Άρα η απάντηση καταρχήν είναι όχι. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν τα πράγματα.
1: Πάμε τώρα να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και ξεκινούμε με μία παράσυρση πεζού που συνέβη πριν από λίγο. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
11: Καλό μεσημεριανό και νησική. Πριν από λίγο λοιπόν, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Αργολίδος, στην περιοχή Αμπελοκήπων, διότι εκεί παρέσυρε μία πεζή και ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα μεταστάθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας τις αισθήσεις της. Όπως μας ενημέρωσαν οι οδηγοί, να ξέρουν ότι σε εκείνο το σημείο παρατηρείται δυσκέρεια και να είναι αρκετά προσεκτική.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε σε Εσπερινό Λύκειο, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ μαθητών.
11: Λοιπόν, οι δράστες λοιπόν γροθοκόψαν ένα 17χρονο στο πόστο και στη συνέχεια επιτέθηκαν με μαχαίρι στο συνομιλικό του, καταφέροντας πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη. Λένε κυρίες και κύριοι, ο τραυματισμένος 17χρονος εμπόθεται στο παιδί, κατάφερε να μπει στο προάβλιο χώρο του σχολείου. Το περιστατικό έγινε ακριβώς έξω από το σχολείο, όπου τον εντόπισε ο διευθυντής, κάλεσε την αστυνομία. Αστυνομική της ομάδας Δίας έφτασαν στο σημείο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στον 17χρονο, πρωτού διακομιστή του αστυνοφόρου του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Στο χώρο του σχολείου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το ματωμένο μεταλλικό μαχαίρι, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Και ο φίλος του θύματος κατάφερε, Λίνα, να αναγνωρίσει έναν από τους δράστες.
1: Μάλιστα. Είχαμε επίσης σοβαρά επεισόδια τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του αποψινού αγώνα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ.
11: Ακριβώς είναι, μιλάμε για τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας της Μπόρα Τσεμπάνια Λούκα, όπου ήταν αφιχτή χθες το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Οδό Λιωσίων. Ήταν περίπου 70 άτομα. Αυτά τα 70 άτομα ενώθηκαν με άλλους ομοεθνούς τους φτάνοντας στο σύνολο του 150, η ομάδα των ατόμων κινήθηκε πεζή στο δόσμα εκεί στην πλατεία Βάθη, Ελλήνα κλείνοντας στον δρόμο και κρατώντας πέτρες, φωτοβολίδες και σιδερόβριους. Στη θεία των αστυνομικών της ομάδας Δράση, οι οπαδοί εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση εναντίον του. Η αστυνομική αντέδρασε ανάμεσα με χρήση πυροβομβίδων πρώτη λάμψη και δακρυγόνου. Κατάφεραν να τους αποθήσουν και να περάσουν πυροπέδες σε 11 από αυτούς. Από την πλοκή να σου πω είναι ότι τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά ένας από τους ειδικούς του φρουρούς.
1: Μάλιστα. Τέλος, έχουμε δύο σοβαρές υποθέσεις απάτης, οι οποίες απασχολούν τις διοκτικές αρχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με κοινό παρονομαστή τεράστια χρηματικά ποσά που τραβούσαν από ηλικιωμένα θύματά τους.
11: Μιλάμε για αυτές τις πύρες των απαταιών Ελλήνων, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσω με την Αττική, όπου το απόγευμα της Τετάρτης ένας ειδικός φρουρός εντόπισε δύο άτομα να βγαίνουν από πολυκατοικία στην Οικόβηση και να την διδάζονται σε ένα αυτοκίνητο. Ενδοποίησε τους συναδέλφους που αστυνομικοί της άμεσης δράσης βρήκαν το μπέζ αυτό αυτοκίνητο στο οποίο την διδάστηκαν οι δράστες. Το έκαναν σήμα να σταματήσει. Αυτοί όμως ανέπτυξαν ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγουν, μπήκαν ανάποδα σε δρόμο, συγκρούστηκαν με άλλο όχημα και σταθμευμένα άλλα αυτοκίνητα. Εκεί οι αστυνομικοί εγκλώβησαν δύο από τους δράστες, οι άλλοι δύο εξαφανίστηκαν. Νωρίτερα μιλάμε για έναν 20χρονο και έναν 18χρονο Ρωμά που είχαν αρπάξει από 90χρονη γυναίκα περίπου 700 ευρώ και χρήματα ανυπολόγητα και κοσμήματα ανυπολόγητα.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζητάει η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας με νέα χθεσινή παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές. Εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στον Πειραιά, όπου στεγάζεται το πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ, το δεύτερο εργαστηριακό κέντρο και η ΣΑΕΚ Πειραιά, όταν λίμματα από το αποχετευτικό δίκτυο άρχισαν να πλημμυρίζουν το ισόγειο και το υπόγειο του κτηρίου. Εντάχει θα μας δώσει το ρεπορτάζ η Ελένη Λαζάρου. Ελένη, σε ακούμε.
12: Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συνέβη χθες στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει τέσσερα σχολεία. Οι μαθητές του νυχτερινού, του εσπερινού ΕΠΑΛ ήταν κανονικά στην τάξη τους και το μάθημα ήταν σε εξέλιξη. Όταν, όπως είπες και εσύ, λίμματα από τον πρώτο όροφο κατέβηκαν στο υπόγειο μέσα στις σχολικές αίθουσες και στο υπόγειο. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΕΛΜΕ Πειραιά, τα λίμματα άρχισαν να τρέχουν, προκλήθηκε μεγάλη δυσοσμία, έφτασαν στον ηλεκτρολογικό πίνακα την ώρα που γίνονταν εργασίες, προκλήθηκε μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιά. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ άρχισαν να βγαίνουν σπινθήρες από τον ηλεκτρολογικό πίνακα και γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε και πολύ σωστά το κτίριο να εκενωθεί. Η ΕΛΜΕ καταγγέλει ότι αυτό δεν έγινε ξαφνικά και απρόσμενα, ήδη προειδοποιούσαν ότι από το άνοιγμα των σχολείων είχαν ενημερώσει τους πάντες γραπτός ότι το σχολείο έχει πολλά προβλήματα, γίνονται εργασίες στις τουαλέτες, υπάρχουν οικοδομικά υλικά μέσα στους χώρους μαθήματος και αναθυμιάσεις. Ωστόσο είχαμε τελικά αυτή την εξέλιξη. Τώρα αυτό που ζητάει η ΕΛΜΕ είναι τα μαθήματα να γίνονται με τηλεκπαίδευση μέχρι να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές και να διασφαλιστεί ότι το κτίριο είναι ασφαλές.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Πάμε τώρα να ακούσουμε και την πρόβλεψη του καιρού για την αυριανή μέρα από τον Γιώργο Τσατραφίλια.
13: Λίγες βροχές το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 14. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγάλιο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι και τον Κορυδαλό, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 19. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα επιρροτικά και λίγα χιόνια. Βορειοδυτική άνεμη.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
3: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
6: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιά και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670 71 551 ή στο 694 81 26 335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
8: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
9: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
4: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
7: Κρόματ
6: 67-3068-92.
7: Κρωματάκι κρωματάκι.

0: σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγες τα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε καλά. Λέω, είμαστε καλά.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων, Δημήτρη Τσουλούφα, στο 24670 71 551 ή στο 694 8126 335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στρογγυλοκαθίσαμε εδώ στο στούντιο. Έτσι βολευόμαστε σιγά σιγά. Γιατί είναι η ώρα. Δες την ώρα, ποια ώρα είναι
1: που ξεκινάμε. Η δικιά μας.
0: Που ξεκινάμε τώρα. Αυτή είναι η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα σου που λένε.
0: Ήρθε η ώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, πέμπτη σήμερα. Είναι ναι. 15 του μήνα, 15 Οκτώβρη στη μέση.
1: Του φθινοπόρου.
0: Του φθινοπόρου.
1: Α, του φθινοπόρου.
0: Βεβαίως. Γιατί άμα βγεις έξω και κάνεις γκάλοπ, σαν και αυτούς που κάνουν γκάλοπ, έτσι, τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου και όλα αυτά, θα σου πούνε πιο φθινόπωρο. Τι μήνες είναι το φθινόπωρο, έτσι, δεν το ξέρουν, μη που βάζεις δύσκολα θα σου πούνε.
1: Λοιπόν, σήμερα
0: φαντάσου
1: γιορτάζει.
0: Τα εύκολα ποια είναι και τα δύσκολα.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί, Διεθνής ημέρα αγρότησας, σε παρακαλώ, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έχει μεγάλη συγκέντρωση ημερών σήμερα το ημερολόγιο.
0: Επιβάλλει Κοσμάς και Δραμάδος εδώ κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έτσι και σήμερα για 2 ώρες. Διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Σε αυτήν εδώ τη γη.
1: Προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Έτσι. Είδατε τι γίνεται στα δύσκολα. Έτσι, όσο μας αφήνουν τέλος πάντων. Να τα μαθαίνουμε και αυτά. Εκπλήσεσαι μερικές φορές. Είναι όλα αυτά τα νέα γύρω.
1: Λες δεν μπορεί να ισχύει αυτό που διαβάζω.
0: Κι όμως ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τα δύο αντίθετα εδώ στην είδηση που έχω. Από τη μία, μια γυναίκα 31 ετών, η Yakut Bol, από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο είναι και τα δύο τα παιδιά που θα σας πω. Έτσι, τρώει ομά ή μαγειρεμένα, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό το δημοσίευμα. Από τη μία λέει ομά στον τίτλο, μέσα γράφει μαγειρεμένα, αν διαβάζετε δηλαδή και τα μέσα, και όχι μόνο στο τίτλο, λένε τα αντίθετα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, φρούτα και λαχανικά. Αυτή τρώει μόνο φρούτα και λαχανικά. Δεν τρώει καθόλου κρέας.
1: Ναι, έτσι. Ξέρω και άλλο κόσμο που το κάνει αυτό.
0: Ωραία. Και λέει ότι δεν μυρίζει καθόλου το σώμα της πλέον. Μύριζε δηλαδή με κάποιο τρόπο, όσο και να πλαινόταν, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τις τοξίνες.
0: Εκτός και αν αυτή δεν πλένεται για να μυρίζει ωραία στους άντρες, να τραβεί τους άντρες, δεν ξέρω. Είναι μια καινούρια σκέψη αυτή. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να εννοεί ότι τα τρώει τα φρούτα και τα λαχανικά ομά μόνο. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: παιδιά, τι να σας πω. Ναι, μπορεί να είναι αυτό. Έτσι, απλά μέσα γράφει και μαγειρευτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδεύουμε τον ακροατή. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε τον 36χρονο άντρα, έτσι, που τρώει μόνο μοσχάρι και ελάφι. Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο.
1: Ομό κρέας.
0: Ομό μοσχάρι και ομό ελάφι.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί. Αλλά αυτός λέει ότι... ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά είναι όλα στο TikTok, influencer. Δηλαδή, άμα κάποιος δηλαδή είναι και λίγο στο μυαλό γκάου, μπορεί να τα πιστέψει και να αρχίσει να τα κάνει αυτά, έτσι. Προσοχή για τα βίντεο που βγαίνουν, επειδή πιστεύετε κάτι τύπους που είναι σαν και αυτός του Μαζονάκη που βγαίνουν. Ο Μαζονάκης από εκεί το βρήκε, δεν ξέρω να το έμαθες.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχουν πει εδώ και εβδομάδες, ότι κάποια στιγμή είδε στο TikTok τον έναν από τους δύο γιατρούς, δεν θυμάμαι, που παρουσίαζε κάτι, μάλλον αυτή, και λέει στο manager, βρες μου το κινητό, θέλω οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία από το TikTok, να προσέχετε. Λοιπόν, εδώ τώρα λένε, η μία λέει ότι είναι τα άβριστα λαχανικά και τα φρούτα, να τρώει μόνο αυτό και τίποτε άλλο, ο άλλος λέει μόνο κρέας, παιδιά, και μάλιστα μοσχάρι και ελάφι, ομό.
1: Κοίτα, για το φρούτα και λαχανικά, το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από άλλους ανθρώπους.
0: Ότι είναι λίγο κάτι πιο... Αυτή λέει ότι δεν μυρίζει κιόλας, το έχει παρατηρήσει. Δεν μυρίζει πλέον όπως βρωμούσε πριν. Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω τρώνε και ρύζι.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο. Εδώ. Ο άλλος όμως...
1: Καλά, και το ρύζι επειδή... από φρούτο. Από φρούτο, από όλο... Σαν λαχανικό, από φυτό παράγεται και το ρύζι.
0: Οπότε... Ναι, τέλος πάντων, ο άλλος όμως, έτσι, γιατί το ρώτησε ένα παιδί μου και έχεις τόσα λεφτά να τρως κάθε μήνα κρέατα, ομά, λέει, τρώω ένα σχεδόν κιλό την ημέρα. Και μου κοστίζει 472 ευρώ το μήνα η διατροφή που κάνω.
1: Δηλαδή,
0: παιδί μου, αυτός, έτσι, έχεις μια σχέση, λέμε τώρα, και πάει και συνταγώνει κατά λάθος. Δεν θα έχει και κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Τι ελάφι, τι μοσχάρι και λίγο από άνθρωπο.
1: Έλα, κανιβαλίζουμε.

0: Έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αμέ, αμέ.
0: Για ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης. Στη μέση του φθινοπόρου. Προσοχή, προσοχή. Εμείς δεν θα αρχίσουμε να λέμε ούτε πότε αλλάζει η ώρα. Το έχουμε πει μια φορά, φτάνει. Τι να σου κάνουμε, από εκεί και πέρα δεν τα άκουσες, καλό. Ούτε θα σας πούμε πότε θα πάρουν σύνταξη Νοεμβρίου.
1: Έτσι, μα λες γιατί και εσύ, κοσμά.
0: Ρε παιδί μου, λες και είμαστε σε μια χώρα η οποία κάθε μήνα τα βγάζει, δεν τα βγάζει πέρα και αγωνιάς αν θα σου δώσουν τη σύνταξη, ας πούμε. Αυτό το κάνουμε παντού, σε όλα τα site, σε όλες τις τηλεοράσεις, να βγεις και δεις στα οικονομικά. Το πρώτο που λένε, καταρχήν παίρνουν τη σύνταξη Νοεμβρίου τότε. Λέω, δεν θα την πάρουν, δηλαδή. Έχουν δώσει άνθρωποι τόσα λεφτά στο παρελθόν για να πάρουν σύνταξη. Δεν το τις χαρίζεις τις συντάξεις. Τι παίρνουν έτσι. Γιατί τα δικαιούνται, τα δουλέψαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, νομίζετε ότι είναι δώρο η σύνταξη?
1: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γιατί εγώ το λέω και ξέρω τι λέω. Γιατί έχω ακούσει 35χρονοι που λέει ότι τα λεφτά μας τα δίνουν κάποιοι άλλοι. 35χρονοι που εργάζεται κιόλας, έτσι. Κάποιοι άλλοι, δεν είναι δικά μας τα λεφτά αυτά. Οι τράπεζες μας πληρώνουν κάθε μήνα, έλεγε. Οι τράπεζες. Λέω, συντονίσουμε το σύμπαν.
1: Κοίτα, περίμενε
0: το
1: λίγο.
0: Το κράτος σου παίρνει κάποιους φόρους.
1: Ναι, οι φόροι που παίρνει τώρα το κράτος από μας πάνε για να καλύψουν τις συντάξεις αλλωνών ανθρώπων που προηγουμένως οι φόροι που πληρώνανε καλύπταν τις συντάξεις κάποιων άλλων.
0: Τώρα αυτό μπερδεύει πολύ τον κόσμο.
1: Και έτσι
0: διαδοχικά πάει το πράγμα. Μπερδεύει πολύ τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: 94,7.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια.

0: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
1: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα ΩΕ, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων, Δημήτρη Τσουλούφα, στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα, όμικρον έψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
2: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Αλφα 94,7.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος

0: στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική.
1: 15 Οκτωβρίου.
0: Καλώς ορίσατε. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε, στρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φιλογερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Οκτωβρίου.

0: κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ, καθότι έχω μία έρευνα.
1: Είμαστε όλα αυτιά.
0: Και έρευνα που αφορά στην απιστία στο γάμο.
1: Μια χαρά.
0: Να σου κάνω μία ερώτηση που θεωρώ ότι από την εμπειρία σου.
1: Να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Κάπως έτσι, σε αγαπάει όπως εγώ, κολλάει κιόλας. Λοιπόν, με ποιο άτομο θεωρείς πιο πιθανό να σε απατήσει η σύντροφός σου ή ο σύντροφός σου, είναι και για τα δύο φύλλα, μέσα σε ένα γάμο?
1: Ξέρω ότι έχω με βάση εμπειρίας από κοντινά πρόσωπα συνήθως γίνεται αυτό. Πολλές φορές γίνεται και από τον κουμπάρο. Ξέρεις, ο κουμπάρος και η κουμπάρα που λέμε είναι κοντινό πρόσωπο και αυτό. Αλλά δεν εννοώ αυτό, γενικά κοντινό. Μπορεί να είναι στη δουλειά. Μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης στο δρόμο. Ξέρω κι εγώ.
0: Έχεις πέσει μέσα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει πως τα άτομα που απατούν αναφέρουν πως κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις με ένα πρόσωπο που γνωρίζουν καλά, όπως είναι ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένας γείτονας. Είναι τόσο η ευκαιρία που τους δίνεται, γιατί είναι πιο εύκολο να συναντηθούν, πιο εύκολο να προσεγγίσουν, αλλά και η οικειότητα που νιώθουν με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη έρευνα, λέει, έλαβε υπόψη της μια τεράστια βάση δεδομένων με στοιχεία για τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και τις συμπεριφορές απέναντι στο εξωσυζυγικό σεξ. Από τους συμμετέχοντες, το 21% των ανδρών και το 13% των γυναικών μόνο παραδέχτηκαν πως έχουν απατήσει το σύντροφό τους. Από αυτούς που απάτησαν, το 82%...
1: Λίγο δεν είναι, λίγο δεν είναι.
0: Γι' αυτό είπα μόνο.
1: Εδώ έχουμε παραδεχτεί στην Ελλάδα ότι το 80% γυναικών και ανδρών απατάει.
0: Από αυτούς που απάτησαν, το 82,9% το έκανε με πρόσωπο που ήδη γνώριζε. Το 82,9%, παιδιά, έτσι.
1: Τι να σου πω, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι είναι?
1: Είναι φυσιολογικό, ρε εσύ. Δεν το βλέπεις. Δεν το αισθάνεσαι, δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς με κάποιον σεξουαλικά και να απαντήσεις, ξέρω εγώ, το σύντροφό σου περαστικό. Περαστικό εννοώ, σε κυνήγησε εχθές, ξέρω και εγώ, σου έδωσε το τηλέφωνο, βρεθήκατε μια-δυο φορές για καφέ και μετά το κάνατε, ξέρω και εγώ. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Πιο εύκολο είναι, μέσα στην εργασία έχουμε διαβάσει 35-40%.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί και άλλα ζητήματα.
1: Ή τον κουμπάρο που λέγαμε πριν, ξέρω και εγώ.
0: Αυτό
1: τι ζητήματα.
0: Όμως δημιουργεί άλλα ζητήματα.
1: Τι ζητήματα.
0: Δεν είναι μία σαρκική ικανοποίηση, είναι και συναισθηματική, είναι και άλλο επίπεδο.
1: Είναι πιο βατό αυτό. Είναι πιο βατό.
0: Έχει και μία δέσμευση, έχει και άλλα πράγματα αυτό.
1: Δεν έχει δέσμευση, έχει μπέρδεμα. Δέσμευση δεν έχει, αλλά.
0: Ναι, δεν
1: έχει
0: είναι ένα περιστασιακό σεξ.
1: Ναι, δεν είναι περιστασιακό.
0: Είναι κάτι στο οποίο επενδύει σε ένα συνέστημα.
1: Εντάξει. Απλά είναι κάποιος που μπορεί να σου κάνει κάτι, να σου λέει κάτι, ας πούμε, και να πεις μέσα στην παρέα. Πάμε να δούμε, εκτός από το υπόλοιπο που μου αρέσει, μήπως μου αρέσει και αυτό. Δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο καθένας.
0: Αν ανακαλύψεις ότι σου αρέσει και αυτό, είναι όλο λάθος μετά.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως γύρω μου αυτό βλέπω και γίνεται. Γυναίκες και άντρες δηλαδή. Έτσι, πιο δύσκολα είναι να κάνεις κάτι με κάποιον άγνωστο και μερικές φορές είναι και πιο επικίνδυνο, έτσι.
0: Πιο επικίνδυνο, ναι, μπορεί να είναι. Αυτό το ακούω. Αλλά από την άλλη, αν κάνεις κάτι με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, είναι φίλος σου, είναι συνάδελφός σου, είναι, μπλέκει πάρα πολύ περισσότερο το πράγμα. Δηλαδή ούτως ή άλλως είναι μπλέξιμο το να κάνεις κάτι. Άμα κάνεις και με έναν τέτοιο άνθρωπο, είναι ακόμα πιο σύνθετο.
1: Βλέπεις ότι είναι όλα εύκολα και γύρω, έξω. Δεν το βλέπω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης. Εσίως, έτσι, ζούμε και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρισκόσαστε στο δρόμο και μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ότι είστε και μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κάνουμε καλή συντροφιά, αυτό το λέτε και ευχαριστούμε πολύ. Στα social media μας βρίσκεται Ευιβαλίκος Μάσχε Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι, να εκεί το πούμε μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
9: Από τι έφυγε?
10: Από πατατάκια.
11: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
2: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης εδώ για μας.
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ορίσατε οι καινούριοι καινούριες στην παρέα μας.
1: Καλώς
0: τους. Διάφορα εδώ που συμβαίνουν. Καταρχήν, να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Για έτσι,
0: γιατί μέσα σε όλα τα χαζά και τα χαμένα που λέμε αυτές τις μέρες, έτσι, μπορούμε να, έτσι, να σημειώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Έτσι, Ισπανία, ναι, το ξέρουμε. Βλέπουμε κάτι βίντεο το οποίο έχει χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος, μπορεί να πεις, στις συγκεντρώσεις αυτές. Στη Γερμανία το ίδιο, στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στις Βρυξέλλες επίσης κατέγραψα ό,τι γίνεται. Και τελευταία η Πορτογαλία που έχουμε έτσι... Τις προηγούμενες μέρες ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Mm-hmm. Είναι ένα κύμα το οποίο δηλώνει ότι ο κόσμος γενικά δεν αντέχει, έτσι. Δεν είναι κάτι να πεις μόνο εδώ στη χώρα μας. Έτσι, στη χώρα μας το μόνο που βέβαια που συμβαίνει είναι να πιεζόμαστε χωρίς να διαμαρτυρόμαστε με τον ίδιο τρόπο και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτυρηθούμε.
1: Έχουμε είναι πάρα όμως πολλούς εκπληκτικό. Λόγους, αλλά...
0: Είναι διαφορετικοί λόγοι σε κάθε χώρα, αλλά ο κόσμος έχει πιεστεί πολύ και αυτό φαίνεται. Έτσι. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν το καταλαβαίνουν αυτό στην Ευρώπη. Είναι αλλού για αλλού. Ας πούμε, αναρωτιέσαι αν πρέπει να τους συνεχίσεις να τους πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους ή να τους χώσεις φυλακή για τα κακά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
1: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα, δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στη Γερμανία, ενώ η επίσημη γραμμή είναι κατά της Ρωσίας, ένα κόμμα που είναι ακροδεξιό και ένα άλλο κόμμα συντάσσονται στο να πάνε να συζητήσουν με τους Ρώσους για συμφιλίωση. Έτσι, γιατί
1: να μην συμφιλιωθεί.
0: Να συμφιλιωθούν αυτοί, να συμφιλιώθηκε και ο Τραμπ και ο άλλος μένει μόνος του. Καταλαβες. Είναι μια κατάσταση η οποία λες αυτός τους πληρώνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ είναι και όλο το άλλο, βρε παιδιά. Μαζεύονται όλοι αυτοί που μαζεύονται. Αλλά αν δεις τα βίντεο του Φιδία του Κύπριου που έχει βγει,
1: ναι, ναι,
0: και στην Ευρωβουλή και τον παρακολουθώ και έβγαλε και κόμμα που υπάρχει στην Κύπρο, άμα δεις, λέει ότι δεν αποφασίζουν καν οι ευρωβουλευτές που εμείς ψηφίζουν. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που ψηφίζει και αποφασίζει που δεν έχει ψηφιστεί από κανέναν. Έτσι, και όλο αυτό είναι κόστος. Όλο αυτό είναι κόστος. Άντε πήγαινε, άντε έλα, άντε να αποφασίσουμε, άντε να πήγαινε έλα, άντε πληρώνουμε άλλα πρόσωπα εκτός από τους ευρωβουλευτές για να τελικά να αποφασίζουν. Είναι ένα κόστος τεράστιο το οποίο δεν φέρνει αποτέλεσμα.
1: Και συσσωρεύεται βεβαίως.
0: Ναι, ναι.

0: Και σε συνέχεια σε αυτό που έλεγα πρωίν, συγγνώμη για μισό λεπτάκι, ναι, να σου πω ότι από όλο αυτό, ενώ έδινες χρήματα τόσες δεκαετίες στους αγρότες, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, ο αγρότης ας πούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, έρχεσαι τώρα να κάνεις συμφωνία με την Λατινική Νότια Αμερική, τέλος πάντων, για να φέρνεις αμφιβόλου ποιότητα στρόφιμα πιο φτηνά στην Ευρώπη, αντί για να δεις τους αγρότες. Και θέλεις τα λεφτά σου να τα δώσεις στον πόλεμο και όχι για τον κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται από κάτω. Δηλαδή είναι κατανόητα αυτά που συμβαίνουν, παιδιά. Εντάξει, το λένε όλοι, το λέμε κι εμείς. Για λέγε, τι έχεις?
1: Αχ, τι να έχω κι εγώ, τι
0: σε πήγα στα σοβαρά,
1: εγώ,
0: το ξέρω, συγγνώμη, αλλά
1: στα σοβαρά.
0: Τι να κάνουμε όμως.
1: Και εγώ τώρα ήθελα να σου πω έτσι κάτι τελείως άσχετο.
0: Πες το άσχετο εσύ, πες το άσχετο έτσι να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 6 Νοεμβρίου για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Britney, της Britney Spears, είναι ένα τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Justin Timberlake από την εποχή που ήταν μαζί.
0: Πού το ξεθάψανε αυτό το?
1: Ένα τραγούδι από το 2001, το She Will Never Be Me.
0: Α, θα είναι και καινούριο κιόλας. Έχουν μπερδευτεί αυτοί, νομίζουν ότι βγάζουν τους Beatles, ξέρω και εγώ, τους Rolling Stones.
1: Κοίτα, η Britney Spears έχει γενικότερα πολύ μεγάλο ρεύμα και δεν ξέρω αν την θυμάσαι.
0: Τώρα που βγαίνει έτσι
1: όπως
0: είναι.
1: Διατηρήσει, ωστόσο, έχει διατηρήσει ένα πολύ πιστό κοινό. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο σε streaming πλατφόρμες. Επίσημα βέβαια ολοκληρωμένο το άλμπουμ θα βγει 6 Νοεμβρίου όπως σας είπα και προηγουμένως. Τώρα δεν ξέρω.
0: Για μάθε να δεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει και λίγο άβολο.
0: Λεφτά και να βγαίνουν, τώρα ποιος θα τα πάρει, δεν ξέρω. Αν τα πάρει η Μπνίτεϊ που δεν έχει βγάλει δουλειά, δεν ξέρω τι.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά,
1: επικοινωνία μαζί μας θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ορίστε, θα πω και εγώ λοιπόν, όπως και οι άλλοι λένε διάφορα χαζά και χαμένα και γεμίζουν έτσι τα site, όρος κοινής ησυχίας είναι αυτό το οποίο έχουμε ξαναδιαβάσει αυτή την εκπομπή πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω και εγώ τι. Όρος κοινής ησυχίας που ισχύουν από το και όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι είναι άγνωστη λέξη, οι όρες κοινής ησυχίας?
1: Σε πολύ κόσμο.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και τέλος Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος Απριλίου, κάπου εκεί, είναι 3.30 με 5.30 το απόγευμα. 3.30-5.30 πρέπει να κάνετε ησυχία. Αν είναι ο γείτονας και θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, έτσι δεν μπορείς να βάλεις δυνατά τη μουσική, δεν μπορείς να βάλεις τρυπάνι, δεν μπορείς να βάλεις
1: ηλεκτρική σκούπα,
0: ηλεκτρικό πριόνι, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, και το βράδυ είναι από τις 10. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τις 11 η ώρα κοινής ησυχίας. Από τις 11 το βράδυ νόμιζα ότι ήταν μέχρι τις 7.30 το πρωί. Τελικά είναι από τις 10 το βράδυ το χειμώνα. Okay. Έτσι, προσοχή. Προσοχή και σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες. Εγώ την ώρα της κοινής ησυχίας.
1: Ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι, και την ώρα της κοινής ησυχίας τους λέω, είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μου λένε, εμείς δουλεύουμε. Τους λέω, εμείς δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
9: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
8: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες,

0: επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2467-062-102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για λίγο ακόμα εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς και Θρεμάδος, στο μικρόφωνο.
1: Εδώ, παρεμβία.
0: Κάθε μέρα μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Όλα ωραία, όλα καλά, δεν ξέρω. Λέμε τώρα. Τελευταίο 20 λεπτό. Έτσι.
1: Αχ, και πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω, περιμένω το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το μαγικό πλανήτη.
0: Έλατε, είναι και αυτό. Περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Πέμπτη λέει είναι το μικρό Σάββατο, έλεγε κάποιος. Λένε κατά καιρούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλουν όλα να τα βλέπουν Σαββατοκύριακο, αλλά λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Πόσα χρήματα έχει?
1: Δεν θα έχει δις.
0: Ναι, για δις. Δεν θα έχει 5.000 ευρώ και 10, εννοείται. Πόσα όμως να έχει, ξέρω κι εγώ.
1: Να έχει 200 δις.
0: Εντάξει, εντάξει, το πήγες και εσύ πολύ. 120 δις και αυτά από κληρονομιά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι η Alice Walton, 76 ετών. Η απασχόλησή
1: της... Μήπως θέλει να την κληρονομήσουμε.
0: Η απασχόλησή της είναι κληρονόμος. Ωραία δουλειά αυτή, ο κληρονόμος.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι από τη μια μεριά είσαι, ξέρω κι εγώ, λίγο πιο χαλαρός. Σου λένε, ξέρεις, είσαι κληρονόμος 120 δις. Α, ωραία.
1: Θα το δεχτώ και αυτό, θα το αντέξω. Δηλαδή...
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Έχω διαβάσει βέβαια σχόλια σε αυτό το δημοσίευμα που λένε εγώ είμαι ελεύθερος, με δίνει η μαμά μου και διάφορα τέτοια. Εγώ μένω παγερά διάφορος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον, δεν με ενδιαφέρει. Να τα έκανα μόλις με αυτά τα λεφτά, ναι, θα με ενδιαφέρει.
1: Ή να σου τα χαρίσουν.
0: Να πάω σόγαρμπρος ή να μου τα χαρίσουν. Να πάω σόγαρμπρος σε κάποια άλλη που έχει 120 δις. Έχει μεγαλώσει και έχει συνηθίσει κάτι διαφορετικά. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει περιπέτεια, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει η κλειδί. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν θα ήταν περιπέτεια τώρα να προσπαθήσεις μάλλον να τα βρεις με μία 70 πόσο, 76.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Γιατί?
0: Άστο τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρεις.
1: Μπορεί να έχει μία συγκεκριμένη γοητεία.
0: Ούτε καν, ούτε καν.
1: Κυρία αυτή.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: αυτά με τις ηλικίες. Έχεις να πεις κάτι άλλο που λέγαμε πριν με τις ηλικίες? Θες να πεις εξωτερικές ειδήσεις? Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου πω, θα σου βάλω ένα κουιζάκι. Σε πάω σε άλλο θέμα. Ποια είναι η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους εργένιδες?
0: Δεν ξέρω, μέσα σε γιορτές.
1: Παγκοσμίως σου το πάω.
0: Μέσα σε γιορτές θα είναι. Γιορτές θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι είναι οι συγκεκριμένες γιορτές, ξέρω, Χριστούγεννα ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Παγκοσμίως μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Ισχύει για όλο τον κόσμο, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν, παρότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό το μάντεμα η πρωτοχρονιά ή του Αγίου Βαλεντίνου, παιδιά, σε έρευνα, σε μεγάλη έρευνα που έγινε, βγήκε η μέρα του Halloween. Που πλησιάζει η ξενικιά αυτή στις 31 Οκτώβρη.
0: Αυτό, ας πούμε, ποιος το έβγαλε? Τον έχει κοιτάξει γιατρός? Κάτι είχε πυρετό τη μέρα που τα έλεγε αυτά? Δεν ξέρω.
1: 59% των συμμετεχόντων ανέφερε τη συγκεκριμένη μέρα από τις πιο ψυχολογικά δύσκολες διαχρονικά.
0: Τώρα μιλάμε για Αμερικανούς. Δηλαδή η μέτρηση έχει γίνει σε Αμερικανούς η έρευνα.
1: Δεν αναφέρει μόνο Αμερικανούς. Είναι λίγο πιο ανοιχτό, αλλά προφανώς πιάνει όσους έχουν το Halloween στις γιορτές τους.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
1: Το έχουν βάλει
0: με
1: και
0: το ζόρι, μωρέ. Με το ζόρι.
1: Και το Αγίου Βαλεντίνου δεν είχαμε
0: και μας φέρανε. Με το ζόρι και τσιμπάνε. Εντάξει, το Αγίου Βαλεντίνου, άντε πες, είναι ο έρωτας. Μας πιάνει και εμάς ο έρωτας, ας πούμε. Αλλά το Halloween δεν είναι κάτι δικό μας. Έτσι, φανταστείτε εσείς καινούργοι, πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε καθόλου. Σας το φόρησαν Αμερικάνοι και εσείς Αμερικανάκι ακολουθείτε από πίσω για να λειτουργήσει και η αγορά, δηλαδή. Πώς θα γυρίσει το χρήμα.
1: Πλέον οι γενιές, οι 18, 19, 20, πάνε κανονικά σε πάρτι Halloween.
0: Χωρίς να τους έχει δει γιατρός πιο πριν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα παγκοσμίως, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι το Halloween. Έτσι, λέω παγκοσμίως, είναι η αλλαγή του χρόνου. Είναι ανάλογα με την ερώτηση που κάνεις, είναι και η απάντηση.
1: Τι να σου πω πάντως, οι μετρήσεις αυτές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη
0: μήπως
1: έρευνα...
0: Μήπως είναι Αμερικανοί.
1: Και πάλι όμως, δεν δηλαδή το βρίσκεις τραβηγμένο αυτό.
0: Όχι, να βάζεις όλη το Halloween
1: πιο βαρύ από ό,τι την πρωτοχρονιά.
0: Εκεί τη γιορτή τους μπορεί να τη βιώνουν διαφορετικά το Halloween και πραγματικά να είναι κάτι πιο οικογενειακό. Που οι μόνοι τους δεν το περνάνε καλά.

0: αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο, για μερικές ώρες.
1: Σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε, παρεούλα.
0: Mm-hmm. Επιβαλλήκος μας και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Αύριο και πάλι εδώ. Έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα, την εργάσιμη.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά μου.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων, Δημήτρη Τσουλούφα, στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα, Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

ξημερώνει πάλι, ματιανό κεφάλι. Από το αλκοόλ είμαι πάλι γκολ, είμαι μαύρο χάλι. Ξημερώνει η μέρα,

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
9: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
10: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
9: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
12: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
14: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Βασανιστείτε!
8: Johnny, la gente está muy loca.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
5: Το 2 ευρώ Ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24673068-92.
0: Αλφα 94,7.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
3: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
2: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
3: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.